102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω.

φωτιές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, το ψεύτη, το

σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι άλλοι που δεν καταλαβαίνεις με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ, όταν γελάω αιμοναγώ, πάντα στιεύομαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
9: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
8: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Εσείς

0: Ναι, ναι, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε εσάς που μπορεί αυτή την ώρα να έχετε 22 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή όπου ζείτε και καθαρό ουρανό.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάποιοι αγαπημένοι συγγενείς μας πρώτου βαθμού ή δευτέρου βαθμού.
1: Ώστε άρχισε να στέλνει μηνύματα στον Μπάμπη χωρίς να στείλει στον Νίκο.
0: Φυσικά, φίλε, δεν γίνεται.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Δηλαδή, εχθές που έστειλε ή προχθές μόνο στον Νίκο και όχι στον Μπάμπη, αυτός ο ανιψιός, εγώ δηλαδή, έκανα κανένα παράπονο. Η Σοφία εδώ που λιώνει κάθε φορά από τη συγκίνηση, κάθε φορά που ακούει για το θείο Τάσο, έκανε ποτέ παράπονο?
1: Καλά, δεν θα έρθεις εδώ, θα στα πω, θα στα ψάλω ένα χεράκι.
0: Καλημέρα, θείε Τάσο, βλέπεις, δηλαδή ούτε καλημέρα δεν μπορούμε να σε πούμε εμείς πρώτοι. Καλημέρα και στον αγαπημένο μας, τον κύριο Δούβλατζη, ο οποίος Σόπα. Έχει φοβερές σκέψεις και πολύ καλές επιλογές στα κομμάτια λέει, που παίζει η εκπομπή. Είναι από τα αγαπημένα του, μας ακούει καθημερινά. Απολαμβάνει και τις στιχομηθείες αλλά κυρίως τα τραγούδια που παίζουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Γεια σου κύριε Αργύρη, γεια σου κύριε Αργύρη. Θα στα ψάλω και σένα από κοντά τώρα.
0: 2-0.
1: Σας κρατάω εδώ πέρα.
0: Έναν.
1: Πάμε και σε έναν ακόμα.
0: Πάμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, λέει. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν και πλέον η πόλη ξύπνησε. Παρόν και σήμερα στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά. Καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλους τους φίλους ακροατές. Θέλω να ακούσω για ποιο λόγο θα τα ψάλεις και στον Πέτρο. Θα
1: βρεις στον Πέτρο δεν θα τα ψάλω καθόλου. Μπράβο Πέτρο, σου αποδίδω τα εύσημα και θα σου δώσω μια τιμητική άδεια.
0: Πόσες ημέρες?
1: Τριήμερη.
0: Τριήμερη από τον Νίκο και άλλες τρεις από εμένα. Πέτρο, έξι συνολικά.
1: Και θα σου απονείμω και μια έφημο μνήμα. Για την σταθερότητα, ναι. Και για το ζήλο με τον οποίο παρακολουθείς αυτή την εκπομπή.
0: Σε βλέπω υποδεκανέα από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Τιμητικά, όχι, θα πάρει και άλλους βαθμούς. Θα πάρει και άλλους βαθμούς ο Πέτρος, έτσι όπως το πάει. Μπράβο Πέτρο, μπράβο. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Με τραγουδάρες και σήμερα σας υποδεχόμαστε. Σήμερα σας υποδεχτήκαμε με Beatles. Έτσι έχουμε ποικιλία στη ζωή μας, για να μην λέτε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στην κυρία Κοβέση που έχει πιάσει και στέλνει εκεί κλήσεις. Αβέρτα κουβέρτα.
0: Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι δίνει επιχειρήματα στο κυβερνητικό κοινό αφήγημα που λέει ότι ρε παιδάκι μου, δηλαδή με κάποιο τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα δεν δικαιολογούνται.
1: Τώρα να πούμε καλημέρα και στον κύριο Τραμπ.
0: Όχι, θα πούμε.
1: Πάλι ότι... τελεσίγραφα θέλει.
0: Όχι φίλε, θα του πούμε η επιχείρηση εμπιστέψουμε μπρο απέτυχε.
1: Τον μπρο είναι κατά τον μπράδερ, έτσι αδερφέ.
0: Ναι, το ξέρουν όλοι, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ηρωνευόμενος ποιον, τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ανέστειλε σε 24 ώρες την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Και εδώ που τα λέμε ρε Νίκο, έχουν και λίγο δίκιο να τον ηρωνεύονται. Διακηρύσει μια τρομερή επιχείρηση με τα πλοία και θα απελευθερώσουμε τόσους χιλιάδες εγκλωβισμένους ναυτικούς και μέσα σε λίγες ώρες μετά από ένα χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά την άποψη τη δική μου τα μάζεψε και πάλι μπήκε στην προηγούμενη κατάσταση ότι και καλά έχουμε αποκλείσει εμείς τα στενά του Ορμούς και περιμένουμε σε μια εβδομάδα τους Ιρανούς που μας παρακαλούν λέει να τα βρούμε. Η επιχείρηση εμπιστεύσουμε μπρο απέτυχε. Δεν σε εμπιστευόμαστε εύκολα, πρόεδρε.
1: Μπαμπή, βλέπω και σήμερα με το που ανοίγω τα ειδησογραφικά πρακτορία, βλέπω και σήμερα τα ίδια και τα ίδια. Σε άνοδο οι αγορές μετά τις πιθανές δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν, ναι. Και νέα τελεσίγραφα. Δηλαδή είναι εδώ και πόσα 24 ώρα που βλέπω τον Τραμπ να στέλνει τελεσίγραφα και μαζί να μιλάει για πιθανή συμφωνία. Ναι. Πόσες μέρες ξυπνάμε με αυτό του Τραμπ για πιθανή συμφωνία?
0: Εμπιστεύσουμε μπρο. Εμπιστεύσουμε, το λέει, το φωνάζει, δεν τον ακούει κανείς. Ίσως όμως Νίκο, mm-hmm. κάποιες πληροφορίες λένε ότι ίσως αυτή τη φορά να είμαστε πράγματι περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε συμφωνία... Πολύ κοντά σε συμφωνία του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει από το ταξίδι το προγραμματισμένο του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες πήγε και ο Αγάτσι, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, στην Κίνα ξαφνικά, σαν να κινείται μια διαδικασία μέσω Κίνας να φτιαχτεί καμία συμφωνία, ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ό,τι συμβαίνει εκεί στα στενά του Ορμούς και στη Μέση Ανατολή.
1: Γιατί σίγουρα η Κίνα ασκεί μια ευρύτατη επιρροή στα πολιτικά πράγματα του Ιράν.
0: Και είναι βέβαιο ότι αν έμπαινε σε μια δικασία να ζητήσει από τους Ιρανούς να είναι περισσότερο συγκαταβατικοί, τότε ενδεχομένως και οι Ιρανοί να τους ακούσουν.
1: Δες Μπάμπη, δες live. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ. Αναμεταδίδει και το Earth News. Έτσι. Εκτίμησε τα ξημερώματα. Πάλι. Ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα.
0: Μα είπε, θέλουν απεγνωσμένα, λέει, μια συμφωνία. Δηλαδή, πέφτει να κοιμηθεί ο πρόεδρος και χτυπά τα τηλέφωνα και λέει πάλι οι Ιρανοί είναι. Και ρωτάνε τι θα γίνει. Θα την κλείσουμε τη συμφωνία, Ντόναλτ. Θα την κλείσουμε και τους λέει, παιδιά, αφήστε με να το σκεφτώ λίγο ακόμη.
1: Κατά τα άλλα, στη διεθνή επικαιρότητα, εκτός από το θέμα του Ιράν, ποιο άλλο θέμα βλέπουμε να απασχολεί ψηλά την διεθνή επικαιρότητα? Αυτή η ιστορία με τους ιούς και τους χαντοϊούς και όπου πλέον ανοιχνεύθηκε και είναι σε νοσοκομείο της Γαλλίας, νομίζω, το πρώτο κρούσμα ανθρώπου
0: ναι,
1: εκτός του πλοίου. Που αυτό εγείρει ανησυχίες,
0: yes, πες τα, Νίκο,
1: κατά πόσο πλέον θα επεκταθεί και αμφισβητείται πλέον, ναι, και η θεωρία ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ναι, εκτός της πολύ στενής επαφής. Εμείς όμως θα έχουμε απαντήσεις τεκμηριωμένες και επιστημονικές.
0: Γιατί χρειάζονται, υπάρχει ανησυχία από τον κόσμο.
1: Ναι, και ειδικά τώρα που πλέον φεύγει εκτός πλοίου μετά τις 7.30 από έναν πολύ ειδικό άνθρωπο, ο οποίος κιόλας έχει και ένα ταλέντο να τα λέει τόσο αναλυτικά που τα καταλαβαίνουν όλοι. Τον θυμόμαστε.
0: Ένας επιστήμονας δηλαδή που μιλάει τη γλώσσα μας ουσιαστικά.
1: Ο Γιώργος ο Παπάς από τα Ιωάννενα, ο παθολόγος, ο οποίος έχει βγει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, ακόμη από την εποχή του COVID. Θα του θέσουμε κάποια ερωτήματα και για εκεί. Έτσι, και συμπληρώσαμε 6 χρόνια, Μπάμπη. Πέρασαν 6 χρόνια από τη μεγάλη καραντίνα.
0: Ωραία, μην ξανάρθει κάτι αντίστοιχο. Πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν το φόβο μήπως μιλάμε για μια τέτοια νέα περίπτωση που θα μας ξανακλείσει στα σπίτια μας υπό το φόβο ενός νέου ιού. Γιατί και εγώ διάβαζα με πολύ μεγάλη προσοχή και με απορία ότι 23, λέει, επιβάτες του κουρασγερόπλοιου έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο, ναι, χωρίς να εξεταστούν.
1: Χωρίς να εξεταστούν.
0: Αυτόν τον αριθμό
1: δεν τον θυμάμαι.
0: Στο ρεπορτάζ μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Πώς είναι τότε, γιατί το καράβι το έχουν ακόμη γυρνάει μέσα στις θάλασσες σε καραντίνα?
0: Και πάει προς τις Κανάριες, νήσους κτλ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η είδηση αυτή την οποία διάβασα που λέει αυτό το πράγμα.
1: Μήπως έφυγαν από το
0: καράβι πριν
1: αντιληφθούν οι αρχές τη βαρύτητα του θέματος?
0: Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ αυτό 23, ναι, επιβάτες έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει βεβαιωθεί και στη Γαλλία. Ενώ δύο Βρετανοί είναι σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αυτοί τώρα προφανώς διασπείρουν την ιστορία αυτή. Τι να πω. Λοιπόν, Μπάμπη, το πέρασμα της Κασάνδρας το είδες?
0: Δεν όχι. Κοίταξε, αυτές τις ταινίες πρέπει πρώτα να τις βρεις και μετά έχεις τον χρόνο να τις δεις. Γιατί και τα δύο δεν είναι εύκολα, Νίκο, και το ξέρεις. Τον τελευταίο καιρό δεν σηκώνω κεφάλι. Δηλαδή, λίγο από το πρώτο ημίχρονο της Μπαρτσελώνα, Παρίσι Ζερμέν, λέω, με την Μπάγερ Μονάχου, είδα και έπεσα για ύπνο.
1: Και εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Όχι που όσο το έβλεπα, νομίζω μάλλον γκαντεμιά τους έφερνα, γιατί το, ναι, πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό
0: και
1: για τον Παναθηναϊκό.
0: Και σ' άλλους μου είπαν ότι έβλεπες και τον ΠΑΟΚ εκεί στο βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Μα αφού το έκλεισα τώρα με τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί το έκλεισα. Μετά μόνοι τους χάσανε. Δεν φταίω.
0: Πάντως δες τη διαφορά μας. Εσύ προτιμάς και επιλέγεις το μπάσκετ, το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Την ώρα που εγώ επιλέγω να δω ποδόσφαιρο, την Μπάγερ με την Παρί όσο μπορώ.
1: Εντάξει, φτάσανε ρε παιδί μου τώρα στους κρίσιμους αγώνες στο μπάσκετ.
0: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: είναι μια ανάσα πριν τον τελικό.
1: Εντάξει,
0: και μάλιστα έχοντας προηγηθεί, ρε Νίκο, έχοντας προηγηθεί το 5-4,
1: ναι,
0: λες αυτό,
1: ναι,
0: το παιχνίδι δεν το χάνω.
1: Θα
0: κάτσω να δω τώρα τη Σπυριάρα την μπάλα.
1: Εντάξει, Σπυριάρα, μην είσαι έτσι, μην είσαι απαξιωτικός.
0: Δεν είμαι απαξιωτικός, αλλά βλέπεις ότι ο καθένας από εμάς έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Φυσικά.
0: Είναι αλλιώς γαλουχημένος.
1: Εγώ, ας πούμε, έχω προτεραιότητα στα ελληνικά χρώματα. Παρότι βέβαια στον Παναθηναϊκό παίζουν ελάχιστοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στο Παναθηναϊκό Βαλένθια, Μπάμπη μου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο Παρί Σεν Ζερμέν Arsenal, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, μπάμπι μου.
0: Υπάρχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Μπάγερν, Μπάγερν.
1: Λοιπόν, η Μπάγερν. Κυρία Σοφία ήθελε, ήταν με την Μπάγερν.
0: Όχι, με την Παρί. Με την Παρί.
1: Με την Παρί.
0: Κοιτάξτε, εγώ παιδιά, σε αυτό έπεσα 100% έξω. Εγώ είχα υποστηρίξει πριν από κάποιους γύρους ότι στον τελικό θα είναι η Αθλέτικο Μαδρίτης με την Μπάγερν. Τελικά το δίδυμο είναι Arsenal, Paris Saint-Germain και φαίνεται ότι η Παρί μπορεί να ντουμπλάρει τους ευρωπαϊκούς της τίτλους. Η Arsenal δεν το έχει πάρει ποτέ, τώρα παίρνει το πάρει πρώτη φορά.
1: Οπότε καλύτερα να το γυρίσεις και εσύ στο μπάσκετ.
0: Θα το γυρίσω εν καιρό, εν καιρό. Αλλάζουν τα κόσια και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και εμείς λίγο περισσότερο μπάσκετ.
1: Τώρα που το αγοράκι σου θα αρχίσει να ανακαλύπτει την ομορφιά του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ της εποχής μας νομίζω ότι είχε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω.
0: Σίγουρα. Μπορούσαμε να καταλάβουμε συστήματα, άμυνες. Πιο οργανωμένα πράγματα. Τώρα είναι πιο free. Πήρα την μπάλα, κατέβηκα, πέρασα το κέντρο, σούταρα.
1: Τώρα,
0: ξαναπήρα το rebound, ξανά για τρίποντο. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο free. Πιο μπάσκετ της γειτονιάς. Νίκο, το λέει την μπασκετική.
1: Ναι. Ναι, ναι. Street game.
0: Μπράβο. Έτσι περισσότερο θυμίζει. Ενώ παλιά βλέπαμε τον Ξανθό, βλέπαμε τον Ιβκοβιτς, βλέπαμε συστήματα, βλέπαμε άμυνες, βλέπαμε επιθέσεις οργανωμένες, να γυρίζει μπάλα, όλα διαφορετικά.
1: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα αθλητικά. Λέγαμε για τα μεγάλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με πληγώνει και δημοσιογραφικά αυτή πάλι η τρομολαγνία που υπάρχει και η ανακάλυψη, ο εντοπισμός των βίντεο για τα οποία συναγωνίζονται τα κανάλια, ποιο θα πρωτοπροβάλλει. Και αναφέρομαι στα βίντεο της ανθρωποκτονίας κάτω στην Κρήτη,
0: ναι, ναι.
1: Του παιδιού από τον πληγωμένο πατέρα.
0: Δεν τα άνοιξα.
1: Ναι.
0: Δεν είδα ούτε ένα.
1: Ούτε και εγώ ούτε δεν έχω ούτε ένα.
0: Μα
1: εγώ,
0: δεν καταλαβαίνω και εγώ πράγμα. Τι προσφέρει να δείξεις την ψυχρό δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού. Τι προσφέρει δημοσιογραφικά να δει ο κόσμος τι. Την ώρα που πατάει τη σκανδάλη.
1: Ή την ώρα που κλωτσάει, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε συνεχίζεται.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτή την
0: δηλαδή,
1: υπόθεση.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι δεν δίνει κάτι δημοσιογραφικά. Να ήταν μια υπόθεση η οποία είχε σημεία τα οποία δεν έχουν φωτιστεί και υπάρχουν αμφιβολίες, να πεις ρε παιδάκι μου, το βίντεο αυτό δείχνει στιγμές και αποκαλύπτει το τι έγινε.
1: Αρέσει στον κόσμο, αρέσει στον κόσμο. Έτσι, η ζωή τους από τα πιο εύθυμα μέχρι τα πιο τραγικά πράγματα μέσω του TikTok. Έτσι, το λέω τώρα, λέω μια εφαρμογή, ναι, που είναι χαρακτηριστική για τα βίντεο. Τέλος πάντων, μπάμπι μου, 6 και 20 είναι και ναι, νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας πόσο χαρούμενοι είμαστε που τους έχουμε μαζί μας.
0: Φυσικά, και νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι, το οποίο το έχεις επιλέξει με πολύ μεγάλη φροντίδα, πρέπει να το αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας τον Αργύρη.
1: Στον Αργύρη και σε όλους τους φίλους μας. Άντε, σου δίνουμε μια προτεραιότητα, κύριε Αργύρη. Happy Together, λοιπόν. Happy Together θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τους Startles. Ένα τραγούδι που γνώρισε και πολλές διασκευές. Του Startles.
0: Με φράουλες και με μπανάνες.
1: Τις χελονίτσες. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Διαμαντή. Νάτος και ο Διαμαντής. Έλα ρε Διαμαντή. Ο Διαμαντής πρέπει να παρασημοφορηθεί, φίλε, για την προσπάθεια που
1: καταβάλει
0: να είναι στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής μαζί μας. Καλημέρα, Διαμαντή.
1: Προσπάθειες πολύ έντονες προκειμένου να ξυπνάει νωρίς.
0: Πόλης που άνοιξα, λέει το ραδιοφωνάκι μου. Τι ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο. Η πόλη εξύπνησε. Νίκο, εξύπνησε.
1: αν και θα σου πω κάτι, μετά από κάτι συζητήσεις που άκουγα χθες, λίγο για την πόλη σε σχέση με τους όλους τους τοπικούς, υπερτοπικούς άρχοντες, επιμελητήρια κλπ.
0: Υπερτοπικούς, μ' αρέσει.
1: Και υπερτοπικούς.
0: Ναι, το πιάσα το υπονοούμενο.
1: Ναι, το έπιασες. Σε σχέση με αυτή την ιστορία της Ryan. Με το άλλο, σε σχέση με την ιστορία όπου χθες είχαμε κάποιες διευκρινήσεις, υποχρεώθηκε ο κύριος Σταχιάος μετά από επερώτηση στη Βουλή της κυρίας Νοτοπούλου να δώσει κάποιους χρονικούς ορίζοντες για το μετρό Μπάμπιμου.
0: Και τους έδωσε.
1: Τέλος πάντων, έδωσε κάποια πράγματα.
0: Είναι διαφορετική από τους τελευταίους του.
1: Έδωσε ότι μάλλον για τις 29 Μαΐου πάει για 15 μέρες κλείσιμο το μετρό, για τις 29 Μαΐου, να το θυμάστε αυτό. Και πάμε ότι η εταιρεία έχει δώσει, μια καταληκτική ημερομηνία συμβατική για τις 31 Ιουλίου. Χωρίς ο ίδιος να δεσμεύεται, αλλά λέει ότι
0: αλλά
1: αυτή
0: είναι ορόσημο,
1: πιο πιθανή
0: χρονικό.
1: Και είπε ότι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι εντός του μήνα, του τρέχοντος μήνα, πιθανώς και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να έχουμε την ανακοίνωση της τελικής ημερομηνίας. Πάντως, σε σχέση με την εταιρική αλληλογραφία κλπ, αυτό που δόθηκε σαν πιθανότερη ημερομηνία είναι το έως 31 Ιουλίου.
0: Το έλεγα την τελευταία φορά όταν ήμασταν οι τρεις μας, εγώ, εσύ και ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Σας είχα πει ότι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει ήταν Ιούλιος. Να δούμε λοιπόν, αυτήν κρατάμε, αν θα τηρηθεί αυτή τη φορά.
1: Απλά πήγα εκεί την κουβέντα σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την πόλη που ξύπνησε και μου είχε έρθει χθες ως σύνθημα, ακόμη και σε μια ανάρτηση έτσι χιουμοριστική που ήθελα να κάνω, ότι εμείς διακηρύσουμε ότι η πόλη ξύπνησε, αλλά μήπως αυτή η πόλη τελικά κοιμάται, είναι σε ένα συνεχή λίθαργο. Γιατί είχα την αφορμή έτσι από διάφορα δημοσιεύματα και κριτικές ανθρώπων, χθες βγήκε στην δημοσιότητα από ένα μέσο εδώ πέρα, νομίζω, της Θεσσαλονίκης, ότι η απόφαση της Ryan, χωρίς να έχουν κλείσει οι συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες, ότι η απόφαση της Ryan έχει ήδη ανακοινωθεί στο προσωπικό.
0: Ναι, αφού έχουν
1: ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ναι, και ότι έχει γίνει ήδη αυτή η ενημέρωση, άρα κλείνει το θέμα και υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, μια χαραμάδα ελπίδας, μήπως ανασταλεί αυτή η απόφαση ή μήπως έστω εφαρμοστεί στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά επανέλθει μετά η εταιρεία ίσως του χρόνου με νέα βάση. Το έχει ξανακάνει αυτό, ναι. Το έχει κάνει και στα Χανιά.
0: Νίκο, αυτό θέλω να πω, ότι στο συγκεκριμένο σημείο, σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι έχει την οποιαδήποτε ευθύνη ή την οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβαση, το ξαναλέω, ο δήμαρχος, οι τοπικοί φορείς, τα επιμελητήρια κτλ. Μιας πόλης. Όταν μιλάμε για μια εταιρεία low cost, η οποία από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε τώρα με αφορμή το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης, την ακολουθεί ως στρατηγική αυτή την διαδικασία, δηλαδή και σε άλλα αεροδρόμια προκειμένου να πετύχει χαμηλές μισθώσεις, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του εκβιασμού του εκάστοτε αεροδρομίου, της διοίκησης του αεροδρομίου, για να πετύχει χαμηλές τιμές προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει το κόνσεπτ του low cost, της εισιτηρίου. Ακόμα δηλαδή και στη Γερμανία, έλεγε, διάβαζα χθες έναν φίλο, τον συνάδελφο, τον κύριο Βαλασόπουλο, που έλεγε ότι, ρε παιδιά, και εδώ ακριβώς τα ίδια κάνει, και εδώ δεν έχουμε Fraport και ιστορίες. Είναι τακτική και στρατηγική της εταιρείας να μπαίνει σε αυτή
1: το
0: τη
1: γνωρίζουμε.
0: Φάση.
1: Η Fraport, μάλιστα, βέβαια είναι γερμανική,
0: ναι,
1: προέλευση.
0: Το γνωρίζω. Τέτοια. Και μάλιστα, να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Και αυτό που είπες στο τελευταίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, έχει συμβεί στο παρελθόν να μπει σε διαπραγματεύσεις, να πει, παιδιά, το κλείνω το μαγαζί και φεύγω, και μετά από έναν χρόνο να επανέλθει και πάλι κανονικά.
1: Έχει γίνει ανάλογα με τα συμφέροντά της. Και σίγουρα οι πολυεθνικές εξετάζουν τα συμφέροντά τους. Ryanair. Εγώ προσωπικά θα το πω, έτσι το έγραψα και χθες κάπου, δεν συμπαθώ καθόλου τις τακτικές της Ryanair. Δεν μ' αρέσει καθόλου η πολιτική της, ειδικά απέναντι στους πελάτες. Θεωρώ ότι τους πελάτες, τους ανθρώπους δηλαδή, που μεταφέρει, τους αντιμετωπίζει σαν τσουβάλια. Έτσι. Προφανώς και εσύ έχεις ζήσει εμπειρίες με τη συγκεκριμένη
0: εταιρεία. Όλοι μας. Αλλά λες ότι ρε παιδάκι μου είναι τόσο μικρή η τιμή του εισιτηρίου.
1: Ναι, αυτό είναι. Που βέβαια πολλές φορές τεχνιέντος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δηλαδή, ακόμη και από το αν θα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αν το χαρτί που θα έχεις για εισιτήριο θα είναι 20 εκατοστών ή 30 εκατοστών, βρίσκουν εκεί στα ψηλά γράμματα από παντού να παίρνουν κάτι παραπάνω.
0: Θα σου πω πάνω σε αυτό την τελευταία μου εμπειρία με Ryanair. Η μία είναι κάποιες Ελληνίδες του εξωτερικού, μεγαλωμένες εκεί φαίνονται, κάποιες ηλικίες, οι οποίες διαμαρτύρονται εντόνως. Είμαστε σε μία ευρωπαϊκή πόλη, στο αεροδρόμιο, γιατί τους λέει η Ryanair ότι πρέπει να πληρώσουν για τις χειραποσκευές. Και διαμαρτύρονται και ξεγείρονται και τι κλέφτες ξανακάνουν κτλ. Και λέω, να σας πω λίγο, γιατί κατάλαβαν ότι είμαστε Έλληνες και κάνουν τα παράπονα σε εμάς, να βρουν το. Λέω, για να δούμε όμως, ελάτε εδώ να δούμε, μπαίνει εδώ στο συγκεκριμένο το μετρητή. Είναι κάποιες.
1: Ναι, εκείνα τα κουτιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση οι κυρίες, μόνο τη μάνα τους δεν είχαν βάλει μέσα και τη συμπεθέρα. Λέω, μα κυρία μου, λέω, δεν βλέπετε εδώ ότι δεν χωράει, όχι να μπει και να είναι οριακά, να είναι οριακά, να τους μπρόξουμε λίγο, να βγάλετε από εδώ ένα ρούχο, να το βάλετε μέσα για να περάσετε εδώ. Πρέπει να βγει το μισό νοικοκυριό του σπιτιού σας, δηλαδή τι γάνια πρέπει να έχει μέσα κτλ. Εκεί δηλαδή δεν είχε άδικο η Ryanair. Η δεύτερη όμως περίπτωση.
1: Βέβαια πολλές φορές. Ακόμη και να έχει δίκιο, συμβατικό δίκιο, το χάνει από τον τρόπο, από τη συμπεριφορά που αντιμετωπίζει τον πελάτη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή με ένα σκαιότατο τρόπο, όπως τα λέγαμε.
0: Η δεύτερη λοιπόν περίπτωση είναι ακριβώς το ίδιο το ταξίδι. Φτάνουμε εμείς στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να κάνουμε check-in στη Ryanair για να ταξιδέψουμε. Επιχειρούσαμε να κάνουμε με ηλεκτρονικό τρόπο το check-in από πριν για να είμαστε έτοιμοι, αλλά για κάποιο λόγο υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν μας το έκανε. Και φτάνοντας εκεί στον γκισέ, λέμε χαίρετε και τα λοιπά, να κάνουμε check-in. Και μας λέει πάρα πολύ ωραία, 1, 2, 3, 4, από 70 από 80 ευρώ το check-in. Λέμε, καλά, καθίστε φρόνημα, δηλαδή το εισιτήριο είναι φτηνότερο από το εισιτήριο. Ναι, λέει, πρέπει να το κάνετε πριν. Ναι, λέμε, αλλά επιχειρήσαμε και δεν μπορούμε. Και λέει, δείτε το έτσι και δείτε το αλλιώς και δείτε το και κάντε το από το κινητό σας.
1: Προλαβαίνατε γιατί.
0: Προλαβαίναμε. Το θέμα είναι όμως ότι θα σέβαζε σε μια διαδικασία.
1: Φυσικά.
0: Εάν έχεις να κάνεις check-in στο αεροδρόμιο, να πληρώσεις φοβερό ποσό τώρα.
1: Εγώ θα σου πω ένα ακόμα πιο ύπουλο χτύπημα έτσι, κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στην τελευταία μου εμπειρία με Ryan, θα κατέβαινα για ένα δυσάρεστο γεγονός στην πατρίδα Κρήτη, όπως ξέρεις, πριν από λίγο καιρό, μαζί με την μικρή μου την κόρη, έτσι. Και είχαμε κλείσει δύο εισιτήρια και επειδή θα καθόμασταν και δύο μέρες, ήμασταν και δύο άνθρωποι, έβαλα και μία πέρα από το σακίδιο, έβαλα και μία αποσκευή, αγόρασα δηλαδή και μία αποσκευή επιπλέον. Από αυτές που παίρνεις στην καμπίνα του αεροπλάνου, γνωρίζεις. Αυτό εδώ το πουλάνε μαζί και με κάποια, πολλές φορές είναι αέρα πατέρα αυτή η προτεραιότητα που λένε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ισχύει καθόλου.
0: Priority, priority.
1: Priority. Λοιπόν, πάει πακέτο με αυτήν την τέτοια. Τη χρέωσα την αποσκευή υποχρεωτικά, επειδή εγώ είμαι ο ενήλικας, τη χρέωσα σε μένα. Λοιπόν, και φτάνουμε εκείνη την ώρα και είχα εγώ priority.
0: Και
1: το μικρό το κορίτσι δεν είχε priority.
0: Έλα, ρε,
1: και
0: φίλε.
1: Θεωρούσα ότι από ευγένεια και μόνο και ανθρώπινη συμπεριφορά ότι θα έρθει το μικρό το παιδί, θα το τραβήξει ο πατέρας. Όχι, έπρεπε να τραβήξει το μικρό παιδί τον πατέρα. Δηλαδή να χάσει ο πατέρας αυτό που είχε αγοράσει, το priority, για να είναι μαζί με το παιδί που δεν είχε priority.
0: Αυτό εντάξει, τώρα αυτό είναι φοβερό.
1: Εντάξει, φοβερό. Μα σου λέω από τη μίγα ξύγει, Μπάμπη.
0: Ναι, δηλαδή θα έπρεπε να χρωθείτε δύο επιπλέον χειραποσκευές για να έχετε priority.
1: Και σου λέω, ακόμη και το προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο δεν το έκανε αυτό. Δηλαδή το κάνουν με έναν τρόπο που να σε ταπεινώνουνε. Εκεί μπροστά στην. Δηλαδή, δεν του κάνει με έναν τρόπο να ξέρει το προσωπικό, έτσι που λέμε τώρα για το προσωπικό, που δυστυχώς θα χάσει θέσεις. Να ξέρει να πει, να έχει έναν ελιγμό, χίλια συγγνώμη, αγαπητέ κύριε, ξέρεις κάπως έτσι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, εκεί direct, χτύπημα κάτω από τη μέση.
0: Κοίταξε, είναι γερμανική αυτή η τρόπη, αν και η εταιρεία δεν είναι
1: ιρλανδική.
0: Γερμανική.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω σε
0: αυτά είναι ότι δεν καταλαβαίνω. Πήγαινε πιο πίσω, πήγαινε στη θέση σου, από εδώ. Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς θέλουμε συνέστημα. Θέλουμε να μας τυπήσει άλλο στον νόμο και να μας πει το χειρότερο, αλλά με τρόπο. Να σου πει, αδερφέ μου, λυπάμαι, δεν γίνεται. Έπρεπε να σας το έχουν πει. Αλλά πήγαινε λίγο πιο πίσω. Αυτό το ότι. Nine!
1: Αυτό μου έλεγε και όμως nine τη Fraport. Ο άλλο είναι. No.
0: Βλέπεις τώρα.
1: Ο Ιρλανδός.
0: Μπράβο.
1: Ο YouTube. Λοιπόν.
0: Πώς το λένε όταν δύο ελέφαντες
1: χτυπιούνται μεταξύ
0: τους. Χτυπιούνται και τα λοιπά. Ποιος την πληρώνει? Τα βατράχια. Εμείς είμαστε τα βατράχια στην πόλη.
1: Και όλη αυτή η κουβέντα περί εμπορικών καταστάσεων και εμπορικών συναλλαγών μου θυμίζει την ατάκα του Σπύρου Καλογύρου, ο οποίος εκτός από τους δραματικούς ρόλους ήταν καταπληκτικός στους κωμικούς τα χρόνια. Σε μια ταινία λοιπόν με τον Χρόνη Εξαρχάκο που του λέει: Χρόνη, δεν σου είπα να μην χρωστάσεις τους εμπόρους. Οι έμποροι είναι ανηλαίοις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μπάμπη μου, γιατί μας έπιασε νομίζω η Πάρλα.
0: Φίλε, μας έπιασε ο καημός και ο η αγωνία για, αυτήν εδώ, για το αύριο αυτής της πόλης.
1: Ένας άλλος καημός που μου μεταφέρουν εδώ και διάφοροι φίλοι και ακροατές είναι τι γίνεται με τις κοπές των δέντρων. Και σε σχέση και με τις δημοτικές διαχείρισεις αυτού του θέματος. Γνωρίζαμε με την προηγούμενη δημοτική διοίκηση ότι είχαν προκύψει κάποια προβλήματα, κατηγορούσαν ότι κόβουν πολλά δέντρα, κάποια από αυτά εκεί. Ναι. Τώρα υπάρχει πάλι ένα θέμα με κοπές δέντρων.
0: Ναι.
1: Και
0: σε
1: μάλιστα,
0: ποιο επίπεδο?
1: Στο ότι πάλι κόβονται πολλά δέντρα ή κλαδεύονται με τρόπο πάρα πολύ, θα έλεγα έτσι, μαζικό. Και κάποιοι εκφράζουν κάποιες απορίες από τους φίλους που μας ακούν.
0: Εγώ
1: θα
0: να
1: πρέπει
0: πω,
1: να το ψάξουμε και αυτό το
0: εγώ
1: θέμα.
0: Εγώ θα σου έλεγα από την αρχή ότι εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτές τις γκρίνιες. Εγώ θα το πω.
1: Ναι.
0: Και με την προηγούμενη διοίκηση ήμουνα υπέρ της κοπής και τώρα είμαι. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γίνονται οι κοπές αυτές με τυχαίο τρόπο ή με σαδιστικό τρόπο.
1: Ίσως
0: θέλω
1: που
0: να πω ότι
1: θα έπρεπε να το διανύσεις.
0: Κάποιοι, Νίκο μου, δεν μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους σε τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες στον Δήμο που λένε ότι αυτό εδώ το δέντρο είναι άρρωστο ή είναι αδύναμο ή σε μια επόμενη καταιγίδα μπορεί να πέσει πάνω σε κάποιανού το αυτοκίνητο ή στο κεφάλι κάποιου.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν στις κοπές. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν είναι που λέει: Παιδιά, το ελάχιστο πράσινο αυτής της πόλης πάμε να το αφαλοκόψουμε και εκεί.
1: Ωραία, Μπάμπη μου.
0: Αυτή είναι η λογική μου.
1: Μπάμπη μου, άκου να δεις. Θα σου πω δύο προσεγγίσεις. Πρώτο είναι ότι αυτό το έχουν πει πολλοί και μου το έχουν πει και εμένα επιστήμονες δασολόγοι και από το Πανεπιστήμιο ότι υπάρχουν κάποιες κόντρες μεταξύ υπηρεσιών, δηλαδή και κυρίως ποιες θα βάλω, τρεις υπηρεσίες. Διεύθυνση Πρασίνου σε δημοτικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ή Δασαρχείο ξέρω εγώ Πτολεμαΐδας, ανάλογα με τον κάθε σημείο που βρίσκεται, και δασικής υπηρεσίας στο πανεπιστήμιο, δηλαδή δασολογικού τμήματος.
0: Δηλαδή οι τρεις αυτές οι υπηρεσίες έχουν διαφορετική άποψη για το κατά πόσο ένα δέντρο μπορεί να κοπεί.
1: Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Κάποιοι ειδικά από τους επιστήμονες λένε ότι δεν μας ακούνε. Από την άλλη, υπάρχει και ο κόσμος και πράγματι πρόσεξε τώρα εγώ γιατί είμαι ευαισθητοποιημένος. Ξέρεις πολύ καλά ότι η γειτονιά μου και το σπίτι μου είναι σε μια περιοχή και μάλιστα έτσι από τις ελάχιστες Θεσσαλονίκης που έχουν πολλά, έχουν μεγάλη χλωρίδα και πολλά και ψηλά δέντρα.
0: Φυσικά, λοιπόν, φίλε, εμείς μένουμε στα τσιμέντα
1: ναι.
0: των αυτερέτων που νομποποιήθηκαν με τον νόμο Τρίτσι και εσείς με τις παρκάρες σας, με τις πρασιές σας και με τα τοπικά σας άλση. Δηλαδή το ξέρουμε ότι ζεις στις εύπορες και προνομιούχες περιοχές της πόλης.
1: Είδες, σ' άφησα να φτάσεις στο οργασμό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέγε κι άλλα, λοιπόν. Θα στα πω μετά εγώ μαζεμένα. Λοιπόν, άκου να δεις. Και έπιασα και προχθές και έλεγα σε μία επιστήμονα η οποία έχει επίσης αυτό το οικολογικό ενδιαφέρον. Λέω εδώ στο δρόμο και στο δρόμο μας εδώ είναι η μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Οι μισοί θέλουν να μην ακουμπήσεις φιλαράκι από το δέντρο.
0: Μπράβο.
1: Που δεν γίνεται αυτό.
0: Μπράβο.
1: Δεν
0: και
1: γίνεται.
0: Η άλλη μισή...
1: Και μάλιστα τα δέντρα έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ με κίνδυνο ασφάλειας για τα μπαλκόνια για τους περαστικούς από κάτω. Το έχουμε δει.
0: Και
1: οι άλλοι μισοί θέλουν σβάρ να πάρ' τα όλα.
0: Ναι, κόψε τα ποτηρίσια.
1: Και τους έλεγα ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, η μέση λύση,
0: μπράβο,
1: η μέση προσέγγιση.
0: Οδός.
1: Η μέση
0: έτσι
1: λογική.
0: Είμαστε.
1: Το ζω, δηλαδή είμαστε. Πραγματικά. Ήταν ένα κλαδί τεράστιο σαν δέντρο, από το οποίο κινδύνευαν άνθρωποι περαστικοί. Και είχαν βγει εκεί κάτι οικολόγοι 5-6 και δεν λέγανε μη το ακουμπήσετε. Από την άλλη, έρχονται κάποιοι και λένε: Ω, πάρτα όλα. Μη σε νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ, τι να κάνουμε, ξενυχτάμε στην πόρτα σας και προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες σας. Εγώ και ο Μπάμπης.
0: Όχι, ο Μπάμπης και εγώ.
1: Ό,τι θέλεις και σε αυτό. Όχι, όχι, ό,τι θέλεις και σε αυτό. Στα αφήνω, στα αφήνω.
0: Έλα.
1: Εσύ ούτως ή άλλως έχεις μάθει να καπελώνεις τους ανθρώπους. Μάλιστα. Γιατί μένεις εκεί ψηλά στα πεύκα.
0: Δες τώρα.
1: Ναι,
0: δεν είναι η στιγμή. Πρέπει να με βρεις σε καλό σημείο όπως εσύ.
1: Ένα κοπηλάτι.
0: Ήταν ο κοπηλάτης στο Θερμαϊκό αυτή την ώρα. Είναι η εικόνα που δίνει η Λία Χρυσάρα στο
1: Έλληνα. Στον όρμο τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή την ώρα δηλαδή 7 παρα 20 είναι ένα κοπηλάτης ο οποίος κοπηλατώντας έχει φτάσει στην παλιά παραλία.
1: Προφανώς νεαρό παιδί από τους ομίλους κοπηλασίας, γιατί πρόσεξε, η θάλασσα συνήθως νωρίς το πρωί και αργά προς το απόγευμα είναι ήρεμη.
0: Θαλασσόλικος είσαι και θαλασσόλικος. Δεν μπασάρεις τώρα εγώ. Δεν βγαίνει μπουκαδούρα. Θα του δείξω θάλασσα. Θα σκεφτεί ότι είναι παρά 20, θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο θα μας ξυπνήσει.
1: Έδωσα
0: για
1: ήδη...
0: να πάμε μετά στους στήλους επικαιρότητα.
1: Έδωσα ήδη το σήμα στη Σοφία.
0: Ναι, αλλά πάρει... ήταν πρόπερση.
1: Το έχει πάρει το σήμα η Σοφία.
0: Το ξέχασε.
1: Το έχει πάρει το σήμα η Σοφία.
0: Το ξέχασε, κουνάει το κεφάλι.
1: Βρε, αφού λέω για ξενυχτήσαμε στην πόρτα σας, βρε. Αχ, ο καημός του παιδιού σε έχει
0: μόνο
1: σε πάρει.
0: Μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Σε έχει συνεπάρει η Σοφία.
0: Μόνο εγώ. Μισό λες, 10 καταλαβαίνω. 10 λες, 100 καταλαβαίνω.
1: Το μυαλό της είναι στα Γιάννενα. Πώς το έλεγε το τραγούδι του Μικρούτσικου, και αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στα Γιάννενα βρίσκεται. Λοιπόν, πάμε δίκημο σχολείου, Γιώργος Κανελόπουλος και Γιώργος Χατζινάσιος. Θα μείνουμε σήμερα στο Γιώργο Χατζινάσιο. Έχω λόγο, πέρα από το ότι είναι ένας Θεσσαλονικιός που πρέπει να καμαρώνουμε, έτσι, φίλος Θεσσαλονικιός, θα μείνουμε στα τραγούδια του. Λοιπόν, ξενύχτησα στην πόρτα σου.

0: Κάναμε αρκετή κουβεντούλα. Νομίζω αρκετά από αυτά που είπαμε σας ενδιαφέρουν. Για τα άλλα που σας ενδιαφέρουν, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, 6 και 43, νομίζω πως πρέπει να πάμε, Μπάμπη, σε τίτλους.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Κάποια από αυτά, βέβαια, που θα δούμε στους τίτλους, τα έχουμε ήδη με τον τρόπο μας προλογίσει. Πάμε όμως να τα δούμε ρητά και αναλυτικά.
1: Λοιπόν, ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναρίων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ακριβώς αυτό υπόθηκε. Βέβαια, εγώ το άκουσα χθες πλέον ως αξίωμα. Εδώ πέρα μιλάνε για ενδεχόμενο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, έτσι ξεκινώντας ακόμη από τους τίτλους, Μπάμπη, είναι ότι είναι η πρώτη φορά σε αυτή την καθημερινή μας ανάγνωση που πάνω από το Ιράν ή πάνω από μια άλλη σημαντική εσωτερική είδηση, όπως λέμε τον τελευταίο καιρό, π.χ. ο ΠΚΠ, έρχεται αυτή η είδηση. Και μου θυμίζει, δεν θέλω με κανέναν τρόπο να γίνω μάντης κακών, μου θυμίζει εκεί το

0: Μπράβο, αυτό, τη σημαντικότητα.
1: Αυτό σου δίνει πάρα πολλά στοιχεία για το τι παίζει. Για το τι
0: και επίση, εγώ θα κρατήσω αυτό ότι και τότε λέγαμε, α, στην Κίνα είναι μωρέ. Τώρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Από την Κίνα είχαμε φτάσει εδώ. Και θυμάμαι.
1: Είναι
0: και...
1: σαν το τσουνάμι, Μπάμπη.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρεις αν θα ξεκινήσει από τη μια ακτή του Ειρηνικού και θα φτάσει στην άλλη.
0: Και να σου πω κάτι, για ψαχτείτε αν στο Κουρασγερόπουλο υπάρχει κανένας Θεσσαλονικιός. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο κρούσμα κορονοϊού ανοιχνεύτηκε στην Θεσσαλονίκη.
1: Εκ Μιλάνου.
0: Μπράβο, που είχε πάει σε μια διεθνή έκθεση στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Μπάμπης, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το Κουρασγερόπουλο χωρίς να ελεγχθούν. Εγώ θέλω να πιστεύω αυτό που είπα και πριν, ότι αυτό έγινε τουλάχιστον σε πρώτερο χρόνο πριν επεκταθεί η ανησυχία. Γιατί αν έγινε μετά την εκδήλωση ανησυχίας, είναι εγκληματική η αμέλεια για τις όποιες αρχές. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί στη Γαλλία, όπως μάθαμε, είναι εκτός των ανθρώπων που ήταν στο πλοίο. Και δύο ακόμη Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά την Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κουρασγερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εχώρια απειλή του ιού.
1: Βέβαια, αυτό με τις υγειονομικές αρχές, έτσι όπως διοικούνται πλέον από την διοίκηση Τραμπ, δεν θα με ξένιζε καθόλου. Θυμόμαστε ποια ήταν η προσέγγιση του, καθαρά έτσι μπακαλίστικη και επί κορονοϊού, έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα του Ιράν. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, όπως λέγαμε πριν, ξαναδήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Να,
0: έτσι κολλάει το σενάριο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκάλιμπαφ.
1: Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενόπλιο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και μέσα σε όλη αυτή τη ασυνεννοησία, γιατί πραγματικά εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση.
0: Σαν τη Φράπορτ με την
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση ενός πλοιάρχου εμπορικού πλοίου που βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή τώρα. Δηλαδή, πραγματικά και 100.000 ευρώ να μου δίνανε εξτρά, πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του εκεί πέρα, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Θα αυτοκτονίζουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Από ποιον θα ξεκινήσει η βόμβα που θα τους πετύχει.
1: Ναι, και δεν ξέρω να μπω, να βγω, να παραλάβω φορτίο, να μην παραλάβω. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε στον.
1: Ομάδα αεροπλανοφόρων.
0: Στον υποπλοίαρχο. Αφού ο πλοίαρχος δεν μπορεί να καταλάβει, πάμε παρακαλώ στον υποπλοίαρχο. Τι να κάνουμε, υποπλοίαρχε.
1: Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί και η Γαλλία.
0: Για
1: πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού.
0: Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη.
1: Αυτό το είπαμε.
0: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δηλώνει ο Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό, ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η Σιητική Οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς.
1: Άλλη μια μαύρη τρύπα ενημέρωσης, έτσι, για την, πέρα από αυτά τα φλωτήλα κλπ. Για τη Γάζα, τον τελευταίο καιρό
0: δεν γνωρίζουμε τίποτα.
1: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, άντε ας έρθουμε εδώ στα δικά μας. Μετά την κυρία Γκυλφόιλ, έχει σειρά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.

0: Σκευή. Έχει μεγάλη πέραση του Ράδιο Μέγα τον
1: τελευταίο καιρό. Ναι, το βλέπω. Είναι στις δόξεις του.
0: Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Εν τω μεταξύ, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, ξεκινά στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πραγματοποιείται σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και κατά την άποψη φέρνει κοντά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε αυτό το συνέδριο θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ο
1: αγαπητός κατά τα άλλα, κύριος Φάμελος.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
1: Και λοιπόν δεν γίνεται μόνο τόση μικρή δόση Ντόναλντ Τραμπ στο στυλ της επικαιρότητας.
0: Θα επανέλθουμε
1: δηλαδή, λοιπόν. Κι άλλο, δηλαδή εδώ μου ζητάτε και άλλη δόση, θα σας την δώσω. Η Ευρώπη και αριστερά στο στόχαστρο της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των ΗΠΑ που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή έδωσε και το χαρακτηρισμό ότι είναι ένα θερμοκήπιο
0: τρομοκρατίας
1: η Ευρώπη. Ενώ σήμερα θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομολογό του Λούλα Ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στο στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ρηκτών της Βραζιλίας.
0: Με τον κύριο Ντα Σίλβα, με τον οποίο δεν νομίζω ότι τους συνδέουν και πάρα πολλά όσον αφορά την πολιτική ιδεολογία. Στο μεταξύ, συνάντηση και με τον Πάπα Λέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικάνου. Θυμάστε πρόσφατα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ
1: και με τον Πάπα.
0: Ναι, ήθελε να θεωρήσει τον εαυτό του ότι μπορεί να κατέχει και τη θέση του Πάπα.
1: Ούτως τουλάχιστον έχει το αλάθητο πρόσφατο να πάρει και τον τίτλο.
0: Το αλάθητο το διεκδικεί να το πάρει και με τίτλο, έτσι, και με τη βούλα που λέμε, και με τη βούλα. Όχι τη βούλα της Αίτη.
1: Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Επειδή λες τη βούλα, κοιτάω το ρολόι και λέω μήπως είναι η βούλα.
0: Κοντεύει. Λοιπόν, η νίκη νομίζω και εγώ ότι είναι σήμερα. Θα δούμε. Θα δείξει. Προς το παρόν, οδεύοντας προς το δελτίο, πάμε να δούμε τις περιπέτειες του κυρίου Λάκη. Έτσι όπως μας τις περιγράφει.
1: Του Λάκη του Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβέρ.
0: Όχι, είναι ένας άλλος Λάκης, αλλά μπορεί και να εμπνεύστηκε από αυτόν η αγαπητή μας Αρλέτα. Έτσι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Ο Λάκης. Άκου λίγο την ιστορία του Λάκη. Αφορά νομίζω
1: Αρλέτα,
0: την Ελλάδα των τελευταίων τουλάχιστον 60 ετών. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Τσούρε Λάκη.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Αρλέτα έβγαζε μια αισθαντικότητα, ένα συναισθηματισμό πάντοτε στα τραγούδια της. Ακόμα και όταν μιλάει για έναν Λάκη, γιατί το Λάκη δεν σε προδιαθέτει.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει.
1: Ρομαντικό και τρυφερό.
0: Εδώ πέρα και η ενορχήστρωση, οι φυσαρμόνικες, όλα κομμάτι μαζί.
1: Τσούρε λοιπόν, Λάκη, μας έστειλε μήνυμα και ο Μάκης Ομουδιώτης.
0: Αισθαντικότητα εκπέμπει μήπως και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελώνη.
1: Καλά, τι ήταν αυτή η ανάτηση που έκανε, ρε φίλε, δηλαδή τώρα, σε παρακαλώ.
0: Νομίζω πάει γυρεύοντας.
1: Να σου πω.
0: Νομίζω ναι, πάει γυρεύοντας.
1: Πες το story έτσι, για τους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, γιατί νομίζω ότι. Ούτε και η Σοφία το ξέρει. Χθες το σχολιάσαμε με τον Νίκο.
0: Λοιπόν, το story, επειδή είναι αρκετά περίπλοκο, θα σας καλούσα να μπείτε λίγο και να δείτε κάποιες αναρτήσεις που έκανε fake, θέλοντας να καταγγείλει κάποιες άλλες προηγούμενες fake που είχαν να κάνουν με το σώμα της και με την γυναικεία της υπόσταση.
1: Άσε μένα. Σε μια προσπάθεια να πει ότι πρέπει να προσέχουμε τι αναπαράγουμε στο διαδίκτυο, έβγαλε μια φωτογραφία της που έχει φτιαχτεί με AI και την παρουσιάζει με εσόρουχα και αρκετά αισθαντική σε ένα κρεβάτι και λέει να προσέξετε πριν την αναπαράξετε αυτήν, γιατί δεν είναι γνήσια. Ναι, αλλά πολλοί λένε και γιατί επέλεξε η κυρία Μελώνη τη συγκεκριμένη πειραγμένη φωτογραφία, μήπως για να σκανδαλίσει έτσι κι αλλιώς το ανδρικό φύλο. Άμα την δεις, Σοφία, είναι με τα εσώρουχά της σε ένα κρεβάτι, αφήνοντας υποσχέσεις, ξέρουμε τι τύπου είναι αυτές οι φωτογραφίες, η οποία είναι AI, την οποία όμως αναπαρήγαγε η ίδια, λέγοντας προσέξτε αυτήν, μην την αναπαράξετε κι εσείς.
0: Παίρνοντας αφορμή από παλιότερα αντίστοιχες κινήσεις που κάναν κάποιοι άλλοι, έτσι, φίλοι της ή
1: και τα σχόλια, Νίκο, που τα διαβάζεις εσύ, τι λένε?
0: Τα σχόλια είναι ποικίλα και κάποια από αυτά τονίζουν ότι ίσως είναι μια περσόνα που θα ήθελε και η ίδια η κυρία Μελώνη έτσι να αναδείξει, ή μήπως είναι κάποιες κινήσεις για να ανεβάσουν την δημοτικότητά της.
1: Ή μήπως.
0: Είναι πολλά τα μήπως και είναι πολλές οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν σε μια τέτοια κίνηση.
1: Θα το δείξουμε στην Σοφία, γιατί μας δίνει το ρολόι τώρα που βγαίνουμε εμείς έξω, να δει και να καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε.
0: Και θα επανέλθουμε με έναν ιερομόναχο, ο οποίος έκανε τον Κασκαντέρ.
1: Τον Τσακιτσάν.
0: Μετά με την Λία τη Χριστάρα, μάλλον. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να την βρούμε, να την εντοπίσουμε. Πάμε όμως τώρα, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων. Κατέβηκε η κυρία μας. Άρα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Μάλλον έχει Χατζη Δημητρίου. Αφήστε και μία μικρή. Έτσι, ένα μικρό περιθώριο, μήπως είναι και η Βούλα.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον ΠΟΗ να προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο στέλεχος εδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί στη Γαλλία, 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Η ομάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη γαλλοβρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, Ελλάδας, Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που ξεκινά στις 11 σήμερα, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να κηρυχθεί και επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα το μεσημέρι και μετά θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. 15χρονη έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη διόρυγα της Κορίνθου. Σύμφωνα με το λιμενικό, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί προκειμένου να τη βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των αρχών. Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διακομιστεί και σε νοσοκομείο παιδών για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση. Στο διεθνή χώρο, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό του σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίπεινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. και μια ματιά στο σημερινό καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιο, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πίσω στα μικρόφωνα και στο στούντιο, στα 13 λεπτά μετά τις 7.
1: Η πόλη ξύπνησε. Η πόλη ξύπνησε.
0: Πες το ακόμη, πες το ακόμη, καμιά 15
1: φορές. Η πόλη ξύπνησε.
0: Ωραία. Ο τελευταίος, παιδιά, να κλείσει την πόρτα. Λοιπόν,
1: 6-9-30, 0-78-2-28. Γελάει η Σοφία μέσα. Η πόλη ξύπνησε. Καλημέρα και στον Απόστολο τον Υπερήφανο.
0: Να, εδώ δες τώρα, να, ο Θεός.
1: Ο Απόστολος. Τον τελευταίο καιρό, ενώ ήταν πρώτος στο μήνυμα, τώρα βλέπεις ότι έχει πάει 7 και 4 για το μήνυμα.
0: Όχι, έχει τιμωρηθεί τώρα. Έχει τιμωρηθεί.
1: Αυτό να μην περάσει έτσι, παρακαλώ πολύ, να το
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Λοιπόν, ο Θείος Θάσος μας λέει: η πόλη εδώ κοιμάται. Ο μόνος ξενύχτης που είναι ο ίδιος πάει για ύπνο. Α, καλή
1: θείε
0: συνέχεια.
1: Θείε μου, τέτοιο θείο θα τον ονειρευόντουσαν πολλά νύψια.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη που μας στέλνει εδώ μηνύματα όπως κάθε πρωί.
1: Τσουρεμάκι.
0: Καλημέρα σε όλους. Πάμε, γιατί βλέπαμε ότι και στην Earth News αυτή την ώρα μεταδίδουν δελτίο καιρού.
1: Και τι,
0: βλέπουμε
1: πολύ
0: αναλυτικά.
1: Όχι,
0: είναι μια καλή ώρα για να πάμε μετά. Έχουμε μετά να βρούμε και Λία Χριστάρα, έχουμε και συνέντευξη, έχουμε και κίνηση,
1: Λία,
0: έχουμε
1: πηγαίνει,
0: και σαν σήμερα.
1: Πηγαίνει πάντως σε ένα τροχαίο με θανάσιμο τραυματισμό μοτοσυκλετιστή κάπου στην περιφερειακή.
0: Άσχημο αυτό.
1: Άσχημο, γι' αυτό δεν την έχουμε αυτή την ώρα που συνήθως τη βγάζουμε. Θα δούμε αν προκάμει, όπως έλεγε και ο Χαρίλος.
0: Ελπίζω να προλάβουμε να την έχουμε.
1: Αν προκάμει, για να βγει και σε εμάς.
0: Έχουμε αρκετά θέματα.
1: Κοίταξε, ο καιρός σήμερα, Νίκο μου, φίλες και φίλοι, είναι σαν τον χθεσινό. Δηλαδή ξυπνάμε με πολύ ωραίο καιρό, με έθριο καιρό. Βέβαια, η πρόβλεψη λέει ότι ενδεχομένως από το μεσημέρι και έπειτα να έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα, εγώ θα την έλεγα μικρή, να δούμε και κάποιες βροχούλες μεσημέρι ή απογευματινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία εκεί, παιδιά. Καρφωμένη στην υψηλότερη τιμή, στη χαμηλότερη λέει γύρω στους 10, εγώ θα το αφιζητούσα και παραπάνω μπορεί να ήταν το πρωί. 25 με 26 βαθμούς, Νίκο, το μεσημεράκι, σε βλέπω να τα βγάζεις πάλι όλα, όπως και χθες.
0: Τώρα λες πράγματα τα οποία μπορεί να
1: δημιουργήσουν
0: έτσι εικόνες, ναι, και ναι. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να τις αντιμετωπίσω αυτές τις φήμες. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, εγώ βλέπω αυτήν την ώρα ότι είμαστε εντός πεδίου στους 11 βαθμούς.
1: 11 λέει σε σένα.
0: 11
1: εμένα, ξέρεις τι λέει εδώ. Εμένα λέει 17. Εσένα τι λέει η Σοφία, 17.
0: Ωραία, νομίζω πάλι κάπου στη μέση θα είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, λοιπόν, έτσι το δέχομαι, το παίρνω.
0: Για τη Βόρεια Ελλάδα σήμερα αναλυτικά, μέχρι τους 26 βαθμούς θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, είπαμε μεσημέρι, απόγευμα, ειδικά στα ορεινά της Μακεδονίας μπορεί να έχουμε κάποια βροχούλα. Στη Θεσσαλία λίγο πολύ τα ίδια, μέχρι 26 βαθμούς. Για αύριο τώρα, αύριο φαίνεται ότι θα είναι ο πιο άστατος καιρός και θα έχουμε και μία μικρή πτώση θερμοκρασία σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Κυρίως από τα δυτικά, έτσι, από τη Δυτική Μακεδονία, ναι, και Δυτική Ελλάδα.
0: Από δυτικά θα έρθει αυτό το κύμα και μάλιστα όπως έχουμε δει υπάρχει πολύ έτσι μεγάλη πιθανότητα για μεταφορά αφρικανικής σκόνης αύριο, μάλλον από σήμερα σε πολλές περιοχές. Κυρίως όμως στα δυτικά, ενώ αύριο αναμένεται να επηρεαστούν Επτάνησα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη.
1: Μπράβο, εμείς δεν νομίζω εδώ στη Θεσσαλονίκη να έχουμε ζητήματα και προβλήματα.
0: Το Σάββατο θα επεκταθεί η αφρικανική σκόνη και ανατολικότερα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην πρόγνωση του καιρού. Είπαμε αύριο πιο άστατος καιρός, μικρή πτώση θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 21 με 23. Σε σχέση με σήμερα που ναι, είμαστε 25-26, θα είναι σαφής η διαφορά. Φαίνεται ότι θα αρχίσει να επανέρχεται η θερμοκρασία στα σημερινά, χθεσινά επίπεδα προς το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχει μείνει λίγη αστάθεια σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
1: Που δεν αφορά πάλι εμάς, το ξαναλέω.
0: Ενώ
1: Κυριακή και Βόρεια Ελλάδα.
0: Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, άνοδος της θερμοκρασίας. Φαίνεται ότι η έντονη ηλιοφάνεια έχει μετατεθεί λίγο μετά το Σαββατοκύριακο. Δεν θα είναι τόσο έντονη η ηλιοφάνεια το Σάββατο και την Κυριακή όσο τη Δευτέρα και την Τρίτη, σύμφωνα με τις σημερινές ενδείξεις.
1: Μιλάς πάντως συνολικά για τη χώρα. Εγώ
0: συνολικά
1: θα το ξαναπώ,
0: για τη χώρα, ναι.
1: Γιατί για τη Θεσσαλονίκη ακόμα και αύριο Παρασκευή που αναμένεται επιδείνωση και κάποιες βροχοπτώσεις σημαντικές ενδεχομένως στην Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη, εμείς θα είμαστε στην απέξω πάλι. Και ο καιρός θα είναι καλός. Τώρα η θερμοκρασία προφανώς, όπως λέει και ο Νίκος, θα υποχωρήσει, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο και πάλι θα καλπάσουμε, φίλες και φίλοι, με ανέφελο καιρό.
0: Λοιπόν, πάντως είπαμε, αν περιμένουμε κάποια φαινόμενα στάθειας, κυρίως θα είναι αύριο. Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλύτερο καιρό και φαίνεται πολύ καλύτερο καλοκαιρινό Δευτέρα.
1: Φτάνουμε καλοκαίρι σιγά σιγά. Λοιπόν, να, και Ευαγγελία, δεν την πλάκωσε σήμερα το.
0: Την πλάκωσε.
1: Η κουβέρτα το Σεντόνι.
0: Την πλάκωσε.
1: Η πόλη ξύπνησε. Εγώ όμως δεν λέει ακόμα να ξυπνήσω. Δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που το πρώτο της μήνυμα έχει έρθει μετά τις 7.
0: Είδες, καλά σου λέω ότι την πλάκωσε το πάπλωμα. Πάπλωμα, αν και δεν νομίζω τώρα πλέον να το αντέχει κανένα το πάπλωμα. Το Σεντονάκι. Το Σεντονάκι.
1: Όχι, Σεντονάκι, κουβερτούλα είμαι.
0: Κουβερτούλα. Πικέ. Πικέ. Λοιπόν. Λοιπόν, κυρία Σοφία, έλα που δεν ξέρεις και τις πικέ κουβέρτες.
1: Σε λίγο θα θέλω. Σε λίγο
0: θα θέλω διερμηνέα για να με καταλάβει, Σοφία μου. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θέλουμε διερμηνέα για να καταλάβετε το επόμενο τραγούδι του Βιάτζιο Αντωνάτσι. Αφού μιλούσαμε προηγουμένως για την κυρία Μελώνη, και εφόσον ξέρουμε ότι και η κυρία Ευαγγελώνη αγαπάει πολύ την ιταλική μουσική και το συγκεκριμένο πιθανό τραγούδι.
1: Η Ευαγγελία, μάλιστα, ναι.
0: Έτσι, πάμε να ακούσουμε «Quanto tempo e ancora». Τόσο καιρό κι όμως κι ακόμα λείπεις, δεν είσαι εδώ.

0: Συγγνώμη για τα λίγα δευτερόλεπτα τραγουδιού, αυτού του υπέροχου τραγουδιού που κόβουμε.
1: Θα μας συγχωρήσει, αλλά... πόσες φορές τον έχουμε παίξει.
0: Πάμε,
1: άνθρωπος είναι.
0: Πάμε στη Λία, γιατί μας περιμένει και είναι στη μέση ενός ρεπορτάζ. Δυστυχώς δεν είναι για καλή είδηση, έτσι Λία, καλή σου μέρα.
2: Όχι, δεν είναι για καλή είδηση, καλημέρα σας. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην έξοδο, στον περιφερειακό, στην έξοδο για Μαλακοπή στα Κωνσταντινουπολίτικα. Ένας 49χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, της μηχανής, πρώτα προσέκρουσε σε μία πινακίδα και μετά στο προστατευτικό στη Θέο. Έφτασε εκεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προσπάθησαν οι άνθρωποι να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, ο 49χρονος κατέληξε. Έχουμε αυτή
0: στην έξοδο, είπε, των Κωνσταντινουπολίτικων.
2: Mm-hmm. Ναι. Ακριβώς εκεί που είναι η έξοδος και τα μηχανήματα του flyover.
0: Υπάρχει ακόμα και αυτή την ώρα κάπως αυξημένη κίνηση σε εκείνη την.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει
0: σημείο.
2: Με αυτό καθόλου.
0: Δεν έχει να κάνει
1: με το καθημερινό.
2: Χτες έγινε.
1: Εδώ πέφτουν πράγματα. Σαν τον μοναχό που το μυαλό μας πήγε στους μοναχούς του Σαολίν. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν Σέρβο μοναχό, ο οποίος ενώ μεταφερόταν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, έλυσε τη ζώνη και πήδηξε έξω
0: να
1: από το ασθενοφόρο.
0: Να υποθέσω, εφόσον Σέρβος, μάλλον από Μονή Χιλανδαρίου, από το Άγιο Όρος.
2: Ναι, από τη Μονή Χιλανδαρίου. Είχε κάποιο θέμα ο άνθρωπος καρδιολογικό. Κάλεσαν λοιπόν ασθενοφόρο, τον περίμενε στο λιμάνι της Ουρανούπολης. Και κατά τη διαδρομή, κατά τη διακομιδή, λίγο πριν το νοσοκομείο από Πολυγύρου, έλυσε μόνος του τη ζώνη, γιατί ξέρετε ότι είναι δεμένη. Μέσα και στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και πήδηξε έξω από το ασθενοφόρο.
0: Τι έπαθε, τι μίγα το τζίμπης.
2: Εντάξει, πρέπει να έχει και θέματα ο άνθρωπος και ίσως ψυχιατρικό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί
1: δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει για ποιο λόγο έλυσε τη ζώνη και πήδηξε έξω από το ασθενοφόρο.
0: Και βρήκαν τον πελάτη τους και το πλήρωμα.
2: Ναι. Υπήρχε σύνοδος πίσω και ο οδηγός μπροστά. Σταμάτησαν οι άνθρωποι, του δώσαν ξανά τις πρώτες βοήθειες. Χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι, οφείλω να σας πω, από αυτή την πτώση. Τον πήγαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου τον διασωλήνωσαν και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Τι λες τώρα.
2: Έπαθε δύο ανακοπές. Τον έκαναν χειρουργείο γιατί είχε πολύ σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι. Και νοσηλεύεται διασωλυνωμένος. Και οι δύο διασώστες συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικής πλάβης.
0: Βρήκαν τον πελάτη οι άνθρωποι.
2: Βρήκαν τον πελάτη οι άνθρωποι.
1: Μα γιατί φταίνε,
2: θα γίνει ΕΔΕ, έρευνα.
1: Παιδιά.
2: Δηλαδή, το σύστημα. Σκεφτείτε λίγο πόσος κόσμος έχει κινητοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Και έναν άνθρωπο.
0: Να είσαι πλήρωμα του ΕΚΑΒ και να σου τύχει τέτοιο πράγμα.
1: Μα πώς να το περιμένουν. Πήραν έναν άνθρωπο που αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Τον βάλανε στο ασθενοφόρο, ένας ήταν πίσω, ο άλλος οδηγούσε μπροστά, άνοιξε την πόρτα, ο άλλος και πήδηξε. Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Και βρήκαν τον πελάτη τους αυτοί. Οκ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Έπρεπε να τον δέσουνε, τι να πω, δεν ξέρω.
2: Ήταν δεμένος.
0: Προφανώς με αυτά που προβλέπονται μέσα στο ασθενοφόρο. Μάλιστα. Έχουμε τίποτε άλλο, Λία μου?
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε για τη Ryanair, αν τα έχετε πει.
0: Για τη Ryanair έχουμε πει ότι έγινε χθες και η σύσκεψη. Βέβαια, όλα αυτά περισσότερο βλέπω ότι είναι σε συμβουλευτικό επίπεδο. Αυτό που κυκλοφόρησε χθες ως δημοσίευμα αρκετά είναι ότι η απόφαση είναι οριστική, τουλάχιστον έτσι όπως έχει ανακοινωθεί στους εργαζόμενους. Και κοιτάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περισσωθεί από αυτό το πράγμα.
2: Φαίνεται πως είναι λυμένη η απόφαση. Φαίνεται πως είναι λυμένη η απόφαση. Και εγώ αυτή την πληροφορία έχω ότι μίλησαν στους εργαζόμενους, ότι τους έχουν ανακοινώσει ότι φεύγει η βάση μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν και περιμένουμε, σκεφτείτε ότι θα δοθεί αύριο συνέντευξη τύπου, όχι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα και εκεί θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή αν θα κρατηθούν κάποιες πτήσεις και ποιες είναι οι προθέσεις της εταιρείας. Τώρα χθες η σύσκεψη που έγινε με τον κύριο Αγγελούδη και όλους τους φορείς δεν ξέρω αν μπορούν να παρημάζεψουν τίποτα, φαίνεται πως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα σίγουρα όσον αφορά την τουριστική κίνηση από το καλοκαίρι και μετά.
1: Μα το λέγαμε και εξ αρχής, δηλαδή ότι η παρέμβαση των τοπικών φορών και τα λοιπά είναι περιορισμένη σε μία κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Fraport και στην Ryanair.
0: Ναι.
2: Η Fraport πάντως επιμένει ότι οι όποιες αυξήσεις είχαν αναρτηθεί από τις αρχές του χρόνου και ισχύουν για κάθε εταιρεία και για ποιο λόγο η Ryanair τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει λίγο να δένουν οι συμβάσεις με το δημόσιο, θα πρέπει να δένουν αυτές τις εταιρείες, να λένε ας πούμε σε αυτές τις εταιρείες ότι όχι, δεν θα έχεις ένα πλαφόν κέρδους και ένα πλαφόν στο οποίο θα μπορείς να κάνεις, να ανεβάσεις τις τιμές σου, έτσι ώστε να μην φεύγουν.
1: Είσαι τέλος πολύ πάνω, ρομαντικός.
0: Θα πρέπει,
2: Οι τιμές θα ανεβαίνουν, υποτίθεται, ανάλογα με τον πληθωρισμό και αυτό είναι
0: ναι, φυσικά. Βάση σύμβασης.
2: Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι μην ξεχνάμε ότι και οι δύο είναι εταιρείες ιδιωτικές. Και η Fraport που διαχειρίζεται το Ιωάννη.
0: Φυσικά, εννοείται.
2: Και είμαστε στη μέση εμείς. Αυτό συνέβη αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο. Αυτό. Είπαμε, παλεύουν δύο ελέφαντες και στη μέση τα βατράχια είμαστε δυστυχώς εμείς σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Το επενδυτικό όμως πλαίσιο και το πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να ελέγχεται από το κράτος. Λοιπόν, από το δημόσιο.
1: Μην ξεχνάς πάντως πώς, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η πώληση των αεροδρομίων, φυσικά, από ποιους έγινε και με τι κόστος έγινε.
0: Και όχι μόνο αυτή.
1: Να τα θυμόμαστε τώρα.
0: Ευχαριστούμε τη Λία.
1: Ότι δεν θυμόμαστε.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έτσι, Μπάμπη.
1: Φυσικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θανατηφόρο τροχαίο στον περιφερειακό με μηχανή που οδηγούσε 49χρονο στο ρεύμα προς ανατολικά πριν την έξοδο για Μαλακοπή. Ανησυχία για τα κρούσματα Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο, όπου η προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού στις 11, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και επίσημη έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τουλάχιστον 6 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Γάζα. Ο γιος του Χαλίλ Αλχάγια, ηγετικού στελέχους της Χαμάς, μεταξύ των τραυματιών. Σήμερα ξεκινά η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Στους τίτλους ειδήσεων βέβαια σήμερα σε πρώτη, έτσι, πρώτη πρωτιά έχουν η ιστορία αυτή με τους χαντοϊούς κλπ. Πριν πάμε όμως στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, να αναφερθούμε σε μια διακοπή ρεύματος που είναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και πιο συγκεκριμένα στο πανόραμα στις οδούς Χίου, Άγρα, Κάβδα, Πυθαγόρα, Νίκης, Πολιορκητού, Ιθάκη, Σταδίου, Παλαιολόγου κλπ. Κλπ. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Βλέπουμε από το πρωί με τον Μπάμπη ανησυχητικά νέα. Φαίνεται ότι ξεφεύγει η ιστορία με τον Χαντοϊό. Παρακολουθούσα προχθές μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και πάλι του κυρίου Γιώργου Παπά, του γνωστού μας παθολόγου από τα Ιωάννινα, ο οποίος μας έχει δώσει τα φώτα του από την εποχή ακόμη του κορονοϊού.
1: Και μόνο που μιλώντας για αυτόν τον ιό θυμόμαστε τον κορονοϊό, δείχνει την ανησυχία που έχουμε, μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι που μπορεί να μας τρομάξει.
0: Και δεν ξέρω αν αυτή η ανησυχία είναι γενικότερα της παγκόσμιας κοινότητας, της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα μας δώσει την εκτίμησή του αμέσως τώρα ο κύριος Παπάς. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάντοτε οι προτάσεις και οι συστάσεις, οι αναλύσεις σας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, κύριε Παπά.
2: Το ζήτημα με την συγκεκριμένη ιστορία είναι ότι μέχρι πριν ένα 24ωρο θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί, που θα πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κουρεζερόπλιο. Προφανώς λοιπόν και όπως τελικά αποδεικνύεται και όπως υποθέσαμε από την αρχή όσοι γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τους χανταϊούς, ένα άτομο κόλλησε κάτι στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στο κουρεζερόπλιο και συνέχεια μέσα στο κουρεζερόπλιο πριν καταλήξει κάτι κόλλησε, μετέφερε τον ιό και σε κάποια άλλα άτομα που βρισκόταν μέσα εκεί πέρα, τα οποία νόσησαν. Κάποια από τα άτομα αυτά μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο συνέχεια στην Νότιο Αφρική και εκεί πάλι φαίνεται ότι υπήρξε μέσα στο αεροπλάνο μια μετάδοση σε κάποιον άλλον. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τουλάχιστον 20 άτομα, λέει, μάθαμε χτες, ότι κατέβηκαν στο ενδιάμεσο του ταξιδιού, τη μεταξύ του πρώτου θανάτου και των δεύτερων κρουσμάτων, και φύγαν.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ένας από αυτούς λοιπόν τώρα νοσηλεύεται στην Ελβετία.
0: Αναφέρουν οι πηγές για 23 άτομα και αυτό το οποίο είναι και ανησυχητικό και έως και εγκληματικό είναι πως αφέθηκαν αυτά τα 23 άτομα να βγουν από το καράβι, απλά να αποβιβαστούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή απλά έχοντας μόνο ένα κρούσμα και ένα νεκρό θα μπορούσε και χωρίς να υπάρχει να μπορούν να φανταστούν ότι είχε κάτι τέτοιο. Ας πούμε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει, δεν θα μπορούσε να μπει σε καραντίνα με το ένα το μοναδικό κρούσμα το πλοίο και οι συνεπιβάτες, αλλά αυτό είναι μια είδηση που βγαίνει με μεγάλη καθυστέρηση αφού ξεκίνησε η όλη ιστορία και αφού ανακοινώθηκε ότι μάλλον μιλάμε για χανταϊό.
1: Κύριε Παπά, αν μου επιτρέπετε, να βάλω και μία ακόμα παράμετρο. Πριν από λίγο υπήρξε ένα δημοσίευμα που αναφέρει πως το Υπουργείο Υγείας Αργεντινής από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 101 κρούσματα, 101 λοιμώξεις από χανταϊό στη χώρα, σχεδόν διπλάσεις σε σχέση με αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
2: Αυτό τυχαίνει, δηλαδή λέει και κάτι και στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα το 2021 είχαμε 4 κρούσματα που ήταν τετραπλάσια από το 2020 που είχαμε ένα. Δηλαδή οι αριθμοί δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Ξέρουμε ότι στην Αργεντινή έχουν ένα συγκεκριμένο χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προσβάλλει τους πνεύμονες και συνεπώς να προκαλέσει μια...
0: Ακριβώς για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι η χανταϊή και νομίζω ότι έχετε κάνει και μια ανάλυση, μια κατηγοριοποίηση ότι κάθε πλευρά του πλανήτη έχει και έναν διαφορετικό, άλλη πιο επικίνδυνη, άλλη λιγότερο επικίνδυνη.
2: Ακριβώς, η ευρωπαϊκή χανταϊή που υπάρχουν δύο είδη που κυκλοφορούν κυρίως κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, τα περισσότερα κρούσματα είναι από τη Γερμανία και τη Φιλανδία κάθε χρόνο, είναι οι οποίοι προσβάλλουν κυρίως τα νεφρά. Όχι τους νεφρούς, όχι ότι αυτό είναι αθώο πράγμα, δηλαδή έχουν μια θνησιμότητα γύρω στο 10%, έτσι υπολογίζεται, μπορεί να είναι λιγότερη, αλλά είναι ένα πράγμα που δεν θες να κολλήσεις, κάνεις πυρετό, κάνεις αιμορραγίες, κάνεις νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να σου προσβάλλει και τους πνεύμονες και μπορεί ένας στους 10 που παίρνει διάνοια θα πεθάνει, δεν είναι και το καθόλου απλό πράγμα. Στην Αμερική, στην πλευρά, έχουν δύο άλλους χανταριούς, ένα στην Βόρεια και ένα στην Νότιο, οι οποίοι είναι πιο βαργοί, πιο σοβαροί στην κλινική τους εμφάνιση και προκαλούν το θάνατο γύρω στο 40%, γιατί έχουν μια τάση να προσβάλλουν περισσότερο τους πνεύμονες. Πού τους βρίσκει αυτούς τους ιούς? Συνήθως από τροχτικά, από επαφή είτε με κρίσεις τροχτικών, είτε με περιοχές στις οποίες υπήρχαν πρόσφατα κρίσεις τροχτικών. Δηλαδή, αν πας να καθαρίσεις μια αποθήκη στην οποία έχουν αποβληθεί ούρα ή και ψάλια ή και οτιδήποτε το αποτροχτικά, δημιουργείς ένα αερόλυμα το οποίο το εισπνέεις και τον ιό μαζί και μετά κολλάς. Το άλλο το σημαντικό είναι, ή μπορεί να πας να κατασκηνώσεις κάπου στο οποίο έχει ουρήσει πριν αρκετές ώρες ή ακόμα και μέρες ένα τροχτικό. Είναι πολύ εύκολο έτσι να κολλήσεις. Θα πρέπει να έρθεις δηλαδή σε επαφή. Από άνθρωπο σε άνθρωπο ξέρουμε ότι μεταδίδεται μόνο ο ιός που υπάρχει στη Νότια Αμερική, μόνο ο χάντα που υπάρχει στη Νότια Αμερική. Θα μου πεις, είσαι σίγουρος ότι δεν μεταδίδεται έτσι και ο δικός μας ιός, αυτό που έχουμε στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, φαίνεται ότι μάλλον όχι, φαίνεται. Αλλά για τον ιό από τη Νότια Αμερική, αυτόν που έχουν οι ταξιδιώτες, ναι, ξέρουμε ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το έχουν αποδείξει οι Αργεντίνοι στο παρελθόν, το έχουν αποδείξει οι Χιλιανοί στο παρελθόν. Μας είπαν ότι χρειάζεται πολύ κοντινή επαφή. Αυτό μας είχαν πει στις επιδημίες που είχαν εκεί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Ότι θέλει πολύ πολύ στενή επαφή, να τον φιλήσει, τον κοιμηθεί ώρες μαζί του. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι, ο Γάλλος ή η Γαλλίδα που κόλλησε στο αεροπλάνο που μετέφερε τον αστυνομικό, τον Τίνα ασθενή νούμερο 2 στην Νότια Αφρική, πόσο κοντά ήταν ή είναι πιο εύκολη μετάδοση?
0: Υποθέτουμε από όλα αυτά που λέτε και από αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν ότι μιλάμε για τον χανταϊό της Νότιας Αμερικής.
2: Ναι, αυτό τυποποιήθηκε ήδη χτες τελικά ότι όντως πρόκειται περί αυτού.
0: Χανταϊός ετυμολογικά, επιτρέψτε μου κιόλας, γιατί έχω μια περιέργεια, από πού προέρχεται?
2: Αυτό είναι ελάχιστη σημασία τώρα. Γιατί αν αρχίσουμε, θα πούμε ότι υπάρχει ο ιός Χαντάν που υπάρχει και ο ιός Σεούλ που υπάρχει στην Ασία.
0: Μάλιστα,
2: και υπάρχει ο Ντουμπράβα και ο Πούμα, αλλά επίτηδες δεν χρησιμοποιώ ποτέ ονόματα.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Σινόμπρε που υπάρχει στις ΗΠΑ. Γιατί αν μπλέξουμε τα ονόματα, θα χάσουμε χρόνο.
1: Κύριε
2: το σημαντικό
1: Παπά,
2: θέλω να πω είναι το εξής. Είναι ένας ιός ο οποίος δεν κολλάει σε δύο μέρες. Δηλαδή από τη στιγμή που θα εκτεθείς μέχρι να εμφανίσεις τα συμπτώματα, θέλει 2-3 εβδομάδες συνήθως. Αλλά μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα και μετά από 40 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα άτομα που είναι μέσα στο κρουαζερόπλοιο και ήρθαν σε επαφή με τα τελευταία κρούσματα που ήταν τέλη Απριλίου, είναι άτομα τα οποία μπορεί να εμφανίσουν την νόσο τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Είναι λοιπόν άτομα τα οποία θα πρέπει να απομονωθούν. Είναι άτομα τα οποία μπορεί να κυκλοφορούν ελεύθερα έξω. Λυπάμαι, είναι κακή τους τύχη, αλλά θα πρέπει να απομονωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και υπάρχει εδώ μια συζήτηση. Στην οποία γίνεται, λέει, διαβάζαμε χτες, ότι η Ισπανική κυβέρνηση το έχει πάρει πατριωτικά και θέλει να βγάλει τους δικούς της Ισπανούς, να τους εξετάσει, τους επιβάτες του Κρεζερόπουλου και να τους εξετάσει και άμα είναι καλά, να πάνε στο καλό, πάνε στα σπίτια τους. Δεν γίνεται, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ακόμα και αν δεν είναι κορονοϊός να πεις ότι θα μπεις και θα κοστώσεις ανσέρ και θα καλύσεις επειδή ήταν ο προηγούμενος, ας πούμε, πριν από σένα είχε συμπτώματα και έβηξε, μπορεί να μην είναι τέτοια μεταδοτικότητα, μπορεί να μην είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενος, εξακολουθεί να είναι ένας ιός ο οποίος έχει 40% θνησιμότητα. Εξακολουθεί να είναι ένας ιός ο οποίος δεν θέλουμε να τον βγάλουμε από το κρουαζερόπλοιο και κακώς βγήκε. Εξακολουθεί να είναι ένας ιός που είναι στην ύπαιθρο σε επαφή με τα τροχτικά στη Λατινική Αμερική και όχι ένας ιός ο οποίος θα πάρουμε ένα συμπτωματικό άνθρωπο και τον βάλουμε κυκλοφορεί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έξω, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα υπαρκή στοιχεία για το συγκεκριμένο στέλεχος που προκαλεί όλο αυτό το, τα κρούσματα και τη θνησιμότητα στο κουραζερόπλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη, χαλαρή και έχει αποφασιστική. Δηλαδή, πού είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να βγει και να βάλει λίγο τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι σε όποιον θέλει να αντιμετωπίσει χαλαρά την κατάσταση? Πού είναι, όχι μόνο όσον αφορά την πλειονική

0: ότι το συγκεκριμένο στέλεχος για το οποίο συζητάμε εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Όταν είναι δηλαδή... δεδομένο ότι η μετάδοση υπάρχει από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο κουραζερό.
0: Δείτε λοιπόν.
1: Κόλλησε εκτός, νόσησε και πέθανε 6-10 Απριλίου και η επόμενη έβγαλαν τα συμπτώματα 25 Απριλίου.
0: Το λέω σε συνέχεια αυτόν που λέτε προκτικό. Για τον τρόπο με τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει μέχρι τώρα το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να το να λες. Δεν σημαίνει κάτι. Το να λες, ωραία, είπε ότι είναι. Το ξέρουμε αυτό από την βιβλιογραφία. Το φανταστήκαμε πριν βγει η επίσημη ανακοίνωση ότι είναι ο Άντες, ο οποίος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και υπήρξε μετάδοση προφανής από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο κρουαζερόπλοιο. Υπήρχε από ό,τι φαίνεται και στο αεροπλάνο. Λοιπόν, στη συνέχεια από τον την ασθενή νούμερο 2. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όμως δεν πρέπει να βγει και να φωνάζει. Θα βγει στα κάγκελα. Θα πρέπει να ενημερώσει κυρίως τις υπεύθυνες άλλες αρχές που συμπεριφέρονται ανεύθυνα. Δεν μπορεί αυτά τα άτομα που έχουν εκτεθεί και που μπορεί να νοσήσουν 3 εβδομάδες μετά από τις 24 Απριλίου, 4 λέει η βιβλιογραφία, 40 μέρες λέει η βιβλιογραφία, 6 δηλαδή εβδομάδες, λοιπόν, δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν χωρίς αυστηρή επιτήρηση και χωρίς καραντίνα.
0: Κύριε Παπά, μπορεί αν ξεφύγει αυτή η ιστορία να φτάσουμε σε καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίσαμε όταν αντιμετωπίζαμε τον κορονοϊό στο παρελθόν ή σε μεγάλο βαθμό κοντά σε αυτό που είχαμε ζήσει τότε?
1: Με τα υπάρχοντα δεδομένα εξαιρετικά δύσκολα έως απίθανο με τα υπάρχοντα δεδομένα. Θέλουμε όμως τα δεδομένα, για παράδειγμα, ναι, από το πώς κόλλησε ο άλλος ή η άλλη μέσα στο αεροπλάνο. Αν καθόταν δίπλα στην βαριά άρρωστο ασθενή, να πούμε ότι εντάξει, ήταν και πόσες ώρες το ταξίδι μπορεί να ήρθε στενή επαφή, αν κόλλησε. Αν καθόταν 15 θέσεις παραπέρα, έχουμε θέμα.
0: Κατανοητό.
1: Αυτά είναι στοιχεία τα οποία, όπως καταλαβαίνει, λοιπόν, οφείλει να τα ξέρει η επιστημονική. Δεν τα ξέρουν οι επιστήμονες, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να παίρνουν και τις αποφάσεις για τις χώρες τους, για οτιδήποτε. Οφείλει να τα ξέρει η επίσημη επιστημονική οργανισμή. Ακόμα κάνουμε υποθέσεις, όπως
2: βλέπετε. Βλέπω ότι υπάρχει καταγγελία, σοβαρές καταγγελίες μάλλον, από μέσα από το κρουαζιερόπλοιο για καθυστερημένη αντίδραση των υπευθύνων.
1: Η καθυστερημένη αντίδραση και πάλι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγινε. Κατανοούμε ότι τώρα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν άνθρωποι που είναι πανικόβλητοι και δικαιολογημένα για το τι μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα τις επόμενες μέρες. Όταν βλέπεις αυτά να εκτελήσονται γύρω σου και ξέρεις ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχεις εκτεθεί λοιπόν κι εσύ. Οπότε δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε απαραίτητα.
0: Κύριε Παπά, εμείς ως χώρα μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα προληπτικά προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την πιθανότητα να εμφανιστεί εδώ κάποιο κρούσμα ή περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να έρθουμε εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουμε.
1: Για να έχουμε κρούσμα, δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει εκτεθεί, δηλαδή αν κάποιος που κατέβηκε από το κουραζερόπλιο της 20 Απριλίου.
0: Από τους 23 ας πούμε, ναι.
1: Ναι, και περιφέρεται ας πούμε και κάνει διακοπές στην Ελλάδα, ναι, μπορεί να φέρει μαζί του και τον νέο που κόλλησε τότε, μπορεί το αποκλείσει κανείς.
2: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βγήκαν από το κουραζιερόπλιο, που ήταν στο κουραζιερόπλιο, θα πρέπει να μην πάνε πουθενά κάτω στο σπίτι, στην καλύτερη περίπτωση σπίτι.
2: Μια τελευταία κουβέντα, γιατί ξέρω ότι το ενδιαφέρον σας παραμένει σταθερό. Συγγενικό μου, θα έλεγα πολύ συγγενικό μου πρόσωπο, τώρα πρόσφατα, κόλλησε COVID και μάλιστα μέσα σε ένα σχετικά έτσι μικρό κύκλο ανθρώπων, και κόλλησε μετά και δεύτερος. Τι γίνεται με το θέμα του COVID και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτή την εποχή?
1: Ότι υπάρχει μια ύφεση, υπάρχει. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε την πλήρη εικόνα, γιατί δεν κάνει και πολλοί κόσμος τεστ, έτσι και επίσης στον άνθρωπο που έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό να κάνει κανένα τεστ, μήπως έχει κορονοϊό και χρειάζεται να πάρει την ειδική θεραπεία, μπορεί να έχει κοιτάξει και περίεργα, είναι καθημερινότητά μας.
0: Φτάσαμε εκεί λοιπόν.
1: Παρ' όλα αυτά, δεδομένα και από την παρατήρηση από την επιτήρηση των λοιμάτων, βλέπουμε ότι γενικά είμαστε σε μια ήπια εικόνα. Η ήπια εικόνα, βέβαια, φανταστείτε ότι τόσο καιρό μετά συνεχίζουμε να έχουμε κυκλοφορία του ιού. Απλώς φαίνεται ότι τα τρέχοντα στελέχη που κυκλοφορούν βρίσκονται σε μια μερική κάλυψη από την ανοσία, από τους παλαιότερους εμβολιασμούς, τις παλαιότερες νοσήσεις μας και από τους πρόσφατους εμβολιασμούς για τους λίγους που εξακολουθούμε να κάνουμε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια θέλει επιτήρηση, γιατί έχουμε ξαναδεί να είμαστε ήσυχοι και ξαφνικά τέλη Μαΐου και πέρυσι τέλη Μαΐου ξαφνικά είχαμε μια έκρηξη και

0: πρόπερση, νομίζω. Είναι μια εποχή την οποία την παρατηρούμε. Ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ πιο ήσυχη η κατάσταση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Με τους Electric Light Orchestra πάμε να κλείσουμε αυτό και αυτό το μισάωρο της εκπομπής μας με μια μετάβαση στον Μπετόβεν. Θα μάθετε αμέσως τώρα γιατί.
1: Και Μπετόβεν, ρε φίλε. Και Μπετόβεν παίζει αυτή εδώ η εκπομπή.
0: Και Μπετόβεν παίζει. Και Μπετόβεν. Σαν σήμερα, 558 μετά Χριστόν, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Και πάμε από το 558 στο
1: 1824.
0: Όπου
1: ακούμε την περίφημη ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν, η οποία κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη.
0: Έτσι, για να την ακούσουμε λίγο.
1: Με τέτοια μεγαλωμένη κάποιοι την αναγνωρίζουν από μακριά. Ονόματα δεν λέμε.
0: 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20,
1: ναι,
0: τέστην U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλιο Λουζιτάνια σε ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια
1: και ταινία αυτό.
0: Του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.
1: 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μορίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό μόλις 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους.
0: 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία βέβαια κατά τη δεκαετία του 80 μετονομάστηκε σε ΕΙΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Και το 1977, μια τέτοια μέρα, την οποία εγώ την θυμάμαι ο Πιτσιρίκος και ο Νίκος, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Ωστόσο, αυτό που είχε ξεχωρίσει για εμάς, Νίκο, ήταν η ελληνική συμμετοχή.
0: Βέβαια. Λέγαμε πριν για Γιώργο Χατζηνάσιο. Η Ελλάδα λοιπόν συμμετείχε με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και τη Σέβη Στυλιακού στους στίχους. Μάθημα σολφές.
1: Γύρω από το παλιό.
0: Το οποίο, και τότε θεωρούμε, και όχι μόνο εμείς, και οι ξένοι παράγοντες του διαγωνισμού, ότι αδίκως κατέληξε στην πέμπτη
1: που
0: θέση.
1: Που είναι και η πέμπτη σημαντική, αλλά πρώτη. Θα μπορούσε να πάει.
0: Ναι, άξιζε την πρώτη. Ήταν η καλύτερη μέχρι τότε. Ερμηνευτές.
1: Πασχάλης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.
0: Μάλιστα. Και σε λίγο θα ακούσουμε βέβαια και το τραγούδι. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στο επόμενο δελτίο ειδήσεων. Πάμε να δούμε έτσι και κάποιες γεννήσεις που έγιναν σαν σήμερα.
1: Ιωάννης Μπραμς, νομίζω επίσης αγαπημένος σου.
0: Μουσικός.
1: Τον ανούριζαν με Ιωάννης Μπραμς, ναι, τον Νίκο, ναι, ναι, Γερμανός, ναι, μουσουργός, από τους κυριότερους
0: εκπροσώπους
1: του ρομαντισμού. Μάλιστα, γι' αυτό και είναι τόσο ρομαντική ψυχή.
0: 1861, πάμε παρακάτω, προχώρα. Τα προσπερνάω.
1: Ραβίνανδραφ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913. Και... Α, και η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντίνης, του Χουάν Περόν.
0: Don't cry for me, Argentina. 1941 έφυγε από τη ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος. 1998 ο Alan McLeod Cormack, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής, για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου.
1: Με χρήση υπολογιστή, φοβερό.
0: Και 2011 ένας διάσημος Ισπανός γκόλφερ, τον οποίο τον πρόλαβε ο Μπάμπης να παίξαν μαζί κάποιες παρτίδες γκολφ, ο Σέβε Μπαλεστέρος.
1: Ήταν μια αντεπίθεση που δεν κατέληξε σε γκολφ.
0: Ναι, νομίζεις. Λοιπόν, και με όλα αυτά πάμε να απολαύσουμε το μάθημα σολφές.
1: Το ξέραμε απ' έξω, έτσι, τα παιδικά μας χρόνια.
0: Γιώργο Χατζηνάσιο.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χαϊντούς σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων Ίσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότιο Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβεβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πιθανή, πολύ πιθανή, η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον έχει πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Η ομάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη γάλλο-βρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Όπως τονίστηκε η δέσμευση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινά στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η ενάρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο οποίο θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δυστύχημα με δίκυκλο σημειώθηκε χτες βράδυ στην περιφερειακή οδό πριν την έξοδο της Μαλακοπής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 49χρονος, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε πινακίδα και στη Θέο, ενώ στη συνέχεια ανετράπη εκτός οδοστρώματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Συνελήφθη τα ξημερώματα ένας άνδρας 31 ετών που υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να πάρει χρήματα από μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, λίγο πριν συλληφθεί είχε μπει και σε άλλο κατάστημα παίρνοντας χρηματικό ποσό με τον ίδιο τρόπο. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού τους σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν και στη σύζυγό του. Το Φεβρουάριο το θύμα είχε δεχθεί ξανά επίθεση. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια διάλυτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM με τον Νίκολα Διανό, τον Μπάμπη Τζιουμπάνογλου και τη Σοφία Σαγαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Μόλις μπήκαμε στα 11 λεπτά μετά τις 8 και αυτή τη στιγμή θα σας θυμίσουμε τον αριθμό Viber με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
0: 6930-078-228.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως το μήνυμα του Μιχάλη.
0: Μπράβο, στον οποίο στέλνουμε την καλημέρα.
1: Κατέγραψε ένα οπτικό ντοκουμέντο εδώ.
0: Κορνίζα λέει με έκανε, με έχει βάλει εκεί στο μαγαζί, δεν είδες.
1: Αλλά το λέει, άλλο το σχόλιο βλέπεις ότι όχι, είμαι καλός και το προσπερνάω.
0: Λέει με τους κεμπέδες μας. Last year, Μιχάλη, έχω μπει σε μια διαδικασία, ξέρει ο Νίκος, που αυτό το κορμί θα πιάσει εκείνα τα υψηλά στάνταρ που απαιτούνται για να τολμήσει να ξαναβγεί και φέτος στην παραλία χωρίς να κρύβεται.
1: Υψηλά στάνταρ εννοείς σαν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία δυστυχώς έχει μπερδέψει λίγο τις κλίσεις.
0: Να είχαμε τώρα τον Βασίλη τον Πεκλάρη να δούμε πώς μπορεί να το σώσει. Να τον είχαμε εδώ.
1: Το κακούργημα να το κάνει πλημέλημα πάλι. Δεν
0: τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα. Είπαμε και αυτή στο τέλος θα επιβεβαιώσει τις όποιες αιχμές αφήνουν σε βάρος τις κυβερνητικά στελέχη.
1: Κυρία Κοβέση. Κυρία Κοβέση είναι.
0: Μα να στέλνει κακουργηματικές πράξεις σε κάποιους Κοβέση που είναι, κατηγορούνται για πλημέλημα.
1: Είναι εμφατικά έτσι. Κάνει μπαμ πλέον ότι συμπεριφέρεται ως πολιτικό πρόσωπο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή.
1: Έτσι ότι θα πει ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
0: Α, τον έχουμε.
1: Νομίζω.
0: Νομίζω ότι μιλάμε μεταξύ μας και κάνα δω
1: πέρνα για απέξω και είπε να μπει. Γεια σου Βασίλη.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Τον βλέπω προβληματισμένο.
2: Μα συζήτηση στην κυρία Κοβέση. Ως πολιτικό παράγοντα. Εντάξει, έγινε ένα λάθος.
0: Σοβαρό λάθος. Και όσα έχουν προηγηθεί και τις έχουν μπει και τις λένε μην το κάνετε έτσι, μην το κάνετε αλλιώς, αυτό παραπάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικοί.
2: Καλά, το κάνανε, το πήραν πίσω, το διόρθωσαν. Εντάξει, υπήρξε μια αντίδραση, υπήρξαν διαμαρτυρίες. Αλλά δεν είναι επί της ουσίας, θα έλεγα, το λάθος. Να στείλουν δηλαδή τις κλήσεις έτσι για κατάθεση με αναφέροντας κακούργηματι για πλημέλημα που ήταν σε κάποιους, έτσι, όχι σε όλους.
0: Α, δηλαδή μπορεί να είναι τυπογραφικό το λάθος, δηλαδή.
2: Όχι τυπογραφικό, ναι, από την γραμματεία λένε ότι έγινε. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω και δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί από εκεί μάθα από τους συναδέλφους δηλαδή που έχουν τις πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ. Από τα γραφεία εδώ πέρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Απλώς εγώ να υπενθυμίσω ότι για κακουργηματικές πράξεις ελέγχονται δύο μονοπολιτικά πρόσωπα.
2: Ναι.
0: Ο Κώστας ο Καραμαλής και η Κατερίνα η Παπακώστα.
2: Εκεί κάπου έγινε το λάθος από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ουσιαστικά θα έλεγα ότι τις καταγγελίες, αυτό που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί μην ξεχνάμε το σκάνδαλο το ΠΚΠ, πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν ασχολήθηκε κανένας, μας το μάθαμε. Λόγω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ισχύει. Φυσικά ισχύει. Όχι, αυτό το.
2: Και το υιοθέτησε, χθες στην ομιλία του και ο Κώστας Καραμαλής. Την ομιλία που έκανε εκεί στον αγροτικό συνεταιρισμό, που ουσιαστικά μέσα στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, στα οποία αναφέρθηκε, που είναι πολλά, έτσι, και τις χαμηλότερες τιμές, και την απαξίωση και την καθυστέρηση στις αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά, αναφέρθηκε στις σκανδαλώδεις. Έτσι, εύνοιες και την κατασπατάληση κοινοτικών
0: πολιτών. Μιλάμε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι, για τον πρώην Πρωθυπουργό. Ναι.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι και την άλλη την ιστορία τότε, μετά τις ευρωεκλογές που είχε χάσει ο Κώστας Καραμαλής και πριν ιτηθεί από τον Γιώργο Παπανδρέου στις εθνικές εκλογές. Θυμάμαι εκείνα τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία είχαν διατεθεί σε αγρότες και τα ζητούσε πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έπρεπε να δοθούν επί κυβερνήσεώς του.
2: Ναι, προφανώς ναι. Θα υπάρχουν και τέτοια.
0: Όχι, μα το θυμάμαι και μιλάμε για.
2: Ναι, δεν το έχω υπόψη μου τώρα, δεν μου έρχεται, αλλά είναι προφανώς. Ναι. Είχαμε τέτοια περιστατικά
1: βέβαια,
2: πολλά.
1: Βέβαια.
2: Στα χρόνια.
1: Ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος είναι πλέον τελικό το όχι του στο συνέδριο.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν θα πάει για να μην δημιουργηθεί θέμα, για να μην δημιουργηθεί ζήτημα στο κόμμα στο οποίο δεν θέλει να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μια που μιλάμε για συνέδριο στο μεταξύ, για το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, σιγά σιγά θα αρχίσουν να αφίκνυνται οι υπουργοί, έτσι.
2: Η αστυνομία πάντως είναι μέσα εκεί πέρα, προετοιμάζει το χώρο γενικότερα, γιατί έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις με στην έκθεση.
1: Στο Βελίδης, έτσι, στο Βελίδης.
2: Όχι,
1: πώς...
2: όχι, για πες. Στο 10.
1: Στο 10 θα είναι
2: το Comic-Con έχει το Βελίδη. Το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης έχει το Comic-Con. Τα μεγάλα περίπτερα έχουν τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία ξεκινάει σήμερα.
0: Μπράβο, σήμερα είναι και δεν το είπαμε.
1: Σήμερα, 7 με 10.
2: Ναι, μέχρι την Κυριακή. Το έξω έχουμε τα κριτικά προϊόντα και την ανθοέκθεση.
0: Μπράβο.
2: Και στο 10 ναι. θα είναι το προσυνέδριο της.
1: Θα το χαρακτήριζα μπάχαλο. Πώς θα συντεριαστούν όλα αυτά.
2: Καταρχάς
1: με τον κόσμο, με τα προϊόντα και με την ανθοέκθεση κλπ. Πώς θα μπορέσει εκεί να αστυνομεύσει και να φιλτράρει εκεί.
0: Αν βρίσκεσαι μέσα στην κοινωνία, δεν σε πειράζουν αυτά.
2: Εντάξει, αλλού είναι. Το 10 είναι παραδίπλου. Το 10 νομίζω ήταν εκεί που είχε την. Πριν από δύο μέρες την Ορθοδοξία, την έκθεση για την Ορθοδοξία. Εντάξει, ένα προσυνέδριο είναι. Δεν είναι καμιά διαδικασία που θα κρατήσει ώρες και ώρες. Θα μιλήσουν εκεί πέρα, θα τοποθετηθούν συγκεκριμένα για τα ζητήματα αυτά. Θα έρθουν και οι αρμόδιοι υπουργοί.
1: Ξέρουμε τις θεματικές του συγκεκριμένου προσυνέδριου.
2: Άμυνα, εξωτερική πολιτική έτσι και ενεργειακά νομίζω είναι.
0: Α, νομίζω ότι είναι προνομιούχοι οι τομείς για τους οποίους αν μιλήσουν έχουν πράγματα να πούν.
2: Και τα λοιπά, θα είναι εδώ πέρα
0: σήμερα,
2: σήμερα,
0: Βασίλη,
2: ομάδα.
0: Σήμερα πες μας τι περιμένουμε.
2: 11 η ώρα. Κοίταξε να δεις, υπάρχει η ατζέντα, έτσι, δηλαδή έχει βασική ατζέντα που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή μετά τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα αναφερθεί έτσι, στις πολιτικές της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Θα πει όμως και θα αφήσει αιχμές και για την κριτική που ακούγεται, για την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να στήσει, δεν θα δεχτεί να γίνει, θα πει, να γίνει Ελλάδα δικαστήριο.
0: Πάντως περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο.
2: 55 έχουν φτάσει νομίζω τώρα, γιατί μπήκανε λέει και σήμερα το πρωί. Τοποθετούνται συνέχεια, θα είναι περισσότεροι, ναι, ξεπέρασαν τους 50.
0: Και εκεί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πούν οι βουλευτές.
2: Θα έχει πολλούς και από διαφορετικούς θα λέγαμε χώρους, δηλαδή και γνωστούς που κατά κάποιο τρόπο όπως και για παράδειγμα ο κύριος Βλάχος είναι μονίμως απέναντι σε πολλά ζητήματα, έχει τοποθετηθεί στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, αλλά και άλλοι και νεότεροι και παλιότεροι και εμπλεκόμενοι, ο Μάκης Βορύδης έτσι, στα θέματα του τελευταίου διαστήματος, ο κ. Μηταράκης και άλλοι πολλοί, οι οποίοι θα τοποθετηθούν, να θα ασκηθεί κάποια κριτική στην κυβερνητική πολιτική σε διάφορους τομείς, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει έτσι σε επίπεδο που να πούμε ότι τέλος πάντων έχει κάτι περισσότερο από μια εκτόνωση. Καθώς η διαδικασία αυτή θα έχει βασικό της άξονα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Η ομιλία δηλαδή του Ευρυπίδη Στυλιανίδη αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό θα βάλει ένα πλαίσιο των προτάσεων που θα παρουσιαστούν από την κυβέρνηση για την συνταγματική αναθεώρηση, τις προτάσεις που θα επεξεργαστεί και το συνέδριο και θα κατατεθούν στη Βουλή για να δημιουργηθεί από τον Πρόεδρο αυτή η επιτροπή συζήτησης των προτάσεων που θα κατατεθούν μετά και από όλα τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ χθες τη συζήτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ουσιαστικά να δημιουργεί αυτό το πλαίσιο και την ομάδα για να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τις δικές του προτάσεις και θα έχουμε και από τους υπόλοιπους. Τώρα εκεί πάνω που θα γίνει σύγκληση και που θα υπάρχει απόσταση, πάντως εκτιμάται ότι θα είναι ένα από τα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο αυτές οι προτάσεις το επόμενο διάστημα. Και θα δούμε πέρα από αυτό το ασυμβίβαστο που είχε καταθέσει ο Πρωθυπουργός έτσι ξαφνικά και είχε προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κυβερνητικού κόμματος, έτσι, το ασυμβίβαστο βουλευτών και υπουργών, μελών της κυβέρνησης, που ήταν ένα περίεργο, ένα μερικός ασυμβίβαστο να παρετήσει και τα λοιπά, το θυμάστε, το συζητήσαμε. Τότε, τώρα θα δούμε πώς θα είναι πιο ολοκληρωμένες έτσι, και πιο επεξεργασμένες αυτές οι θέσεις και βέβαια θα καταθέσουν και βουλευτές δικές τους πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για το επιτελικό κράτος, για παράδειγμα, που μίλησαν οι 5 και θα πάρουν και το λόγο σήμερα. Θα είναι και για θέματα αυτού του περιεχομένου, δηλαδή συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις άλλων βουλευτών. Έτσι, θα είναι μια ευκαιρία, από ό,τι έμαθα βέβαια, λέει μειώνεται συνεχώς ο χρόνος, επειδή αυξάνεται ο αριθμός των βουλευτών και ο Πρωθυπουργός θέλει να είναι εκεί και να τους ακούσει. Μειώνεται ο χρόνος της τοποθέτησης. Είχαν ξεκινήσει με 5 λεπτό, το πήγαν στο 3 λεπτό για τον καθένα, γιατί όσο περισσότεροι γίνονται.
1: Όπως μαθαίνω ότι πολύ σφιχτό θα είναι το πρόγραμμα.
2: Θα πάει και ένα λεπτό.
1: Ναι, πολύ σφιχτό θα είναι και το πρόγραμμα.
0: Για να μιλήσουν όλοι οι Βασίλη.
2: Ναι, αλλά άμα ανέβεις και πεις ένα γεια.
1: Βασίλη, πολύ σφιχτό μαθαίνω θα είναι το πρόγραμμα και του προσυνεδρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρότι είναι πολλοί ομιλητές. Είναι ο κύριος Ρουσόπουλος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Περιφερειάρχης κυρία Ιδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τζικώστας θα είναι παρόν και μπορεί να μιλήσει.
2: Εντάξει, οι τρεις θεματικοί.
1: Ναι, οι τρεις θεματικοί που είναι οι τρεις υπουργοί, Γεραπετρίτης, Δένδιας και Παπασταύρο, ο πρωθυπουργός ο οποίος θα έχει και μεγάλη ομιλία. Και όλα αυτά λέει πρέπει να συντμηθούν έτσι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι μέσα αυτό το τρίωρο.
2: Αυτά είναι το Σάββατο βέβαια.
1: Πιο πριν το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στα εγγένεια του Μουσείου για το Μετρό στο στρατόπεδο Παύλου Μελά το πρώην. Και θα πάει και στα,
2: το μετρό θα
1: πάει και στα συμμαχικά
2: το
1: του.
2: Το μουσείο Ζέιτενλικ. Θα πάει το μετρό κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε, μια που θα κινηθεί εκεί Παύλου Μελά και στο Ζέιτενλικ, να μας πει
2: θα
1: τίποτα.
2: Πάει και στο Ζέιτενλικ,
1: ναι. Ναι, θα πάει. Να μας πει κάτι, γιατί εκεί ακριβώς και μάλιστα το Ζέιτενλικ είναι ένα από τα προβλήματα, από τα αγκάθια της περίφημης εδώ και 20 χρόνια που δεν γίνεται, διάνοιξης εκεί του ορφανού χιλιόμετρου στη Λαγκαδά. Να μας πει ίσως κάτι και εκεί ο Πρωθυπουργός ή
2: να
1: ενδιαφερθεί.
2: Ναι, τι να το κάνεις τώρα.
1: Όχι, γενικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών για να δοθεί επιτέλους. Γιατί με τον Μπάμπη σήμερα δεν προλάβαμε κιόλας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας κάθε πρωί να μιλάμε εκεί για τη Λαγκάδα. Έτσι είναι, ρε Μπάμπη.
0: Άντε, είναι.
1: Ένα χιλιόμετρο είναι το ρημάδι, 20 χρόνια.
0: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι επειδή θα έρθει ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει.
1: Λέω, επειδή θα περάσει από εκεί.
0: Νομίζω δεν θα ταλαιπωρηθεί από την κίνηση.
1: Θα του χτυπήσει το μάτι. Ας πει, ρε παιδιά, γιατί εδώ στενεύει, κάτι πρέπει να γίνει. Θυμάμαι, νιώση μου και γέρασα, παιδιά, πριν από 20 τόσα χρόνια τον Κώστα Καραμαλή να επιθεωρεί τότε. Που ακόμη ήταν να δοθεί το άλλο το κομμάτι που διαπλατήθηκε, στο μεταξύ έμεινε. Τότε ακόμη πήγαιναμε στα εργοτάξια, έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια.
2: Μάλιστα. Άντως, δεν ήμασταν και πολύ νέοι τότε, γιατί είμαστε ηλικιακά μαζί. Τώρα μην λέμε.
1: Στην
2: Καραμαλή μεγάλοι ήμασταν.
1: Σε παρακαλώ. Ήμασταν και τριαντάριδες. Ναι, τριαντάριδες ήμασταν. Γιατί?
2: Τριαντάριδες.
1: Τι είναι, ο Τριαντάρης σήμερα είναι πιτσιρικάς.
0: Είναι ο νέος της εποχής.
2: Όταν ξεκίνησε όταν πήγε ο Καραμαλής στην πολιτική.
1: Μένει ακόμα στο σπίτι του μπαμπά του και της μαμάς του ο Τριαντάρης. Κατά βάση στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Λέμε τώρα.
0: Εγώ θα έλεγα ομοντιέ.
1: Λοιπόν.
2: Συνεχίζεις εσύ τώρα.
1: Λοιπόν, μια που ήρθαμε εδώ, γιατί εδώ είναι το ζουμί στα τοπικά.
2: Παρακαλώ.
1: Για πες μας, μαθαίνω ότι δεν θα μείνει για πολύ καιρό άστεγος πολιτικά ο κύριος Καστανίδης.
2: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Α. Δεν έχω από κάπου έτσι τέτοια ενημέρωση. Το γεγονός ότι στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τη Δευτέρα κατεβαίνει Αθήνα, πάει Χαλάνδρη να μιλήσει και τρέχει ας πούμε πιο γρήγορα τις διαδικασίες, έχουμε πολλά να ακούσουμε και να δούμε. Θα δούμε ποιοι θα συζητήσουν και με ποιον τρόπο. Όπως και θα γίνει και στο Πασόκ, εκεί είχαμε ενδιαφέρον χθες το Πολιτικό Συμβούλιο που είχε έτσι πολύ καλό κλίμα.
1: Να σε βρε σε κεντρικό επίπεδο. Προσπαθώ λίγο να σε κρατήσω εδώ στο αλατοπίπερο, εδώ στα τοπικά.
2: Μαθαίνω
1: ότι η κυρία Τζάκρη μπορεί να επιστρέψει εδώ τοπικά
2: αυτό
1: στο
2: λέω
1: Πασό.
2: Τώρα. Τι, δεν θέλεις να ακούσεις το ρεπορτάζ.
1: Έλα, ακούω.
2: Το Πολιτικό Συμβούλιο, η κυρία Χαλάτση, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί, θα τη βλέπετε πολύ συχνά ήδη εδώ και καιρό στα τηλεοπτικά. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβούλου του Πασό και συνεργάτης, έτσι θα λέγαμε, κοντά στον κύριο Γερουλάνο. Έβαλε το θέμα ότι δεν μπορεί να βάζουμε όριο θητείων τα 20 χρόνια για βουλευτές που είναι στο ΠΑΣΟΚ, για τις ελέγχη του ΠΑΣΟΚ, και να μην το βάζουμε για αυτούς που θα έρθουν. Ταπ, χτύπησε το καμπανάκι, έτσι, οι συναγερμοί. Θεοδώρα Τζάκρη έγραψε πάνω.
0: ναι, ξεκάθαρα.
1: Συμπληρώνει τόσα χρόνια η κυρία Τζάκρη.
2: Ναι, παρότι νέα, έτσι επειδή είπες και για μας ότι είμαστε νέοι. Η κυρία Τζάκρη έχει από μικρή θητεία από το 2004, αν δεν κάνω λάθος, στα κοινοβουλευτικά πράγματα. Οπότε εκτιμήθηκε...
1: Ρε παιδιά, αυτή... πέρασαν 22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Λοιπόν, μην με απροστατολείς τώρα.
1: Μην αναφερόμαστε σε ημερομηνίες, γιατί είναι συντριπτικές.
2: Λοιπόν,
1: είναι.
2: Και οπότε όλοι εκτίμησαν και βγήκε προς τα έξω ότι αναφερόταν σε αυτή την περίπτωση και ότι δεν μπορεί να έχουμε υποψήφιους που έρχονται και έχουν αυτό το όριο,
0: και
2: δηλαδή, και να μην ισχύει.
0: Διώχνουμε τους δικούς μας, τους παλαιούς εισαγωγικά, για να φέρουμε εισαγόμενους.
2: Η κυρία Τζάκρη δεν είναι. Είναι παλιά δική δηλαδή.
0: Ναι, αλλά όταν έχει φύγει δεν είναι πλέον δικό σου.
1: Κοιτάξτε, είναι εντός εκτός και επί τα αυτά. Το έχουμε δει πολύ στο πρώτο.
2: Τα χρόνια μετράνε, είτε είσαι στο κόμμα το Πασόκ, είτε είσαι άλλο κόμμα.
0: Είναι σαν τις τριετίες δηλαδή, Βασίλη. Είναι σαν τις τριετίες που μετράμε στα ένσημα και στα τέτοια.
2: Ναι, οι πέντε κοινοβουλευτικές θητείες, οι πέντε τετραετίες δεν μπορεί να μετράνε μόνο αν είναι με το Πασόκ και άμα είναι με άλλο κόμμα δεν ισχύουν.
0: Φυσικά.
2: Ποιο είναι ο πιο παλιό, δεν θυμάμαι. Ο κ. Τραγάκης, νομίζω, είναι ο πιο παλιό βουλευτή του Κοινοβουλίου. Να πάρει και να πει ότι δεν έχει, επειδή είναι από άλλο κόμμα.
1: Τελευταίο.
2: Πασόκ, πολιτικό συμβούλιο.
1: Τελευταίο θέμα, επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει. Ένα σχόλιο για τα νεότερα περί μετρό. Και με αυτό να κλείσουμε.
2: Όχι, Ryanair, τι έχουμε μετρό και
1: Ryanair την καλύψαμε.
0: Ο Νίκος...
2: 29 Μαΐου τώρα στην επέτειο θα κλείσει το.
0: Μπράβο. Και
1: για 31 Ιουλίου βλέπω.
0: Αυτό που σας έλεγα ότι η τελευταία τοποθέτηση λέει 31 Ιουλίου.
2: Καλά, εντάξει τώρα αυτό.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Πάει πολύ πίσω από την αρχική πρόβλεψη. Εντάξει, θα γίνει και ελπίζουμε να γίνει και με σωστό τρόπο. Να μπει και η Καλαμαριά, θα αλλάξει πολύ η λειτουργία του. Του μετρό της Θεσσαλονίκης με την...
0: Σας λέω, σε ένα χρόνο θα λέτε, Μπάμπη, θα μας πας βόλτα στην Καλαμαριά με το μετρό ή θα πάμε μέσω flyover και θα πατάω ταχύτητα. Σε ένα χρόνο από τώρα.
1: Με ελικόπτερα και τελεφερίκ θα κυκλοφορούμε.
2: Απλά, επειδή το ανέφερες, Μπάμπη, μόνο αυτό να πω, ότι είναι αντιφατικά και αντικρουόμενα τα δύο έργα. Έτσι, το μετρό που προσπαθεί να αποτρέψει τη χρήση των αυτοκινήτων με το flyover που προτρέπει τη χρήση του
0: γεωτακίου. Ναι, αλλά και πάλι στην προτρέπει, αλλά εκτός κέντρου πόλης. Εκτός κέντρου πόλης όμως. Και το ένα και το άλλο, αυτό λέει να προστατεύσει το κέντρο.
1: Το flyover έγινε για να συνδέει, τις εκλεκτές γειτονιές των Πεύκων με τις εξίσου εκλεκτές των Κωνσταντινοπολίτικων. Έτσι. Έγινε γι' αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Το καταλάβατε. Να μην μπεις μέσα με τους πληβίους και τους κοινούς νητούς.
2: Εκεί έχουμε άλλα ζητήματα τα οποία θα τα δούμε. Πάντως εκεί τρέχουν, δουλεύουν Σαββατοκύριακα, δουλεύουν διαρκώς. Θέλω να δω το κόστος.
1: Πέφτει πολύ δουλειά.
0: Παιδιά, όχι το κόστος, το αποτέλεσμα.
2: Εγώ
0: είμαι σε αυτούς που λένε ότι κάποια στιγμή πρέπει τα έργα να παραδίδονται και νωρίτερα από ό,τι έχουμε πει.
2: Είχαμε
0: σε μια πόλη των καθυστερήσεων, Βασίλη, να μας έρθει στην ώρα του μια φορά.
2: Που ήταν η περιμετρική της Θεσσαλονίκης που θα έβγαζε την κίνηση εκτός και δεν την κάναμε λόγω κόστους.
1: Λοιπόν, έτσι, ωραία.
2: Και
1: ωραία.
2: Κάναμε ένα έργο χωρίς μελέτη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Επειδή θα ήταν φτηνότερο.
1: Ωραία. Βασίλη μου, γεια σου με ένα ωραίο τραγουδάκι.
2: Καλημέρα.
0: Πάνω στο καλύτερο μας έκοψε. Είχα εδώ τώρα να δώσω τρία επιχειρήματα. Να γίνει σφαγή εδώ με τον Βασίλη.
1: Έρχεται η νίκη.
0: Εντάξει, Βασίλη, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού στις 11. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 4,9 με 5% σύμφωνα με την Ελστάτ από 3,9 που ήταν το Μάρτιο. Στο 3% μέσος όρος του πληθωρισμού τον Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχία για τα κρούσματα Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο, ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προσχεδιασμένο το έγκλημα στην Κρήτη, το θύμα είχε καταγγείλει τον 54χρονο δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Θανατηφόρο τροχαίο στον περιφερειακό με μηχανή που οδηγούσε 49χρονο στο ρεύμα προς ανατολικά πριν την έξοδο για Μαλακοπή. Σήμερα ξεκινάει η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Περισσότερη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μπάμπη, μου παραπονιώσουν νωρίτερα ότι τα κορίτσια της εκπομπής είναι σήμερα μαχμουρλίδικα και δεν εμφανίστηκαν από νωρίς. Μία-μία όμως έτσι σαν τα σαλιγκάρια βγαίνουν.
1: Εγώ θα έλεγα σαν τα κρέατα νερά.
0: Σαν τα κρέατα νερά, σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Όλγα λοιπόν, η οποία η αλήθεια είναι λίγο μετά τις 8, βέβαια έχει πει ότι το τελευταίο καιρό Μπάμπη σας ακούω, μου λέει κάθε μέρα σχετά αν σας στέλνω κάθε φορά μηνύματα. Καλημέρα, λέει η ραδιοφωνική φίλη μου, και αναφέρεται στο γεγονός ότι έχω μπει στη διαδικασία να μπορέσω να βγω στην παραλία το καλοκαίρι. Λέει Μπάμπη, και φέτες όμως.
0: Φέτες.
1: Η φέτα είναι αγαπημένη μου. Η
0: καρπούζι.
1: Φέτα με έφερε εδώ.
0: Φέτες καρπούζι.
1: Η φέτα, η κανονική. Αυτή με οδήγησε εδώ, σε αυτά τα θέματα, Όλγα.
0: Καλημέρα λοιπόν και στην Όλγα και στην Ευαγγελία και στην Πόπη και στην Παναγιώτα
1: και στον Γιώργο τον Καραβά.
0: Δεν τον ξεχνά ποτέ τον Γιώργο. Λοιπόν, Μπάμπη, το μουσικό κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ξέρει πώ το λένε.
1: Για βοήθησέ με.
0: Πρωινό στο Ναύπλιο.
1: Να σου πω την αλήθεια, το ήξερα. Αλλά δεν μου ερχόταν εκείνη τη στιγμή.
0: Και σου έχεις
1: έρωτα με τον Ναύπλιο, εσύ ρε φίλε.
0: Όταν,
1: έχεις...
0: κατέβεις, όταν κατέβεις με το καλό
1: στην
0: Πελοπόννησο και
1: μπορέσω
0: στο
1: φέτος
0: Ναύπλιο,
1: να το κάνω.
0: Θα σε καθοδηγήσω, μπορεί να σε καθοδηγήσει και ο φίλος μας και συνάδελφος ο Γιάννης ο Γαλανόπουλος, έτσι ώστε να πας σε όλα τα ωραία σημεία. Βέβαια, είναι δύσκολο σε δύο μέρες να προλάβεις να τα επισκεφτείς.
1: Να απολαύσεις τον Ναύπλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νίκο μου κατεβαίνει τόσο συχνά στο Ναύπλιο.
0: Λοιπόν, σήμερα, με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία, να το υπενθυμίσουμε, ξεκινά σήμερα 7 του μήνα και θα κρατήσει μέχρι τις 10, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά
1: με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και 434 εκδηλώσεις.
0: Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πραγματικά, παιδιά, λίγο κράτη με τις εκδηλώσεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, και με αφορμή όμως ότι σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε μαζί μας τη Μαρίνα Τιμάτζου για την περιφέρεια, για το περιφερειακό δελτίο, είπαμε λοιπόν να βγούμε εμείς στην περιφέρεια και να πάμε στο Ναύπλιο και την Αργολίδα.
1: Εσύ αφορμή ψάχνεις, Νίκο μου, να είσαι στο Ναύπλιο.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Και μου το κολλά σιγά σιγά και ίσως φέτος να κατέβω κι εγώ.
0: Θα δεις, όταν θα πας θα με πιστέψεις. Λοιπόν, ποιον θα πάμε τώρα με το πρωινό στο Ναύπλιο, του Γιάννη του Μαρκόπουλου, από την Τάμα Σπαθή, του Σκαλενάκη, τα ξέρει όλα αυτά, γιατί έχει κάνει και πολιτιστικό και αθλητικό. Όλα τα έχει κάνει στα 40 χρόνια τα οποία κατέγραψε στο βιβλίο με την πένα και το μικρόφωνο ο Γιάννης ο Γαλανόπουλος, Μπάμπη.
1: Καλημέρα, φίλε Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλή σας. Η πρώτη πρωτεύουσα καλημερίζει τη συμπρωτεύουσα. Μπάμπη μου και Νίκο, καλημέρα.
0: Εγώ, επειδή θέλω την ιστορική ακρίβεια, θα διορθώσω. Η πρώτη καλή, αλλά προσωρινή ήταν η Έγινα, έτσι.
2: Σωστό,
0: να τα λέμε αυτά.
2: Σωστό, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας καλημερίζουμε. Πράγματι, ήρθατε με εξαιρετική μουσική στο Ναύπλιο, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αυτό το πρωινό στο Ναύπλιο, που υπάρχει ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ, αν το αναζητήσετε, με πολύ ωραίες εικόνες.
0: Εκεί, και κοίταξε, εκεί με την Ναθαναήλ,
2: ναι,
0: τα σβήνει όλα, τα εκμυδενεί τα πάντα.
1: Και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Νίκο.
2: Με Σπύρο Φωκά και Θόδωρο Ρουμπάνη, ασπρόμαυρος κινηματογράφος, με φοβερά πλάνα από την παραλία.
0: Στο γύρο της Αρβανιτιάς, ο οποίος, για πες μας τώρα, ο γύρος της Αρβανιτιάς έχουμε τις κατολιστήσεις από χρόνια.
2: Είχαμε κατολιστήσεις,
0: έχει ανοίξει.
2: Τυπικά όχι, είναι με ευθύνη καθένας περνάει.
1: Α, γιατί μου λέει Μπάμπη μου, εκεί να πας να κολυμπήσεις. Και προσπαθώ όχι, να δω αν μου το λέει με αγάπη, όχι.
2: Η πλάζα Αρβανιτιάς είναι ανοιχτή, βέβαια. Ο περιφερειακός δρόμος έχει το θέμα.
0: Λοιπόν.
2: Έχετε πολύ ωραίες επιλογές και βρίσκεται τώρα τον Ναύπλιο στα καλύτερά του από πλευράς εποχής. Σιγά-σιγά περάσαμε ένα χειμωνιάτικο τριήμερο την Πρωτομαγιά. Αλλά τώρα ο καιρός ομαλοποιήθηκε, θα έλεγα.
0: Είχατε και μία έκθεση πολυτελών σκαφών, έτσι.
2: Τα οποία αναχωρούν σταδιακά από χθες το απόγευμα, κυρίως σήμερα.
1: Θεσμός
2: για τον Ναύπλιο, 11 χρόνια γίνεται εδώ.
1: Στην περίμετρο κάθε χρόνο το αναδεικνύουμε. Χθες είχαμε σύνδεση με την Μπέκη την Προύσαλη από εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Και θα συνδεθείτε, μαθαίνω, και για τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Φυσικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννη μου, λοιπόν, μας έχεις πει και είμαι βέβαιος ότι θα κοιτάξουμε, αν βρεθούμε και οι τρεις παρέα, Μπάμπης, Νίκος και Γιάννης, να πιούμε ένα καφεδάκι εκεί πέρα στα σκαλιά του Παλαμιδιού. Θυμάσαι εκεί το καφενεδάκι, έτσι λοιπόν. Θα κάτσουμε εκεί και θα του πεις πολλές ιστορίες, τις οποίες έχεις καταγράψει και στο βιβλίο, όπως ας πούμε για το τέρας του Ναυπλίου, έτσι.
2: Α, ναι.
1: Τέρας του Ναυπλίου, για πείτε ρε παιδιά, δεν το ξέρω.
2: Το τέρας του Ναυπλίου, κοιτάξτε να δείτε. Το βιβλίο που περιέχει τα 40 χρόνια της μου δουλειάς, έχουμε αναφέρει και κάποια ευτράπελα. Ένα από αυτά λοιπόν, τη δεκαετία του 80, βγήκε ένα, όπως κυκλοφορούν διάφορες φήμες, διαδόσεις, θρύλοι κλπ. ότι στη καλοκαίρι ήταν το 83-82, κάπου εκεί, ότι παρά στην πλάζα της Αρβαντιάς, τα απογεύματα προς το βράδυ, εμφανιζόταν, ακουόταν ένας ήχος περίεργος.
0: Ακουγόταν κάτι βοές.
2: Ακουγόταν κάτι βοές, ναι, ακριβώς. Και λέγανε το τέρας, το τέρας. Οπότε κάθε απόγευμα, δεν θα το πιστέψετε, ειδικά Μπάμπη, γιατί με τον Νίκο το έχω κουβεντιάσει,
1: ναι, ναι,
2: γινόταν μια κοσμοσυρωή, ανεβαίναν την ανηφόρα για περίπου 500 μέτρα για να κατέβουν μετά στην πλάζ, να ακούσουν και αν μπορούν να δουν και το τέρας.
1: Σαν το τέρας του Λόχνης δηλαδή.
2: Ναι, κάτι
1: Made in Αύπλιο.
2: Δεν εμφανίστηκε ποτέ φυσικά.
0: Έχει και κάτι βέβαια... να πούμε ότι έχει κάτι μικρά σπίλετς, κάτι μικρές τρύπες εκεί στο βουνό και πολλοί σκέφτονταν ότι κάπου εκεί μέσα κατοικοδρεύει ένα τέρας.
2: Και μάλιστα ένας ωραίος φίλος επιχειρηματίας εκεί που είχε το μαγαζί του, εκεί που με τον Νίκο είχαν πει τον καφέ στην ανηφόρα, με χιούμορ αρκετό, είχε βάλει και μια πινακίδα με ένα βέλος και έλεγε προς το τέρας από το πάνε.
0: Για να πουλάει γκαζόζες ο άτιμος, για να πουλάει γκαζόζες.
1: Πολύ καλό. Πολύ ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες, εμένα μου αρέσουν πάρα
2: αυτά
1: πολύ.
2: Και άλλα, αυτά και άλλα αναφέρεται στο βιβλίο για το οποίο σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Η πένα και το μικρόφωνο, 40 χρόνια ναι, δημοσιογραφία, έτσι όλων των λογιών τα θέματα, έχεις μιλήσει με πολλές προσωπικότητες και στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου και που δεν έχεις πάει, έτσι.
2: Κοιτάξτε,
0: ποδοσφαιρικοί αγώνες, αναμετάδοση.
2: Ναι, συμβολίζει δύο εποχές. Η πρώτη εποχή με την πένα, μιλάμε για το γραπτό τύπο, τον οποίο υπηρέτησα από τα γυμνασιακά μου χρόνια ως ανταποκριτής αθλητικών εφημερίδων εδώ στον Αύπλιο και συντάκτης τοπικών, αθλητικά που είναι το μεγάλο σχολείο. Και στον τοπικό τύπο, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, τα γράφουμε όλα. Οπότε ήταν ένα μεγάλο σχολείο τοπικός τύπος, γράψαμε τα πάντα και γνωρίσαμε την τυπογραφία τότε και τη δημοσιογραφία στο Μάρμαρο και την τυπογραφία στην παραδοσιακή της μορφή, από τη στοιχειοθεσία ένα-ένα γράμμα, τις δηλωτυπικές, offset, υπολογιστές. Και έτσι νομίζω αυτό βοήθησε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία. Ξέρετε ότι ο τοπικός τύπος θεωρείται και είναι ένα μεγάλο σχολείο. Και φυσικά από τα μέσα του 80 μπήκε στη ζωή μου το ραδιόφωνο, η Ερατρίπολης, που ήταν και ο μεγάλος μεγάλος σταθμός. Αλλά παράλληλα βέβαια συντοχρόνο εξυπηρετήσαμε όσο μπορούσαμε όλα τα ραδιόφωνα, με τις ανταποκρίσεις μας στα κεντρικά, στο πρώτο πρόγραμμα, με τις μεταδόσεις στην ΕΡΑ 4 και κάποια στιγμή προς το τέλος της πορείας αυτής και με κάποια τηλεοπτικά ρεπορτάζ για την ΕΡΤ 3, την Περίμετρο, τα Δελτία Ειδήσεων, την ΕΡΤ 1.
0: Κάποια στιγμή για χάρη της ΕΡΤ 3 και της Περιμέτρου είχες και ένα ατύχημα, έτσι.
2: Ακριβώς. Όντως, στη διάρκεια της Περιμέτρου, όταν ήταν πιο πρωί ακόμα, έβγαινε νομίζω στις 10 με 12, 10 με 11, κάπου εκεί έβγαινε. Και πριν βγούμε στον αέρα με την Κατερίνα τότε και τον Δημήτρη, τον Γιουμουτζόγλ νομίζω ήταν.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Παρουσιαστές. Είχαμε πράγματι σε ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα εδώ Σταύλο, μια επιχείρηση που θα βγάζαμε το ρεπορτάζ. Είχαμε ένα απρόπτο, ένα ατύχημα, έπεσα δηλαδή.
0: Και έφαγες βουτιά.
2: Έφαγα μια βουτιά έτσι ακριβώς.
1: Το είχε η Περίμετρος.
2: Τη βουτιά όχι, ο καμεραμάν εκείνη την ώρα έκανε πλάνα για να
1: ρε παιδί μου.
2: Ναι, δεν το πρόλαβε να σου
1: το πει. Το λέω επίτηδες για να φανεί ότι πολλές φορές έχουμε αυτή την υπερβολή. Ότι έπεσε που έπεσε να το είχαμε στην κάμερα.
2: Δεν πρόλαβε ο Νίκος ο Βιδάκης να το κάνει.
1: Α, ο Νίκος ο Βιδάκης.
2: Παρ' όλα αυτά, παρά τους πόνους, ζητήσαμε έτσι παράταση κανένα τέταρτο από την συνταξία της εκπομπής τότε και με πήγαμε με ένα καφεδάκι για μια πορτοκαλάδα, συνήλθα και μετά από ένα ταρτάκι βγήκα ζωντανά, αλλά κρατώντας
0: τι τραβάμε για χάρη της δημοσιογραφίας.
2: Κρατώντας το μικρόφωνο με το αριστερό χέρι για το δεξί κρεμόταν.
0: Τώρα στη σύνταξη, αλλά μαθαίνω ότι δεν έχει σταματήσει να ασχολείσαι, μέχρι και στο Σύλλογο Κατοίκων Παλιάς Πόλης είσαι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το
1: κουί. Αυτό θα έλεγα και εγώ.
2: Είναι δεδομένο. Λοιπόν, βοηθάμε όσο μπορούμε, γιατί μετά τη σύνταξη υπάρχει και χρόνος. Μια εκπομπούλα κάθε 15 μέρες, ένα τοπικό ραδιόφωνο με μουσική και μόνο, τέλος η ενημέρωση. Και παράλληλα...
1: Βλέπω το μέλλον του Νίκου. Τον βλέπω τον Νίκο.
0: Και μια που μιλάμε για το μέλλον του Νίκου και έχει βγει στη σύνταξη και έχει μείνει ορφανή η Αργολίδα από ανταποκριτή, νομίζω ότι τιμή Σένεκεν, αν θελήσω κάποια στιγμή, θα μου δώσει τουλάχιστον τα λίγα χρόνια που μένουν μέχρι και τη δική μου συνταξιοδότηση. Πρέπει να έρθω να αναπληρώσω, νομίζω.
2: Το συζητάς. Θα συνδυάζει το τερπνό με το ωφελή μου εδώ.
0: Έχει γίνει δεύτερη πατρίδα. Τι να κάνουμε.
2: Και θα σε καταλάβει και ο Μπάμπης όταν
1: ναι, θα λέει. Μπάμπη, θα βγούμε σήμερα από την τάδε παραλία. Μπράβο, Νίκο. Νίκος ο παραλίας θα λέει.
0: Τώρα
1: γιατί
0: που θα έρθει,
1: κάνει τέτοιου τύπου ρεπορτάζ.
0: Τώρα που θα έρθει και ξέρεις, θα δίνουμε την σκυτάλη ο ένας τον άλλον. Μετά μπορεί να πείσουμε και τον Μπάμπη να έρθει. Πού ξέρεις.
2: Λοιπόν, όλοι καλοί χωράνε.
0: Γιάννη μου, με Νάφλιο ξεκινήσαμε και με Νάφλιο τώρα δες τι πήγα και ανακάλυψα. Οι Σκιαδαρέσες, αυτές οι δύο αδερφές, ναι, οι κόρες του Σκιαδαρέση και της Μπέσης Μάλφα, έχουν γράψει ένα τραγούδι «Πάμε Νάφλιο, πάμε Βόλτα».

0: μας εδώ και φίλος μου ο Θοδωρής Ογκώνης. Έχει γράψει στίχους για τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη που μιλάνε για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, να σας πω, ας πούμε, μπορεί να μην το αναφέρει, αλλά αυτό είναι το, ένα τραγούδι που λέει στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία.
1: Μπράβο, στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία.
0: Έτσι, το είχε εμπνευστεί από εδώ, από την ιστορική πύλη της Ξηράς, ένα παλιό εστιατόριο του Ναυπλίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά και κάποια άλλα έχουν γραφτεί και δημοτικά.
2: Το πήραν τα Νάπλη.
0: Πήραν το Παλαμίδι, βέβαια.
2: Πήραν τα Νάπλη και άλλα τραγούδια. Και στο μεγάλο μας τσίρκο, βέβαια. Στου Όθωνα.
0: Ναι, ακριβώς. Του Ξαρχάκου τα τραγούδια.
2: Ακριβώς. Προς το παρόν, πάμε όμως σε ένα φρέσκο τραγουδάκι. Πάμε
0: να. Μόνο αν μου επιτρέπετε πριν κλείσουμε και σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ολοκληρώνουμε εδώ.
2: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε.
0: Ωραία. Να πούμε μόνο ότι θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κούρος για το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί παντού. Το μπορεί να το παραγγείλει κανείς σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο και να το έχει σε μία-δύο μέρες. Και έχουμε ήδη κάνει παρουσιάσεις σε Ναύπλιο, Άργος, Τρίπολη και προημερών κάναμε και στην Αθήνα με το Σύλλογο των
2: Ναυπλίων. Σε περιμένουμε με χαρά και στη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως. Μακάρι, γιατί όχι. Αγαπημένος τόπος, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, παιδιά.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλή επιτυχία και στο βιβλίο και σε όποια δραστηριότητα θα έχεις.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάμε στο τραγούδι μας.

0: Εμείς θα κρατήσουμε την Κυριακή που συνήθως είναι ποδοσφαιρική στο μυαλό των ανδρών και να πω πριν περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι στην κιθάρα είναι ο Νίκος Λαδιάνος.
1: Τι λες? Σκιαδαρέσεις 100% και πάμε να
0: πούμε.
1: Νομίζω ότι πιο χαρακτηριστικό τραγούδι για να κάνουμε μία βόλτα μέχρι εκεί. Τώρα πάμε στα αθλητικά μας. Περιμένω ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος. Αν ήταν στο χέρι σου, θα ξεκινούσες από Παρί με.
0: Αλλά δεν
1: με,
0: είναι, φαντάζομαι,
1: με Άρσεναλ.
0: Ναι. Έτσι. Παρί με την Μπάγκερ.
1: Συγγνώμη, με Μπάγκερ. Αλλά αν, ήταν στο, δικό, αν ναι. ήταν στο δικό μου χέρι, ναι. θα ξεκινούσαμε με Παναθηναϊκό Βαλένθια. Άρα θα το αφήσουμε
0: στο Βλαχόπουλο.
1: Βασίλη.
0: Μπράβο. Είναι πολύ δίκαιο. Πάμε.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να δικήσω κάποιον από τους δυο σας, γιατί ό,τι και να βάλεις στο
0: όχι, αγαπημένος είσαι, φίλε μου, πάρ' το όπως θες.
2: Έχει αξία, εντάξει, δεν είναι. Εγώ με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσω.
0: Την πασχετική αυτό ήταν.
2: Θα σας κουπίσω για την ευκαιρία του να τελειώσει τη Βαλένθια.
1: Μα εμφανίστηκε αγνώριστος.
2: Δεν είναι άθεμα αγνώριστος. Αυτή η παιδιά είναι καλή ομάδα, η Βαλένθια.

0: προετοιμασία. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: okay, ο Παναθηναϊκός έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια, ένα πολύ καλό τακτικά στη Βαλένθια, κέρδισε, έκανε το 1-0. Ένα καταπληκτικό επιθετικά, έκανε το 2-0. Αλλά και η Βαλένθια πήρε τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα. Δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα, ειδικά όταν την αφήνει. Όταν δεν μπορεί να σταματήσει το ρυθμό της, όπως συνέβη εχθές για 36-37 λεπτά, γιατί μέχρι και το διάστημα η ισπανική ομάδα ήταν εξαιρετική και σε εκτέλεση και σε δημιουργία και σε ρυθμό. Προηγήθηκε με διαφορά 14 πόντων. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός πήγε να το γυρίσει, είχε την ευκαιρία. Τα τρίποτα του Ρογκαβόπουλου δεν βρήκανε στόχο. Νίκη για τη Βαλένθια με 87-91, μείωση τη σειρά σε 2-1 νίκες. Και αύριο Παρασκευή είναι ο τέταρτος αγώνας. Είτε ο Παναθηναϊκός θα κάνει 3-1 και θα εξασφαλίσει πρόκληση στο Final Four της διοργάνωσης, είτε θα πάνε οι δύο ομάδες σε πέμπτο αγώνα στη Βαλένθια. Επεισοδιακό παιχνίδι με την αποβολή και του Αταμάν και του Μαρτίνεθ, οι οποίοι μόνο στα χέρια δεν πιάστηκαν σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, για την οποία φάση είχε δίκιο πάντως ο Παναθηναϊκός, εντάξει. Γιατί ένα καθαρό φάουλ στον Ρογκαβόπουλο έγινε επιθετικό του Ρογκαβόπουλου, από εκεί ξεκίνησαν όλα, αλλά μάλλον είχαν προηγούμενα οι δύο πλευρές, με βάση και τις δηλώσεις που έγιναν μετά από την πλευρά της Βαλένθια, λέγοντας ότι ο Αταμάν προσπαθεί να χαλάσει τη σειρά μέσα από διάφορες επικοινωνιακές πρακτικές του.
1: Η αλήθεια είναι ότι στα δύο πρώτα μάτς, βέβαια, δεν είδαμε τον Αταμάν να προκαλεί σε κάτι. Μάλλον ήταν η άλλη πλευρά, θυμάσαι και πώς έφυγε ο Παναθηναϊκός την τελευταία.
0: Εχθές το κλίμα μετά τα όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι, όπου πιάστηκαν και επίσης στα χέρια, ο Νάν έκανε χειρονομία, ο ένας από το επιτελείο της Βαλένθια πήγε στον Βασίλη Ντοσίμπτσακ, συνεργάτης του Εργίν Αταμάν. Γενικώς υπήρξε πολλά στο δεύτερο παιχνίδι, όπως και χθες υπήρξαν πολλά.
2: Πάντως, να ρωτήσω και εγώ κάτι που αφορά το αγωνιστικό. Στήχησε η απουσία του κ. Γιανακόπουλου από το παιχνίδι?
0: Όχι, στήχησε η απουσία του Κώστα Σλούκα.
1: Αυτό πήγα και εγώ. Νόμιζα θα ρωτούσε ο Μπάμπης για το Σλούκα.
2: Με έμεσο τρόπο, είδατε τι ωραία. Την τρίπλα.
0: Μάλλον ο Μπάμπης αναφέρεται στις μάσκες που υπήρχαν στο γήπεδο. Το είχαμε ξαναδεί αυτό με τον Λουτσέσκο, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχε τιμωρηθεί ο Λουτσέσκου, που τότε ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που είχαν πάει με διάφορες μάσκες Λουτσέσκου, αλλά και Σαββίδη νωρίτερα, η Βασαβίδη. Τώρα εχθές είδαμε μάσκες Δημήτρη Γιανακόπουλου. Λοιπόν, Ζαλγκίρις Φενέρ 81-78. Η Ζαλγκίρις έκανε φοβερή ανατροπή από το μείον 19, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των play-off, μείωσε τη σειρά σε 2-1 νίκες. Επίσης αύριο το παιχνίδι το τέταρτο, ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί πολύ απλά ο νικητής αυτού του ζευγαριού που θα προκριθεί στο Final Four θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Απόψε έχουμε Final Four BCL. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει 10 η ώρα τη Μάλαγα. Η Μάλαγα, η οποία μετράει δύο διαδοχικές κατακτήσεις BCL. Στην Πανταλώνα γίνεται το Final Four της διοργάνωσης, με την προσδοκία ότι δεν θα έχει πρόβλημα το γήπεδο, όπως είχε την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα Μπανταλώνα Μάλαγα και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της αναμέτρησης. Ρίτα Στενερίφ είναι το άλλο ζευγάρι του Final Four, παίζει νωρίτερα σε 7 η ώρα το απόγευμα. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά της. Η Μάλαγα βέβαια έχει να διαχειριστεί προβλήματα ακουσιών και εδώ ίσως υπάρχει μεγάλη
1: ευκαιρία. Πες μας λίγο και πάλι την ώρα έναρξη αυτού του αγώνα.
0: 10 η ώρα είναι το ΑΕΚ.
1: 10 η ώρα. Λοιπόν, αυτό ένα σχόλιο τελευταίο.
2: Όχι,
1: για τον μπάσκετ.
2: Θα προλάβουμε και ποδόσφαιρο.
1: Για
2: τον μπάσκετ
1: είναι ότι όλες οι κόντρες ξεκινάνε από διαιτητικές αποφάσεις. Και εδώ θα θίξουμε για τελευταία φορά, Βασίλη.
2: Αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο.
1: Ένα ζήτημα, ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων η διαιτησία της FIBA, Βασίλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ό,τι να είναι.
2: Ωραία. Το έχουμε ξαναπεί ότι έχουν πρόβλημα με το επίπεδο της διαιτησίας στους μπασκετικούς αγώνες και μάλιστα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο είναι καλά.
2: Πάμε όμως στο ποδόσφαιρο, παιδιά, δεν έχει.
0: 72-77 ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα ημιτελικά.
1: Δεν θα πούμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Όταν θα γίνει σειρά.
1: Πέρασε τη σειρά ο ΠΑΟΚ, βρε. Πέρασε τη σειρά ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις που δεν το αγαπάτε το άθλημα.
2: Το αγαπάμε όσο πρέπει.
1: Τέλει μυστακή, δεν τα ακούσα αυτά.
2: Όσο πρέπει.
0: Καλά, τρεις ώρες μιλάτε εσείς.
1: Προχώρα.
0: Αφήστε με να πω λίγο τι έχει γίνει στα αθλητικά.
2: Γιατί έμειναν 4 λεπτά, για πες. Α, πήγαμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Σιγά μην έχω 4 λεπτά, ούτε 2 δεν έχω. Λοιπόν, Champions League, η Παρί είναι στον τελικό, η οποία θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Κακό παιχνίδι χθες, δεν ξέρω αν το είδατε.
2: ένα μέρος.
0: Μονάχου πάρει 1-1. Πολύ μαζεμένο, πολύ συγκροτημένο παιχνίδι.
1: Ήταν κακό, Μπάμπη.
0: Και από τις δύο ομάδες. Θα μπορούσε η Παρή, βέβαια, η οποία προηγήθηκε νωρίς με τον Ντεμπελέ με 0-1, να τελειώσει το παιχνίδι στις φάσεις που είχε και στο τρανζίσιο παιχνίδι, κυρίως με τον Ντουέ. Δεν το έκανε. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερ Μονάχου δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους για να δημιουργήσει φάσεις. Ο Κέιν με μια προσωπική ενέργεια ισοφάρισε σε 1-1 τις καθυστερήσεις. Αν δεν είχε σκοράρει η Παρή, θα έμενε χωρίς γκολ στην έδρα της μετά το Δεκέμβριο του 2024. Και το λέω αυτό γιατί έχει αξία, γιατί η Μπάγερν ξέρουμε
2: φυσικά
0: ότι είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει με πάρα πολύ
2: και
0: μεγάλη...
2: Βασίλη. Και επιβεβαιώνεται αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, ότι αν είναι διπλοί αγώνες και στον πρώτο μπαίνουν πολλά γκολ, συνήθως το δεύτερο παιχνίδι είναι πολύ σφιχτό και μαζεμένο.
0: Ναι, τα άκουσαν και οι προπονητές στην αλήθεια, γιατί άκουσαν πολλούς να λένε ότι δεν ήταν τακτικά συγκεντρωμένες οι δύο ομάδες και ότι δεν παίξανε ποδόσφαιρο και ότι δεν ήταν και χαρά του προπονητή αυτό το οποίο συνέβη στον πρώτο αγώνα, στο 5-4 που νίκησε η Παρή. Σήμερα έχουμε επαναληπτικούς αγώνες Conference και Europa League. Στο Conference, Crystal Palace, Σαχτάρι, η Crystal Palace και νικήσει με 3-1 στον πρώτο αγώνα. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, 0, η Ράγιο πηγαίνει με το πλεονέκτημα της νίκης με 1-0 στον πρώτο αγώνα. Στο Europa League, Freiburg, Braga και η Freiburg η οποία πάει με μειονέκτημα, έχει χάσει με 2-1 στην Πορτογαλία. Και Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, ξανά οι δύο ομάδες βρίσκονται, βρέθηκαν και στην Premier League.
1: Καραγγλικός αγώνας, έτσι.
0: Ναι. Η Φόρεστ είχε νικήσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. NBA θέλετε?
1: Πες κάτι. Θέλεις,
2: κοίταξε, γιατί όχι, αφού δεν μιλήσαμε για μπάσκετ σήμερα.
0: Αν δεν είσαι το ίντερνετ, λέω. Οι Knicks νίκησαν τους Sixers με 108-102.
1: Κάνανε σκούπα. 2-0 είναι ακόμα.
0: 2-0 είμαστε ημιτελικά Ανατολή τώρα και ημιτελικά Δύση. Οι Spurs νίξαν με 133-95 τη Μινεσότα. Έκαναν το 1-1. Θυμίζω ότι έκανε και ρεκόρ. Είχε κάνει στον πρώτο αγώνα ρεκόρ ο Γουερμανιάμα με 12 τάπες. Ρεκόρ στην ιστορία των playoff του NBA.
1: Πω, 12 τάπες. Δεν μου λες, έχουμε κάτι. Ο επόμενος αγώνας βόλεϊ, ο τελευταίος νομίζω τελικός μεταξύ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, πότε είναι?
0: Πότε είναι?
2: Δεν έχει ίντερνετ.
0: Περίμενε, δεν έχει ίντερνετ. Γενία, πότε είναι ο τελευταίος αγώνας του? Πότε είναι το πρώτο του ΠΑΟΚ?
1: Η ευγενία θα μας σώσει. Η ευγενία θα μας σώσει.
0: Αφού δεν έχει ίντερνετ, τον Νίκο θα έχει ίντερνετ. Το Σάββατο παίζουν, Νίκο.
1: Το Σάββατο, ωραία.
0: Το Σάββατο παίζουν. Και την Κυριακή, Νίκο, θα γινόταν το ΠΑΟΚ Περιστέρι αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ αυτό το Περιστέρι.
2: Εντάξει. Λοιπόν,
1: έλα, ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Είσαι Θεός, είσαι Θεός. Γεια σου.
1: Λοιπόν, κηρύξαμε λήξη εκπομπή επισήμω.
2: Ξαναλέμε, καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο στις 6 το πρωί.
1: Καλώς θα πάνε.
2: Καλώς εγώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 11 θα ξεκινήσει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναριών νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότιο Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επίσης επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Η αρμάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη γαλλοβρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό, ενώ παρά την εκεχηρία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χτες, καθώς και ένα ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνεται, ωστόσο, η είδηση από τη Συιτική Οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δυστύχημα με δίκυκλο σημειώθηκε χτες βράδυ στην περιφερειακή οδό πριν την έξοδο της Μαλακοπής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 49χρονος, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα και στη Θεό, ενώ στη συνέχεια ανετράπη εκτός οδοστρώματος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Συνελήφθη τα ξημερώματα ένας άντρας 31 ετών που υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να πάρει χρήματα από μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως προέκυψε από την έρευνα λίγο πριν συλληφθεί, είχε μπει και σε άλλο κατάστημα παίρνοντας χρηματικό ποσό με τον ίδιο τρόπο. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη, σήμερα στο χώνο Μυλοκοποτάμου η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος. και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair αύριο σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα, την ώρα που η ένταση με τη Fraport για το αεροδρόμιο Μακεδονία κορυφώνεται και το ενδεχόμενο αλλαγών στο πτητικό πρόγραμμα προκαλεί ανησυχία. Από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει με πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για 22η χρονιά, απευθυνόμενη σε ενήλικες και παιδιά, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο DEFHEL EXPO. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότια, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη HEL EXPO. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Εμείς είμαστε αυτοί.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μας προλόγησε το τρέιλερ πριν από λίγο.
1: Ναι, όντως, αυτό, ναι. Να μην τα ξαναπούμε δηλαδή.
0: Να τα ξαναπούμε.
1: Να πούμε μόνο ότι έχουμε συρρύθμιση του ήχου τον Ηλία Σταμπουλή και τα τραγουδία μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Μια μεγάλη καλημέρα που είναι και όμορφη σήμερα ηλιόλουστη. Δεν υπάρχουν και προβλήματα στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα μόνο στην περιφερειακή, στα γνωστά σημεία. Νομίζω όμως ότι όσοι περνάτε τώρα, δηλαδή τέτοια ώρα, στην περιφερειακή, στο ύψος της Τούμπας και στις δύο κατευθύνσεις, θα το έχετε καταλάβει ότι είναι μια δύσκολη, τέλος πάντων, έτσι, διάσταση της καθημερινότητας αυτή. Είναι για λίγα χιλιόμετρα, για λίγα μέτρα, εκατοντάδες μέτρα, μάλλον να το πούμε έτσι σωστά. Και κάπου μετά την Μαλακοπή, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, ανοίγει ο δρόμος. Όπως και πηγαίνοντας προς τα δυτικά από το ύψος των 40 εκκλησιών και μετά, δεν θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Στο κέντρο επίσης τα πράγματα πάνε πολύ καλά.
0: Γιατί μου το κάνεις αυτό?
1: Να σου πω που δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Πού?
1: Όχι στους δρόμους, προς το αεροδρόμιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι μάλλον καλά τα νέα. Χθες δηλαδή είχαμε και την πληροφορία ότι ανακοίνωσαν εδώ στους 200 εργαζόμενους της Ryanair ότι θα αποσύρει τη βάση. Αυτά τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, λέω, αεροπλάνο που είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, η εταιρεία. Όμως θα μας τα πει καλύτερα η Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας, γιατί έχει συγκεντρώσει έτσι όλες τις πληροφορίες. Θα μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Σοφία.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάποιος το είπε εδώ, μιλώντας στον 102 FM, νομίζω ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόμου Χαλκιδικής, ο κύριος Στάσιος, ότι η αγορά είναι αυτή και ρυθμίζεται με τον τρόπο της. Αυτό πάνω κάτω είχε πει ο κύριος Στάσιος,
0: δηλώσει την εκπομπή σας.
2: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου με αυτούς τους κανόνες μπορεί να προκληθεί, και δεν είναι πρώτη φορά, σοβαρό. Οικονομικό, να έχει σοβαρό το οικονομικό αντίκτυπο σε κάποια περιοχή. Αυτό συμβαίνει και όταν κλείνουν κάποια εργοστάσια. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση Θεσσαλονίκης. Μιλάμε όμως για ένα κομμάτι σημαντικό, καθότι ο τουρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Και στην περίπτωση της αναχώρησης της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πολύ μεγάλος αντίκτυπος για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε μέχρι τώρα. Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης, στο RT News, ο οποίος ανέφερε ότι θα κάνει μια πρωτοβουλία για να δει τι λέει μία πλευρά. Η μία πλευρά είναι η Ryanair, η άλλη πλευρά είναι η Fraport, που διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, προκειμένου να δούμε πώς ακριβώς έχει το θέμα. Μέσα βέβαια σε αυτά έχουμε και μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου αύριο στην Αθήνα, συγγνώμη, την Παρασκευή στην Αθήνα, ναι, αύριο, από τον διευθυντή της Ryanair, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα θέματα των πτήσεων δηλαδή.
1: Ακόμη, Σοφία, μια παρένθεση εδώ. Ακόμη και αυτό είναι προβληματικό. Δηλαδή, ένα θέμα που αφορά τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, και προφανώς οι δημοσιογράφοι που γνωρίζουν εδώ καλύτερα τα ζητήματα της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, θα αποκλειστούν από τη συνέντευξη που δεν θα μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους.
2: Κάτι εκ των ούτων, μάλλον, ο κύριος Τζέισον Μαγκίνες, ο οποίος θα δώσει τη συνέντευξη για λογαριασμό της εταιρείας. Και νομίζω ότι έχει επιλεγεί με αυτή η περιοχή γιατί το θέμα είναι συνολικά και για τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, όσο και αν εμείς εδώ έχουμε πολύ σοβαρό ζήτημα, αν υπάρξει όλη αυτή η εξέλιξη. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες, πριν από καμιά κοσαριά μέρες περίπου, υπήρξε η απόρριψη του αιτήματος της Ryanair σε ό,τι αφορά σε αυξήσεις που είχε επιβάλει η Fraport από την 1η Απριλίου στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Εκεί λοιπόν θεωρήθηκε ότι από την πλευρά για την απόρριψη ότι δεν είχε βάση το αίτημα της εταιρείας, και αυτές αυξήσεις αφορούν σε όλα τα αεροδρόμια. Να πούμε λοιπόν όμως ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό που έχει προκύψει από αυτή την ιστορία, απόφαση όλων, πραγματικά όλων των φορέων της Θεσσαλονίκης, και αυτό εκφράστηκε στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος, να συστρατευτούν για ένα κοινό σκοπό. Και μάλιστα σε αυτή τη σύσκεψη αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η σύσταση αυτής της εξαμελούς επιτροπής που θα διαχειριστεί το θέμα με επιστολές προς την IR και την Fraport Greece. καθώς και τα αρμόδια συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών και Τουρισμού, ζητώντας και τη δική τους την παρέμβαση για την αποτροπή των αρνητικών εξελίξεων για τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο Μακεδονία. Τώρα, αυτό που πρότεινε ο κύριος Αγγελούδης έγινε αποδεκτά από τους συμμετέχοντες. Δεν αναζητηθεί από τη Fraport να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί, εφόσον εφικτό, η απομάκρυνση της αεροπορικής εταιρείας, της βάσης βασικά, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εδώ βάζουμε έναν αστερίσκο, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί αν θα σταματήσουν και οι πτήσεις, όχι μόνο η βάση με τους 200 εργαζόμενους εδώ. Παράλληλα, τα αρμόδια υπουργεία καλούνται να παρέμβουν στη διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη για την πόλη. Τώρα, είναι και το Plan B, το οποίο εξετάζεται, και αυτό έχει να κάνει με τη διατήρηση της δραστηριότητας της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Καθότι ζητήθηκε από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει αυτό το θέμα, αλλά και να υπάρξει και η διερεύνηση το τι μπορεί να γίνει με την κάλυψη αυτής της απώλειας για την πόλη. Βέβαια, είναι λίγο αργά αυτή την περίοδο, μάλλον ότι κάνουμε, θα το κάνουμε για το χρόνο. Να πούμε τώρα ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της Voria.gr, η Fraport φέρεται ήδη να έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση που ελευθερωθούν αυτές οι βάσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά το πιθανό κλείσιμο της βάσης Ryanair. Η Ryanair σήμερα διατηρεί 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη και, όπως υποστηρίζει, οι αυξημένες χρεώσεις στο αεροδρόμιο επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς σου. Αυτά πάντα με πηγές επισήμως θα τα μάθουμε όλα στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής. Τώρα, να πούμε και κάτι το οποίο νομίζω θα πρέπει όλοι να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτές οι αυξήσεις βέβαια είναι χαμηλού κόστους η Ryanair, και αυτό επικαλείται ότι επηρεάζει τις τιμές διαθέσιμες προς τους επιβάτες της. Είναι ότι οι αυξήσεις αυτές αφορούν σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που απογειώνονται και προσγειώνονται στα αεροδρόμια της Fraport. Μιλάμε πάντα για τα περιφερειακά αεροδρόμια, έτσι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει μια ειδική εξαίρεση για τη Ryanair, ή πώς θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Οι αρμόδιοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα μπορούν να το δουν. Μπορεί να είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Πάντως να πούμε ότι δεν ήταν σαν... συσχετίζεται βέβαια με την απόρριψη της προσφυγής που είχε κάνει η Ryanair στα μέσα του Απρίλη, η απόφασή της να τα μαζέψει και να φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αλλά η Ryanair είχε ανακοινώσει προημερών ότι από τον Οκτώβριο, όπως και στη Θεσσαλονίκη, θα κλείσει τη βάση της στο Βερολίνο και θα μειώσει κατά περίπου 50% τις πτήσεις της, μεταφέροντας 7 αεροσκάφη της, με συγχωρείτε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλότερη φορολογία, όπως η Σουηδία και η Σλοβακία και η Αλβανία και η Ιταλία, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί. Η απόφαση είχε αποδοθεί τότε στο αυξημένο κόστος λειτουργίας, επισημένως ότι τα τέλη και επιβαρύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στη Γερμανία, αυτό το κρατάμε, εκεί επέλεξε να κλείσει τη βάση της, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Yeah.
1: 7 αεροσκάφη νομίζω έχει εκεί.
2: Ναι, τα είπαμε αυτά. Είναι 7 αεροσκάφη έχει αυτή τη βάση. Τώρα, να πούμε.
3: Σε χρονικό διάστημα έχει κάνει το ίδιο και, και στα Χανιά.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα σου πω τι έχει γίνει. Αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, μια περίπτωση διαπραγμάτευσης που γίνεται. Γιατί μπορεί να καλύπτει φέτος τον προορισμό Χανιά, ζητά να υπάρχουν κάποιες μειώσεις κτλ. Δεν το καλύπτει του χρόνου, μπορεί να το καλύψει μετά από 1-2 χρόνια. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ρόδου. Θέλω να πω ότι είναι και σε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευση, βεβαίως. Κάθε εταιρεία βάζει κάτω τα στοιχεία της.
0: Και δεν αποκλείεται να έρθει του χρόνου το Μάιο και να σου πει: επιστρέφω Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Πάντως,
2: δεν ξέρω για
1: ότι...
2: τη βάση και ξαναλέμε, δεν ξέρω και για τις...
0: Αλλά μιλώντας χθες, Σοφία, με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου των πρακτόρων εδώ στη Μακεδονία, στη συζήτηση πάνω, μας είπε ότι το ότι θα κλείσει ενδεχομένως η βάση δεν σημαίνει ότι σταματούν τα δρομολόγια.
2: Ακριβώς,
0: απλά
2: ακριβώς.
0: Θα πετάει, θα έρχεται η Θεσσαλονίκη και θα αναχωρεί κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν θα σταθμεύει
2: αυτό,
0: εδώ το αεροπλάνο.
2: Δεν έχει διευκρινιστεί πάντως επισήμως. Γιατί εδώ, στην εμπειρία του Βερολίνου, είχαμε και μείωση 50% των πτήσεων. Είναι ζητήματα που φυσικά αυτή τα.
1: Το θέμα θα συζητηθεί και στη Βουλή πάντως, γιατί έχουν κάνει ερωτήσεις και ο κ. Καράογλου, ο κ. Γιαννούλης, η κυρία Μάλαμα, ο κ. Παπάς. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει και άλλες διαστάσεις, και αυτό που επισημαίνουν οι περισσότεροι στα κείμενά τους είναι ότι δεν γίνεται η χώρα να αφήνει κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν και τη διεθνή της θέση κυρίως στον τουρισμό βέβαια, έτσι. Να καθορίζονται αυτές λοιπόν οι αποφάσεις αποκλειστικά από ιδιωτικές διαπραγματεύσεις.
0: Προσέξτε όμως.
1: Αυτό δηλαδή με αφορμή την παραχώρηση του αεροδρομίου Μακεδονία στη Φραπόρτ. Και έχουμε δει ότι έχουν δημιουργηθεί και άλλα προβλήματα. Είχαμε ζητήματα, για παράδειγμα, με τους οδηγούς ταξί. Θυμάστε τις απεργίες. Mm-hmm. Πόσες μέρες είχαν απεργία, γιατί είχαν αυξήσει το τέλος 100% πάνω, μιλάμε για τέτοιες χρεώσεις. Τα τουριστικά λεωφορεία είχαν ζητήματα. Δηλαδή, τόσοι φορείς, τόσοι εκπρόσωποι φορέων που έχουν φιλοξενηθεί εδώ και μας έχουν πει για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
0: Να βάλω όμως και ορισμένα δεδομένα. Πώς ήταν το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης πριν το αναλάβει Fraport, πώς είναι σήμερα.
1: Είναι, το θέμα είναι τι όρους βάζεις στη συμφωνία που υπογράφεις, Χρήστο.
0: Και επίσης, επειδή ακούμε από χθες για παράδειγμα να παρέμβει η πολιτεία. Πώς θα παρέμβει η πολιτεία ανάμεσα σε δύο ιδιώτες?
1: Πλέον είναι αργά. Αυτό.
0: Ω, περίμενε, υπάρχει. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ βάζω την άλλη διάσταση. Γιατί αν παρέμβεις για τη μία εταιρεία, για τη Μαρία παράδειγμα, θα έρθει και θα σου πει ο Χρήστος.
2: Αυτό είπα,
0: για
2: Χρήστο,
0: μένα δεν έχει.
2: Νωρίτερα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό λέμε.
2: Καταρχάς ξεκίνησα με την ελεύθερη αγορά.
0: Έτσι.
2: Ο καθένας κάνει σύμφωνα με το συμφέρον του.
0: Συμφωνούμε, Σοφία.
2: Λοιπόν, είτε είναι η Fraport είτε είναι η Ryanair. Η Ryanair όμως, μια που αναφερθήκαμε σε αυτή, έτσι.
1: Δηλαδή, με συγχωρεί, Σοφία, τι να το κάνω εγώ το τέρμινα, αλλά αν δεν υπάρχουν πτήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι θα βιάσει το αεροδρόμιο και θα πιάσει αράχνες.
2: Κοίταξε να σου πω.
0: Η ζωή έχει δείξει ότι υπάρχουν κενά που καλύπτουν.
1: Καταρχάς ήταν τόσο πραγματικά τα ανακλαστικά των φορέων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω ξαναδεί σε τέτοια ταχύτητα, υπό την έννοια ότι ξαφνικά ακριβώς όλοι, ενώ έχουν μεταξύ τους διαφορές για άλλα ζητήματα, κρατούν αποστάσεις σε άλλα θέματα, σε αυτό υπάρχει ένα κοινό μέτωπο. Ακόμη και με τους βουλευτές δηλαδή και με τους τοπικούς εδώ πέρα φορείς, ο Δήμαρχος, ο Δήμος, η Περιφέρεια, τα επιμελητήρια. Δεν έχω ξαναδεί
0: να κάνω τον κακό. Να κάνω τον κακό. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δείξει τις προθέσεις της και σε άλλες χώρες, δηλαδή έχοντας κλείσει βάσεις και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όφυλαν ενδεχομένως, θα έλεγα εγώ, να είχαν δει το έργο μερικά επεισόδια πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Να είχαν προετοιμαστεί.
1: Και εγώ θα έλεγα ότι με δεδομένους τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, ενδεχομένως όταν υπογράφεις τέτοιες συμβάσεις και παραχωρείς ένα ολόκληρο αεροδρόμιο, θα προσέχεις και τι υπογράφεις. Εν πάση περιπτώσει, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ, θα το παρακολουθούμε.
2: Να πούμε μόνο και να κλείσουμε με αυτό. Η Ryanair δεν συνηθίζει να δημοσιεύει πολλά στοιχεία σχετικά με τους επιβάτες της. Από αυτά που είδαμε εμείς και αντιλήσαμε, μια αναζήτηση στο Διεθνή Τύπο, περίπου 200 εκατομμύρια επιβάτες μετέφερε το οικονομικό έτος 2024-2025, σπάζοντας το δικό της ρεκόρ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε λίγο πολύ, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κεντρική Ευρώπη και πολλούς άλλους προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται με πτήσεις από τη Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, κάτι που διευκόλυνε πολλούς από εμάς. Κάποιοι άλλοι επήλεγαν να φτάσουν μέχρι και τη Σόφια για να βρουν ακόμα πιο φτηνή οικονομική πτήση και να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας για οικονομικότερες μετακινήσεις.
0: Πάντως να συμφωνήσουμε ότι η ιστορία από μόνη της έρχεται να καλύπτει τα όποια και να προκύπτουν στην πάροδο του χρόνου.
2: Τι εννοείς, Χρήστο?
0: Δηλαδή ενδεχομένως να ανοίξουν τώρα νέες αγορές. Δηλαδή φαντάζομαι ότι η Fraport ήδη έχει κάνει τις ανάλογες
2: Το είπαμε στο ρεπορτάζ. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Voria.gr ότι έχει ήδη κάνει με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Ξαναλέω όμως ότι...
1: Αλλά αν το κόστος, επειδή είναι low cost η Ryanair, αν το κόστος των νέων αεροπορικών εταιρεών που θα έρθουν θα είναι ακριβότερο, δηλαδή το εισιτήριο για τον επιβάτη και δεν μπορεί να προγραμματίσει ταξίδι, εντάξει, τότε δεν λέω για αυτούς που θα φύγουν, λέω για αυτούς που είναι να έρθουν στην περιοχή μας, θα δουν εναλλακτικές προτάσεις.
2: Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια εταιρεία έχει βάση σε μια πόλη, σε ένα αεροδρόμιο, με συγχωρείτε, εκεί λαμβάνει και κάποια προνόμια. Στα θέματα τα αεροσκάφη της πληρώνει κάτι παραπάνω γι' αυτό, έχει 200 εργαζόμενους. Δεν είναι ακριβώς ίση μεταχείριση μιας εταιρείας που έχει βάση σε ένα αεροδρόμιο και η ίδια μετακίνηση μιας εταιρείας η οποία απλά διέρχεται από αυτό το αεροδρόμιο. Εκεί πάνω ίσως παιχθεί μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση.
1: Θα το δούμε λοιπόν. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Το όπα, πού το είδες?
1: Μερακλώσαμε.
0: Το όπα πάει με μπουζούκι.
1: Άμα έχεις καλή διάθεση και με...
0: Το όπα συνοδεύεται και με...
1: Τέλος πάντων,
0: και με
1: ποια τώρα θα ακούς.
0: Τάκα, να
1: σπάει. Ό,τι θέλουμε. Καλή διάθεση να έχουμε και εμείς το χορεύουμε. Εσύ τώρα τι να μας πεις, που ό,τι και να ακούσεις μας κάνεις την κίνηση από το κότσαρι. Δεν σε έχουμε δει να χορεύεις τα pop κότσαρι. Συγγνώμη, τα τσιφτετέλια κότσαρι.
0: Πηγάζει από μέσα.
1: Το rock and roll κότσαρι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη κίνηση. Μία είναι η κίνηση, φίλες και φίλοι. Πάνω το χέρι, κάτω το κεφάλι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα κάτω τα κεφάλια, γιατί θα μιλήσουμε σοβαρά. Έχουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένα έτσι φως αισιοδοξία, αλλά τώρα μην το παίρνετε και όργο, γιατί Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός. Πάντως εμφανίστηκε αισιόδοξο. Βικτωρία Καλιάκου μαζί μας για να μας πει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Έχουμε ένα μεμοράντουμ με 14 σημεία που χωράνε σε μία σελίδα. Το συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Witkoff και Kushner. Το CNN λέει ότι ίσως απαντήσει ακόμη και σήμερα μέσω Πακιστάνη Τεχεράνη, θα το δούμε αυτό, τι προβλέπει, άμεσο τερματισμό του πολέμου, 30 μέρες διαβουλεύσεις για πλήρη συμφωνία, μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου μεταξύ 12 και 15 ετών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Για τα στενά, προβλέπει αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών με σταδιακή άρση του ουρανικού αποκλεισμού και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού. Ο Τραμπ λέει από τη μία έχουμε πολύ καλές συζητήσεις τελευταίες 24 ώρες, αλλά αν δεν δεχτούν θα αρχίσουν νέοι βομβαρδισμοί, θα είναι πολύ χειρότεροι από ό,τι προηγουμένως. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν απεγνωσμένα συμφωνία. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, λέει ότι ο Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης για να καταστραφεί η συνοχή της. Δεν έλειψαν και οι ειρωνίες. Το επιστέψουμε μπρο απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε στο Μακρόν ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον. Βέβαια ο Τραμπ προβάλλει και τα κέρδη στη Wall Street, ότι είναι ένα καλό σημάδι αυτό. Ανεβαίνουν Dow Jones, ανέβηκαν και Nasdaq. Ο Νετανιάχου τον στηρίζει, λέει ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με τον Τραμπ όσον αφορά το Ιράν. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και ο σημαντικότερος είναι η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Πάντως εχθές οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα σχεδόν χτύπησαν τη Βηρυτό. Λένε το σαν στέλεχο στρατιωτικό της Χεσμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Η Χεσμπολά το αρνείται. Σκοτώθηκαν όμως άλλοι 11 άνθρωποι και σήμερα το πρωί άλλοι 3 στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Και έχουμε ένα νέο περιστατικό πάλι με Ισραηλινό στρατιώτη που ακούμπησε ένα τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας. Θα ερευνηθεί, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Είχαμε χθες και εντολές εκένωσης για 12 πόλεις. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν φορτία είναι άδεια, συνεχίζουν να φτάνουν στην περιοχή του Κόλβου σύμφωνα με το Tanker Trackers.com. Και η απόφαση για πάγωμα του Project Freedom φαίνεται να συνδέεται με το όχι της Σαουδικής Αραβίας να χρησιμοποιήσει βάσεις, σύμφωνα με το NBC. Σήμερα το Brent ανεβαίνει λίγο, χθες ήταν 100, σήμερα 102 και ανεβαίνει, βέβαια προχθές ήταν 112. Συνεχίζεται πάντως η άνοδο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που επίσης εχθές έκλεισαν με άνοδο. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα δούμε, γιατί εντάξει, τώρα περνούσαμε από εδώ από την Αγγελά και είδαμε πάλι στο κέντρο τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ, 2,115 για την ακρίβεια και στο 1,99 το πετρέλαιο. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει δηλαδή η αγορά αυτές τις τιμές και να σκεφτούμε ότι έχουμε και κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο. Χρήστο, θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά.
0: Ναι, γι' αυτό και στην κυβέρνηση εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να
1: μπορέσουν
0: να στήσουν
1: υποκριτιά. Λέει, να κινείται στην περιοχή 4,9% με 5% για τον Απρίλιο από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο.
0: Σας υπενθυμίζω ότι το θέμα της ακρίβειας είναι μια δυναμική διαδικασία και το αξιολογούμε ως πολιτεία μέρα-μέρα.
2: Μήνα-μήνα.
0: Market, ναι, αυτή τη στιγμή fuel pass. Και ενδεχομένως είναι στο τραπέζι σαν σκέψη επιδότηση του λογαριασμού του ρεύματος, χωρίς όμως τίποτα να είναι σίγουρο.
1: Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι έρχεται η νίκη Χατζηδημητρίου για τους τίτλους
1: ειδήσεων. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού στις 11. Διάσκεψη των Προέδρων στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αδιαφανής και σκανδαλώδης η διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Νέα έκρηξη στο πληθωρισμό του Απριλίου με 4,9 έως 5% σύμφωνα με την Ελστάντ από 3,9 που ήταν το Μάρτιο. Στο 3% ο μέσος όρος του πληθωρισμού τον Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχία για τα κρούσματα Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Προσχεδιασμένο το έγκλημα στην Κρήτη, το θύμα είχε καταγγείλει τον 54χρονο δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Σήμερα ξεκινάει η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: να αλλάξουμε θέμα τώρα, έτσι να μιλήσουμε πιο ευχάριστα, γιατί πραγματικά συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό στην πόλη μας, μια σημαντική διοργάνωση, 22η συνεχής, έτσι, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 400 εκθέτες, 25 ξένοι συγγραφείς και πολλές εκδηλώσεις, πάνω από 400. Είναι μαζί μας ο διοργανωτής, ο κύριος Νίκος Μπακουνάκης, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, του ΕΛΒΙΠ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπακουνάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ καλημέρα, πολύ.
0: Και καλώς ήρθατε για άλλη μια χρονιά στην πόλη μας.
1: Πάντα ωραία να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
0: Σας βρίσκουμε τώρα στην έκθεση μέσα, έτσι, γιατί άκουσα λίγο φωνές.
1: Δεν είμαι σε δημόσιο χώρο, αλλά δεν είμαι ακόμη στην έκθεση.
0: Α, μάλιστα.
1: Η οποία θα ανοίξει σε μία ώρα.
0: Η οποία θα ανοίξει σε μία ώρα και το καλό είναι ότι συνήθως Πέμπτη Παρασκευή τα πρωινά έχει κόσμο, καταρχάς έρχονται σχολεία. Πολύ
1: έχουμε
0: σημαντικό.
1: Έχουμε σχολεία σήμερα, έχουμε πολλά σχολεία και σήμερα και αύριο.
0: Mm-hmm. Η φετινή διοργάνωση τι διαφορετικό έχει από όλες τις προηγούμενες?
1: Δεν έχει τίποτα διαφορετικό και είναι και εντελώς διαφορετική ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι μια έκθεση βιβλίου, όπως είναι οι διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, και ταυτόχρονα έχει αλλάξει ως χώρος πάρα πολύ, δεν έχει σχέση με τους χώρους της έκθεσης όπως φέραμε. Έχουμε αλλάξει τα χρώματα, είναι πιο πολύχρωμο, περισσότερες μοβ, πετρόλ, πράσινα, κόκκινα. Έχουμε δημιουργήσει ένα lounge για τους επισκέπτες να ξεκουράζονται. Έχουμε ένα στούντιο της ΕΡΤ όπου προβάλλουμε μέσα από το σύμφωνο συνεργασίας που κάναμε με την ΕΡΤ, προβάλλουμε εκπομπές αρχείου που έχουν σχέση με το βιβλίο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε με εκπομπές από τη δεκαετία του 70, το πορτρέτο του τύπου Πατρίκιου και άλλων συγγραφέων. Έχουμε, τι να σας πω, πολλά πράγματα. Είναι μια έκθεση υβριδική, όπως έχω πει, δηλαδή συνδυάζει τον εμπορικό χαρακτήρα, καθώς από τα περίπτερα των εκδοτών οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν βιβλία, τον πολιτιστικό καλλιτεχνικό χαρακτήρα, καθώς έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες συγγραφέων, δρόμενα, και φέτος έχουμε και καλλιτεχνικά δρόμενα, συνδυάζουμε δηλαδή την τέχνη με το βιβλίο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη ειδικά. Και βεβαίως το επαγγελματικό πρόγραμμα, με επαγγελματίες του βιβλίου, προσώπους μεγάλων εκδοτικών οίκων, του εξωτερικού, ανθρώπους που έχουν ιδρύματα, εκπροσώπους ιδρυμάτων που έχουν σχέση με την προώθηση της ανάγνωσης, καθώς αυτό είναι και ένα από τα συνθήματα της έκθεσης, το γενιά αναγνωστών. Και ένα μεγάλο πρόγραμμα για την τιμόμενη χώρα που είναι η Βουλγαρία φέτος, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και με ένα μεγάλο, αν θέλετε, γεγονός κλεισίματος της έκθεσης, που είναι μια συναυλία στη Ροτόντα με τη σύμπραξη της Κρατικής Οργής της Θεσσαλονίκης και της Συμφωνικής της Σόφιας με έργα Ελλήνων και Βουλγάρων συνθετών. Δηλαδή κλείνουν με ένα τέτοιο γεγονός την Κυριακή το βράδυ.
2: Κύριε Μπακουνάκη, με αφορμή αυτό το οποίο είπατε για τη νέα γενιά των αναγνωστών, μπορούμε να τη δημιουργήσουμε αυτή τη νέα γενιά? Μπορούμε να δείξουμε στους νέους? Λέω, με αφορμή αυτό που είπατε για τη νέα γενιά αναγνωστών, πόσο εύκολο είναι ο στόχος να το πετύχουμε, δεδομένου ότι σήμερα παρακολουθούμε προσωπικά βιώματα, δηλαδή βλέπουμε γύρω μας τα νέα παιδιά να μην το έχουν με το βιβλίο, να επιλέγουν για παράδειγμα να ακούσουν ένα βιβλίο, audiobook που λέμε στη γλώσσα μας.
1: Να ακούσουν, είπατε?
2: Ναι, να ακούσουν ένα βιβλίο με τη μόδα του audiobook. Πόσο λοιπόν μπορούμε να μάθουμε στα νέα παιδιά ότι το βιβλίο είναι μια εμπειρία? Το πιάνεις, το ξεφυλίζεις, το διαβάζεις, το απολαμβάνεις?
1: Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο θέμα, κοιτάξτε, η νεότερη γενιά, η γενιά Z, έχει επιστρέψει διεθνώς την ανάγνωση σε έντυπα βιβλία. Δεν ακούνε οι νέοι τόσο audiobook. Το audiobook το ακούν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες, γυναίκες και τα λοιπά, που εργάζονται στο σπίτι, άνθρωποι που έχουν μια δραστηριότητα, κάνουν γυμναστική και τα λοιπά, υπερπατούν. Αλλά η νεότερη γενιά, από ό,τι βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο, έχει επιστρέψει την ανάγνωση κυρίως μέσα από βιβλία που τα αποκαλούμε gothic, romantasy και τα λοιπά, όπου εδώ έχουμε πάρα πολλά μεγάλο αριθμό τυράς διεθνώς και στην Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία των βιβλίων. Το θέμα της φιλαναγνωσίας σήμερα, δηλαδή της ανάγνωσης, καλλιέργειας της ανάγνωσης σαν δράσης του ελεύθερου χρόνου και όχι σαν μια καταναγκαστική, αν θέλετε, εργασία ή κάτι που έχει σχέση με το σχολείο. Το σχολείο δεν νομίζω ότι βοηθάει τα παιδιά να φτάσουν στο βιβλίο. Δεν καλλιεργεί την ανάγνωση στο βιβλίο, το σχολείο ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έτσι όπως διδάσκεται η ανάγνωση στα σχολεία. Μάλλον το κάνει αποθητικό το βιβλίο. Η φιλαναγνωσία έχει σχέση κυρίως με αυτό που παρατηρείται σήμερα στις γενιές των εφήβων, που δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Και αυτό δημιουργεί ένα είδος νέου αναλφαβητισμού και νέων ανισοτήτων στις κοινωνίες. Και μία, αν θέλετε, συνθήκες για παραπληροφόρηση και για όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί στοχεύουν πλέον όλες οι καμπάνιες για την ανάγνωση που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα θέμα ελληνικό, είναι ένα θέμα παγκόσμιο, θα έλεγα, τουλάχιστον πανευρωπαϊκό. Ναι. Οπότε αυτό στοχεύουμε και εμείς μέσα από την καμπάνια Διαβάζουμε, που ξεκινάει εδώ από την έκθεση τώρα αυτές τις ημέρες και θα συνεχιστεί όλη τη χρονιά. Θα κλείσει τον Μάιο του 2027 πάλι στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάντως στην Ελλάδα...
1: Είναι σύνθετο το θέμα της ανάγνωσης, αλλά νομίζω ότι επειδή τίποτα δεν γίνει άσπρο μαύρο, μπορούμε να το προσπαθήσουμε.
0: Κύριε Πακουνάκη, είναι σύνθετο το θέμα της ανάγνωσης. Εκεί που βέβαια που δεν υπάρχει αφισβήτηση, νομίζω, είναι στο θέμα της συγγραφής. Γιατί υπάρχει πλούσιο έργο σε αυτό το τομέα στη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή πολύ συγγραφικό έργο. Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή, όταν δεν έχουμε τον αντίστοιχο αριθμό αναγνωστών? Πώς παράγεται τόσο πολύ συγγραφικό έργο?
1: Κοιτάξτε, ένας συγγραφέας που θέλει να εκφραστεί, μάλλον ένας άνθρωπος που θέλει να εκφραστεί, το βασικό του κίνητρο είναι η έκφραση. Επομένως, δεν ξέρω αν σκέφτεται τον αναγνώστη ποιος θα διαβάσει το βιβλίο του. Από εκεί και πέρα, αν συναντήσει και τους αναγνώστες, αυτή είναι η ευτυχία ενός βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά βιβλία, εκδίδονται κάθε χρόνο, δηλαδή πάνω από 12.000 βιβλία, PTB, όλων των κατηγοριών, όχι μόνο λογοτεχνίας. Δεν έχουμε όμως ποσοτικά δεδομένα, δηλαδή δεν ξέρουμε πόσα βιβλία πωλούνται στην Ελλάδα. Ξέρουμε πόσα εκδίδονται, αλλά δεν ξέρουμε πόσα πωλούνται. Και αυτό είναι επίσης ένα έλλειμμα στην πληροφορία και στη γνώση που έχουμε για την εκδοτική αγορά. Όλες οι εκδοτικές αγορές έχουν ποσοτικά στοιχεία και ξέρουμε πόσα βιβλία πουλήθηκαν φέτος, αν είχαμε πτώση, άνοδο, στασιμότητα κτλ. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα θέμα σύνθετο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει οι εκδότες, που αυτοί είναι οι πλέον αρμόδιοι να το διεκδικήσουν, πρέπει να το κάνουν. Για να έχουμε μια καθαρή εικόνα και να μην μιλάμε στον αέρα, γιατί τώρα μιλάμε με εντυπώσεις περισσότερο παρά με ποσοτικά στοιχεία.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φετινή διοργάνωση, επειδή έχουμε τους αριθμούς από την παρουσίαση που κάνατε σε συνέντευξη, που ότι θα είναι 400 εκθέτες και 30 εκδοτικοί οίκοι θα συμμετέχουν για πρώτη φορά. Αυτός ο αριθμός είναι αντίστοιχος με τον περσινό, γιατί δεν θυμόμαστε τα στοιχεία, δεν τα έχουμε εύκολα? Ή είμαστε λίγο καλύτερα? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Ο αριθμός των εκδοτικών... Ποιος αριθμός των περιπτέρων?
0: Οι εκθέτες που συμμετέχουν, οι εκδοτικοί οίκοι, οι συγγραφείς που θα έρθουν να παρουσιάσουν το έργο τους.
1: Ναι.
0: Αν είναι αντίστοιχος ο αριθμός με αυτούς που ήταν πέρυσι στις προηγούμενες διοργανώσεις?
1: Ναι, είναι μεγαλύτερος φέτος. Υπάρχει ένα ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηριστικό. Έχουμε 30 νέους εκδότες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Νέους που έχουν μόλις δημιουργηθεί, δηλαδή εκδοτικοί οίκοι. Αυτό είναι ένα στοιχείο.
0: Είναι από εδώ, από την Ελλάδα εκδοτική, ή και από το εξωτερικό?
1: Είπατε.
0: Αυτοί οι 30 εκδοτικοί και είναι και από άλλες χώρες?
1: Ναι, η εκδοτική εκεί, ναι. Ελληνική.
0: Α, ελληνική είναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Ναι. Να, είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι κινείται στην αγορά του βιβλίου, αλλά δεν έχουμε ακριβώς το πώς πάνε οι πωλήσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Πακουνάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να ευχαριστούμε σε διοργάνωση. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

0: Εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Προχωράμε.
1: Το βιβλίο στον κινηματογράφο.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου να μας πει για τις νέες ταινίες. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και στους γιος, να είστε καλά. Λοιπόν, οι κινηματογράφοι συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους. Τώρα έχουν ανοίξει και οι θερινοί. Τους ευνοεί πλέον ο καιρός. Έχουν μείνει κανένα δυο θερινοί που είναι λίγο έτσι ψηλά στο πανόραμα και τα λοιπά να ανοίξουν και αυτοί. Και λέμε ότι είμαστε σε μια πλήρη λειτουργία και επίσης έχουμε πάρα πολλές ταινίες κάθε εβδομάδα. Αλλά το θέμα είναι τι ταινίες έχουμε. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η επιτυχία κάποιων ταινιών παρελθόντος. Ο Super Mario πάει εξαιρετικά με Ελλάδα και Αμερική. Και βέβαια αποδεικνύεται ότι, επαναλαμβάνω, ότι η επιτυχία είναι κάτι που είναι ίδιο και στις χώρες όλου του κόσμου. Τώρα, εμείς έχουμε μια κομμωδία όμορφη, η οποία συνδυάζει κινούμενο σκίτσο, συνδυάζει ηθοποιούς, κομικά στοιχεία, αλλά και μια αφέλεια. Να δούμε ένα αφέλειο κόσμο να τη δει αυτή την ταινία, γιατί επανεφανίζεται ο Χιου Τζάκμαν. Είναι η Μαργαρίτα Τέκτη. Ο βασικός ήρωας, τον παίζει ο Χιου Τζάκμαν, έχει έτσι ένα κτήμα, μια φάρμα, όπου ανατρέφει προβατάκια τα οποία τα φέρνει με τον καλύτερο τρόπο, όχι μόνο τροφές, τα προσέχει, τα πλένει και γενικώς έχει αναπτύξει μια ζεστή σχέση μεταξύ τους. Το παράξενο δεν είναι αυτό, αυτό είναι λογικό. Έτσι πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας στα ζώα. Το βράδυ εκεί μαζεύεται μαζί τους και τους διαβάζει μια αστυνομική ιστορία, πιστεύοντας ότι ίσως κάτι καταλάβουν για λόγους έτσι να περνάει η ώρα. Αυτό συνεχίζεται για πάρα πολύ καιρό. Τα πρόβατα είναι ήσυχα, ακούν. Φυσικά εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα παραπάνω από αυτά. Τα πρόβατα επίσης έχουν και φωνή. Μία από τις φωνές κάνει διάσημη βαταλία, ο οποίος Έμα Τόμψον. Κάποια στιγμή γίνεται μια παραβατική ενέργεια στη φάρμα. Κάτι παίρνουν. Εκεί που είναι να φωνάξει την αστυνομία ο Χιου Τζάκμαν, να το πω έτσι με το όνομα, το καταλαβαίνω, βλέπει παραξενεμένος ότι τα πρόβατα αρχίζουν και ψάχνουν διάφορα ίχνη. Ίχνη για να ανακαλύψουν τον παραβάτη, να ανακαλύψουν τι συνέβη και το ταφέρνουν με το δικό του τρόπο μπροστά κτλ. Εφόσον ο Έλληνας θεατής, ο οποίος δεν αρέσει αυτές τις ταινίες, θα τα πούμε ξεκάθαρα, ο Έλληνας θεατής θέλει αρχή, μέση, τέλος και ρεαλισμό. Το έχω παρατηρήσει και τις ταινίες που ξεπεράσει αυτό το δεδομένο. Η ταινία είναι πάρα πολύ ευχάριστη, καλογυρισμένη, περνάς πάρα πολύ καλά. Και βέβαια θέλει και μία αφέλεια να τη δεις, δηλαδή να γίνουμε και λίγο παιδιά. Επαναλαμβάνω, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να κάνει, γιατί βγαίνουμε σε παγκόσμια πρώτη, άδειο που βγαίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εμάς ξέρουμε τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι καλοκυρισμένη, αλλά επαναλαμβάνω, κρατάω και εγώ μία επιφύλαξη, γιατί είμαι με το μέρος του κοινού, του ελληνικού κοινού, και το κοινό που μας ακούει τώρα και μας εμπιστεύεται. Άρα λοιπόν μία ταινία είναι αυτή. Τώρα πάμε σε πιο προχωρημένα πράγματα. Για όσους αρέσουν τις ταινίες τρόμου, αλλά τις ποιοτικές ταινίες τρόμου, δεν εννοούμε ταινίες με σφαξίματα, αίματα και κυριότητες. Αυτή η ταινία δεν θα μπορούσα να μιλήσω για τέτοιο είδους θέμα. Υπάρχει ταινία Χόκουμ, δεν έχει ελληνικό τίτλο. Είναι παραπέμπει και είναι στο Χόκουμ, σκόμπω όπως παραμό, δηλαδή σε όλες αυτές τις μαγικές λέξεις που παίρνουν κάποια στοιχεία. Είναι ταινία που μας μεταφέρει στην Ιρλανδία. Ναι. Πολύ καλογυρισμένη από Ιρλανδό σκηνοθέτη, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στις ταινίες τρόμου. Έχουμε λοιπόν έναν νεαρό συγγραφέα, γύρω στα 40, ο οποίος είναι μοναχικός, κοινικός, αλλά πολύ πετυχημένος. Είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο και πηγαίνει στην Ιρλανδία.

0: και να κάνει μια επιθυμία των γονέων του. Μεταφέρει σε δύο θήκες τις τάξεις τους για να τις ρίξει σε ένα δέντρο όπως και η διαθήκη τους, γιατί εκεί είχαν κάνει το μήνα το μέλητος. Και μάλιστα πηγαίνει και μένει στο Παντοκείο όπου είχαν κάνει το μήνα το μέλητος. Εκεί γνωρίζει διαφόρους ανθρώπους, γνωρίζει και μια κυρία τη Φιώνα, αλλά υπάρχει μια σουίτα η οποία είναι συνεχώς κλειδωμένη, από όπου γίνονται διάφορα παράξενα φαινόμενα. Και τα παράξενα φαινόμενα συνεχίζονται. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί ενώ φαίνεται ότι η ταινία είναι μεταφυσική, έχει εξήγηση. Για όσους αρέσουν τις ατμοσφαιρικές ταινίες τρόμου, πρέπει να πούμε ότι θα λέγαμε ότι το φιλμ αντανακλά τη διάθεση του ηρωά μας. Έχει μια σκοτεινιά, μια ζωφερότητα. Οι χώροι οι ίδιοι εκπέμπουν ένα τρόμο. Η φύση είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι, έχει επιλέξει τις λύσεις ο σκηνοθέτης, ώστε και αυτή να είναι απειλητική. Και όλοι οι κριτικοί μιλάνε, την έχω δει εδώ μας στην εταιρεία Roseman, για έναν ποιοτικό τρόμο. Τώρα, επαναλαμβάνω, επειδή μιλάμε για να δώσουμε σωστές κατευθύνσεις. Για όσους αρέσουν τις ταινίες με πολύ γρήγορο ρυθμό, δεν έχει γρήγορο ρυθμό η ταινία. Επίσης, δεν εξηγεί πολλά πράγματα. Σε αφήνει να σκεφτείς. Τώρα, η ποιότητα...
1: Μα αυτό δεν είναι και το ζητούμενο. Να σε βάλει να σκεφτείς, Αλέξανδρε.
0: Να σε βάλει να σκεφτείς, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ αγαπητό. Θα το μου πείσω, πάρα πολύ ελλειπτική. Επαναλαμβάνω, δίνουμε τις κατευθύνσεις σε μια δύσκολη και οικονομικά εποχή και σε επίπεδο υπερεργασίας, όπου όλοι εργάζονται παραπάνω και είναι δύσκολο να πάνε να δουν μια ταινία αν δεν είναι εγγυημένη, ότι δεν θα μπορούσα και για αυτή την ταινία να εγγυηθώ. Έτσι. Τώρα το ότι σ' άρεσε εμένα στον ομιλούντα, που είσαι και μια επαγγελματική σχέση με το σινεμά, με την έννοια όχι ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους, αλλά καταλαβαίνω, μπορώ και να καταλαβαίνω παραπάνω, δεν σημαίνει τίποτα. Πάμε λοιπόν και σε μια τρίτη ταινία. Αυτή είναι, νομίζω, θα λέγαμε η πιο βατή σε όλα τα επίπεδα. Λέγεται «Κάποια μέρα θα φύγω». Έχει ηρωίδα μια κοπέλα, γύρω στα 30-30 τόσο, η οποία έχει φύγει από ένα μικρό μέρος, όπου ο πατέρας της είχε ταβέρνα, στην Ιταλία, δεν είναι όλα αυτά, και έχει πάει στο Παρίσι, όπου με τον σύντροφό της αποφασίζουν να ανοίξουν ένα γκουρμέ εστιατόριο για να γίνει μια μεγάλη αρχισεφ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όμως στην ταβέρνα την επαρχιακή, η υγεία του πατέρα της κάτι δεν πάει καλά κτλ. Και έτσι γυρίζει για λίγο στην επαρχία για να βοηθήσει. Λογικό δεν είναι αυτό. Μας βγαίνει πολλές φορές να γυρίσουμε σε οικογενειακές επιχειρήσεις στο σπίτι μας. Εκεί βρίσκει, μακριά από το πολύβορο Παρίσι, βρίσκει μια αθότητα. Πιο παραδοσιακές γεύσεις σε κάνουν χωριά και τα φαγητά. Μια ευγένεια, όχι κίνηση, όχι φασαρίες, όχι άγχος. Και πάνω απ' όλα συναντάει τον παλιό της έρωτα, ο οποίος βέβαια είναι παντρεμένος, έχει και παιδί. Όλα αυτά τα δεδομένα τις κάνουν να σκεφτεί ότι θα ήταν ίσως καλύτερη ζωή στην επαρχία. Κάποια στιγμή γυρίζει και ο φίλος της εκεί, ο οποίος φεύγει εκνευρισμένος όταν βλέπει ότι η σύντροφός του κατά κάποιο τρόπο έχει γοητευτεί από το παρελθόν. Το τι θα γίνει μετά, έχει μια εκπληξούλα ταινία, δεν θα το πω. Λοιπόν, το μόνο μειονέκτημα είναι λίγο αργή η ταινία. Έτσι, λίγο αργή και έχει πολύ μπλα μπλα. Όπως στο γαλλικό σινεμά μιλάνε αρκετά. Κατά άλλα όμως είναι ευχάριστη, είναι τρυφερή, μας βάζει σε ερωτηματικά τα οποία και εμείς σκεφτόμαστε. Έτσι. Μας βάζει στην αρχαιότητα της επαρχίας, την οποία όλοι αναπολούμε, αλλά όλοι επιλέγουμε τελικά τη μεγάλη πόλη. Έχει πολύ καλή ηθοποιό. Είναι η πρώτη ταινία μιας κυρίας που την γύρισε. Και πρέπει να σας πω ότι θεωρήθηκε τόσο καλή από τους ειδικούς οργανωτές στο φεστιβάλ, όσο στο φεστιβάλ των κανόνων μας πέρασε, γιατί τώρα αρχίζει το άλλο. Στις 12 του μηνός αρχίζει το νέο. Το περσινό φεστιβάλ των κανόνων ήταν ταινία έναρξης, πήρε καλές κριτικές, έκανε πολλά εισιτήρια και πήρε και καλές κριτικές στη Γαλλία. Από τις τρεις νέες ταινίες, γιατί αν είναι κοινόμενο σκίτσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε με κοινόμενο σκίτσο. Θα έλεγα λοιπόν, κάνοντας να επιλέξουμε, έχουμε τρόμο ποιοτικό, αλλά λίγο κατανόητο. Έχουμε τα καλοσυνάτα προβατάκια, τα οποία είναι λίγο σουραλιστικά για όσους δεν θέλουν τις ιστορίες. Και έχουμε μια απλή ανθρώπινη ιστορία που θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς. Φαίνεται λοιπόν από τις τρεις νέες ταινίες ότι θα μπορούσα να πω ότι η επιλογή των ακροατών που είναι πολύ στεκοπή σας και των συνεφή λογικά θα είναι αυτή. Αλλά στην τελική, έτσι αν θέλετε, ευθεία, την απόφαση θα την πάρουν εκείνοι. Έχουμε να πούμε εδώ και παραπάνω πράγματα για τα κινούμενα σκίτσα και τα λοιπά. Το απόγευμα στην κινηματογραφική εκπομπή 8 με 9 με το Παλάτι του Γκάντι στον 958. Και να πούμε ότι βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές ταινίες κάθε εβδομάδα, αλλά δεν έχουμε την ποιότητα. Τώρα, για πρωτού κλείσουμε, κάτι από το παρελθόν, τι εννοώ δηλαδή, μια ταινία η οποία παίζεται εδώ και 2 εβδομάδες και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, είναι και ανεξάρτητη παραγωγή, το Ένα Τελευταίο για το Δρόμο, Ένα Τελευταίο Ποτό για το Δρόμο, που είναι μια πικρή κωμωδία, όπου δύο φίλοι παρέα με έναν φοιτητή της αρχιτεκτονικής, χαμένοι, κατασταμένοι και τα λοιπά, που ξέμεινε μόνο η φιλία, γυρίζουν όλη την Ιταλία πίνοντας και συζητώντας.
1: Πίνοντας και συζητώντας.
2: Αλέξη.
1: Μια χαρά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια.
2: Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζή Δημητρίου και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Θα έχουμε και μία σύνδεση με την Κρήτη για να δούμε το φωνικό έγκλημα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί και την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα των ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον πρώην Υπουργό Σπίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Αδιαφανής και σκανδαλώδης η διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων, δήλωσε χτες το βράδυ ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 4,9% με 5% σύμφωνα με την Ελστάτ από 3,9% που ήταν το Μάρτιο. Στο 3% ο μέσος όρος του πληθωρισμού του Απριλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο διεθνή χώρο, τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει στο Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα σενάριο Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει, το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς όπως είπε, η Ουάσιγκτον έχει πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Η ομάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη γαλλοβρετανική αποστολή στα στενά του ορμού, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χτες, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιετική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δυστύχημα με δίκυκλο σημειώθηκε χτες το βράδυ στην περιφερειακή οδό πριν την έξοδο της Μαλακοπής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 49χρονος, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπει τις πορείες του και προσέκρουσε σε πινακίδα και στη Θέωνα. Στη συνέχεια ανετράπει και το όχημα εκτός οδοστρώματος με αποτέλεσμα ο άντρας να τραυματιστεί θανάσιμα. Συνελήφθη τα ξημερώματα ένας άντρας 31 ετών που υπό την απειλή αιχμήρου αντικειμένου επιχείρησε να πάρει χρήματα από μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, λίγο πριν συλληφθεί είχε μπει και σε άλλο κατάστημα παίρνοντας χρηματικό ποσό με τον ίδιο τρόπο. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη, σήμερα στο Χώνο Μυλοποτάμου, η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα ο 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα, ωστόσο, είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει με πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για 22η χρονιά, απευθυνόμενη σε ενήλικες αλλά και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
5: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε απευθείας στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, με αυτή τη δυσάρεστη, την εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Με αυτό το έγκλημα και πραγματικά έχουν κυκλοφορήσει και κάποια πλάνα που δείχνουν και τις τελευταίες στιγμές του παιδιού του 20χρονου, το οποίο τον επιτέθηκε ο 54χρονος, χτύπησε το αυτοκίνητο το δικό του, βγήκε από το αμάξι, προσπάθησε να σωθεί, τον πυροβόλησε, μετά έδειξε και άλλες σκηνές βιαιότητας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μαζί μας η συνάδελφος η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας τα πει αναλυτικά. Έχουν συλληφθεί ο 54χρονος και η σύζυγός του που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του εγκλήματος. Καλημέρα, Φανή.
1: Καλημέρα, Φανή.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Από το Ηράκλειο, πραγματικά παραμένει συγκλονισμένο μετά από αυτή την στοιχειώδη δολοφονία που έγινε μπροστά στα μάτια πολλών ανθρώπων στην Αμουδάρα την Τρίτη το απόγευμα προς βραδάκι. Μια προμελετημένη σχεδόν δολοφονία, καθώς ο δράστης είχε πάνω του ένα όπλο, το οποίο το είχε, όπως αποδείχθηκε, για αυτό το λόγο, γιατί ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή αυτού του ανθρώπου που ήταν φίλος του γιού του και τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατό του πριν από 2,5 χρόνια σε ένα τροχαίο. Την ξέρουμε την ιστορία, απλώς την επαναλαμβάνω έτσι κάπως συνοπτικά. Είχε προσπαθήσει τουλάχιστον άλλες 2 φορές να του επιτεθεί και παραπάνω τον είχε απειλήσει. Είχαν ασκηθεί ασφαλιστικά μέτρα από τις δικαστικές αρχές και στη συνέχεια και περιοριστικοί όροι. Παρόλα αυτά, παραβίαζε τους όρους αυτούς και του είχε γίνει αιμονή. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, αφού τον σκότωσε με 4 από τις 6 σφαίρες που είχε το όπλο του και πυροβόλησε 6 φορές, αλλά τον πέτυχαν 4, στη συνέχεια, όπως υπονόησες και εσύ, Μαρία, αποφάσισε ότι έπρεπε να κλωτσίσει και το άψυχο σώμα του που ήταν στο οδόστρωμα, γιατί το μίσος του δεν καταλάγεζε. Στη συνέχεια παραδόθηκε, αφού άφησε τη σύζυγό του στο σπίτι, καθώς ήταν και αυτή μέσα στο αυτοκίνητο. Παραδόθηκε στην αστυνομία, έδωσε το όπλο και παραδέχτηκε τα πάντα, ομολόγησε. Είναι στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Αυτές του ασκήθηκαν διώξεις, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία στον ίδιο και στη γυναίκα του. Στη γυναίκα του συνέργεια, οπλοχρησία και οπλοκατοχή και στον ίδιο. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα μετά από προθεσμία που πήρανε, ενώ σήμερα εκτυλίσσονται σκηνές της αρχαίας τραγωδίας. Πραγματικά δεν χρειάζεται να περιγράψουμε, αλλά ξέρουμε και είμαστε σε θέση να πούμε ότι είναι σκηνές πραγματικά αρχαίας τραγωδίας στο χωριό Χόνος του Μυλοποτάμου, όπου κυδεύεται το 21 ετών αγόρι. Παράκληση της οικογένειας να πάνε όλοι με λευκά λουλούδια, λευκά ρούχα, καμία σφαίρα και με μαντολίνα. Αυτή ήταν η επιθυμία της οικογένειας για να πούν το τελευταίο αντίο σε αυτό το νέο παιδί, το οποίο ζούσε τα τελευταία 2,5 χρόνια με το φόβο, αλλά είχε αποφασίσει να μην ακούσει τις παρενέσεις των συγγενών και ακόμα και της αστυνομίας και να φύγει από την Κρήτη και να πάει να ζήσει στην Αθήνα ή αλλού. Ήθελε να παραμείνει στον τόπο του.
0: Κοίταξε, Φανή, και είναι λογικό αυτό για ένα νέο άνθρωπο. Να. Από την άλλη, όμως, κινήθηκε έτσι όπως έπρεπε να κινηθεί. Δεν έκανε κάτι παράλογο. Δηλαδή, πήγε στη δικαίωση, πήγε στην αστυνομία για να προστατευτεί, έτσι. Και εκεί υπάρχει το ζήτημα. Καταρχάς, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η δίκη για το τροχαίο ατύχημα, νομίζω ότι.
2: Δεν έχει ακόμα γίνει.
0: Κατάλαβες. Θα είχαν μπει σε μια διαφορετική βάση όλα τα δεδομένα, θα τα συζητούσαμε διαφορετικά. Έχουμε μια καθυστέρηση, λοιπόν, αφενός από τη δίκη. Από την άλλη, βλέπω μια ολιγορία από τις αρχές για την προστασία αυτού του παιδιού.
2: Ναι. Η αστυνομία από την πλευρά της λέει ότι όποτε απευθύνθηκαν σε εκείνους, έκαναν τα δέοντα, τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στη δικαιοσύνη, αφέθηκε ελεύθερος όμως. Αυτά είχε κάνει η αστυνομία σύμφωνα με την ίδια, με ανακοινώσεις που κάνει, συν τη σύσταση που του είχε κάνει και η αστυνομία για να σκεφτεί την πιθανότητα να φύγει από την περιοχή.
0: Και το άλλο θέμα που επίσης μπαίνει προς συζήτηση είναι τι γίνεται με τα όπλα στην Κρήτη. Δηλαδή, λοιπόν, είχε γίνει μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν αυτά τα όπλα μετά από την υπόθεση με τα Βορίζια. Τώρα βλέπουμε επανέρχεται και ενώ δεν υπήρχε βέντετα.
2: Όχι, δεν επανέρχεται μόνο τώρα, ναι. Μαρία, συγγνώμη. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά πυροβολισμού.
0: Σωστά. Ναι, δεν σταμάτησε ποτέ.
2: Μετά τα Βορίζια έχουμε και περισσότερα, μπορώ να σου πω. Δεν έχω επίσημα στοιχεία στατιστικά από την αστυνομία. Είναι η αντίληψη που έχω εγώ και εκτίμηση που κάνω. Ότι είναι περισσότερα αυτά τα καθημερινά περιστατικά πυροβολισμών που δεν είναι θανατηφόροι, ευτυχώς, αλλά είναι πυροβολισμοί. Mm-hmm. Και είτε εκφοβίζουν είτε τραυματίζουν ανθρώπους. Είναι μια ευκολία. Επίσης και το μαχαίρι είναι ένα όπλο που πολύ εύκολα μπορεί να βγει σε έναν οποιοδήποτε καυγά. Το σχέδιο του αφοπλισμού δεν έχει πάει καλά ως τώρα, σε καμία περίπτωση. Δεν έχουμε στοιχεία για το πόσα όπλα έχουν παραδοθεί, γιατί αυτό είχε ζητήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ακόμα. Αλλά σίγουρα κυκλοφορούν, ναι. Υπάρχουν.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει, θα πρέπει το Υπουργείο να μας δώσει και τα στοιχεία για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί χάθηκε άλλο ένα παιδί, ακριβώς επειδή κάποιος που οπλοφορούσε είχε αυτή την άνεση, ναι, να οπλοφορεί. Έτσι, μέρα, δεν το έκανε νύχτα που δεν βλέπει ο κόσμος. Οπλοφορούσε κανονικότατα, πυροβόλησε ένα παιδί μέσα στον δρόμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να πούμε απλώς για την ορθότητα του ρεπορτάζ ότι η αστυνομία του είχε αφαιρέσει τη κυνηγητική άδεια που είχε και το κυνηγητικό του όπλο.
0: Μα ούτως ή άλλως η συγκέντρωση των όπλων δεν ήταν για αυτά που έχουν κυνηγητική άδεια, για τα άλλα.
2: Ακριβώς, τα παράνομα. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η συνάδελφος Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου.

0: Στις 11 Χρήστο ξεκινάει και η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και λέω κρίσιμη γιατί ούτως ή άλλως οι τελευταίες ημέρες έτσι έχουν δώσει υλικό για συζήτηση. Δεν είναι μια διάφορη κοινοβουλευτική ομάδα και θα τα συζητήσουμε τώρα έτσι τα πολιτικά με τον συνάδελφο Βασίλη Πεκλάρη που είναι μαζί μας. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, Βασίλη, σημερινή διαδικασία.
1: 45 βουλευτές θα πάρουν το λόγο, επί 5 λεπτά όπως προβλέπεται ο καθένας, θα πάρει πολλή ώρα, κάνα τετράωρο.
2: Άκουσα ότι τώρα το πρωί, Χρήστο, έχουν προσθεθεί καμιά δεκαριά ακόμα.
0: Α, μάλιστα.
2: Πάντως
0: και ο κύριος Γκιουλέκας που μίλησε το πρωί στο Art News ερωτήθηκε αν θα μιλήσει από τους δημοσιογράφους και είπε ότι έχω δηλώσει να δούμε αν θα προλάβω. Μήπως υπάρχει δηλαδή χρονικός περιορισμός. Θα δούμε.
2: Ναι, γιατί από ό,τι ξέρω έχουν τάσει 50 κάτι, 53, 54. Οπότε αυτό ίσως να θα δούμε αν έχουν βάλει κάπου κόφτη. Νιώθηκε ο χρόνος ομιλίας. Τέλος πάντων, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα ανοίξει σήμερα, πέρα από τα όσα θα πει συνολικά για το έργο της κυβέρνησης, για αυτά που περίπου τις προηγούμενες μέρες τα ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή σχετικά με την πορεία της χώρας, με τις αιχμές του για την αντιπολίτευση, ότι δεν θα αφήσει να μετατραπεί η χώρα σε ένα δικαστήριο, και αυτό θα είναι ουσιαστικά και απάντηση. Τα αιτήματα καλά για προανακριτική δόθηκε, ουσιαστικά και για την εξεταστική, για το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, οπότε θα δώσει και το στίγμα, δίνοντας χώρο και χρόνο στους βουλευτές, αλλά παράλληλα έτσι επαναλαμβάνοντας με δικό του τρόπο αυτό που έχει πει ο κ. Μαρινάκης, ότι να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας, δηλαδή δεν θα δεχτεί κριτική για το επιτελικό κράτος, αυτό που θεωρεί ότι ήταν εξ αρχής από την πρώτη μέρα έτσι, το βασικό οικοδόμημα πάνω στο οποίο έκτισε την κυβέρνηση και τη δική του κυβερνητική πορεία 7 χρόνια τώρα. Οπότε θα μιλήσει για τη διαδρομή από εδώ και πέρα και βέβαια προς τις κάλπες, όπου θα δούμε αν θα επαναλάβει ότι θα γίνουν στο τέλος της θητείας 27 ή αν θα αφήσει κάπως ανοιχτό το χρονικό περιθώριο, έτσι όπως μας αρέσει εμάς τους δημοσιογράφους ειδικά να συζητάμε για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από εκεί και μετά βέβαια και ο κ. Καρακόμπλος καλά θα ανοίξει έτσι, διαδικαστικά τη συζήτηση, αλλά και ο κ. Τηλιανίδης και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσουν για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει, θα έλεγα έτσι με έναν τρόπο λίγο περίεργο, θα προχωρήσει, θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα έτσι, κανονικά, με την πρόταση κανονικά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσουν, όπως διατυπώθηκε και χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη, και αυτοί ετοιμάζουν τις δικές τους προτάσεις, επεξεργάζονται στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες θα καταθέσουν σε αυτή την επιτροπή που θα συσταθεί στη Βουλή από τον πρόεδρο του κ. Καγλαμάνη. Οπότε το επόμενο διάστημα θα πάμε κανονικά στην διαδικασία της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή προτάσεις που θα κατατεθούν σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Και ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων, έτσι είναι γνωστό, αν πάνε με απλή πλειοψηφία 151, χρειάζονται διευρυμένη 180 στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Αν πάνε με διευρυμένη τώρα άνω των 180, χρειάζονται απλή πλειοψηφία 150. Δεν φαίνεται εφικτό και εύκολο να βρεθούν οι 180 σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίσσονται τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι προτάσεις που θα κατατεθούν από την σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία θα χρειάζονται διευρυμένη στην επόμενη Βουλή. Θυμίζω ότι όπως είχε γίνει και στην προηγούμενη, ουσιαστικά συζητείται το άρθρο που θα αλλάξει, το πώς θα γίνει αυτό θα το αποφασίσει η επόμενη η αναθεωρητική Βουλή.
1: Είναι σύνθετη διαδικασία, ναι, δεν είναι απλή. Δεν λέμε ότι άντε άλλαξαμε το άρθρο του συντάγματος και αυτόματα γίνεται, όπως το περιγράφει, ναι, Βασίλη. Ναι.
2: Θυμίζω ότι στην προηγούμενη περίοδο υπήρξε συμφωνία και έγινε με διευρυμένη πλειοψηφία η αλλαγή για τον τρόπο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο αναθεωρήθηκε με απλή πλειοψηφία στην Βουλή του 2019, δηλαδή από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον με τον τρόπο που έγινε, τέλος πάντων, που δεν συμφώνησαν τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά έτσι είχε προβλεφθεί και έτσι προβλέπεται να γίνει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αλλάζει το άρθρο, λέγεται δηλαδή αποφασίζεται το άρθρο που θα αλλάξει και το πώς θα αλλάξει το αποφασίζει η επόμενη η αναθεωρητέα Βουλή. Είναι αναθεωρητική και αναθεωρητέα, ναι. Τώρα, Από εκεί και μετά, το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με όλο αυτό που είπαμε για τους βουλευτές και το αν και σε ποιο επίπεδο θα είναι διαμαρτυρίες, οι ενστάσεις, συγκρίνειες, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, και αν θα έχουν κάτι περισσότερο, έτσι, μια περισσότερη σημασία, δηλαδή αν θα έχουν ένα συγκροτημένο, όπως είδαμε για παράδειγμα με την επιστολή των 5 για το επιτελικό κράτος, αν θα έχουν κάτι πιο συγκροτημένο. Αυτό δεν υπάρχουν έτσι ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, δηλαδή θα υπάρξουν προφανώς κάποιες φωνές, ίσως σήμερα ας πούμε θα υπάρχει αναφορά σε αυτό το λάθος, το λεγόμενο χθες της εισαγγελίας που έστειλε τις κλήσεις για καταθέσεις στους βουλευτές για τους οποίους είχαμε την άρση της ασυλίας, σε μια περίπτωση ίσως και δύο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, που υπήρξε το λάθος και αντί για πλημέλημα υπήρξε η κατηγορία για κακούργημα, το οποίο μετά την δημοσιοποίηση, μετά τη διαμαρτυρία, τέλος πάντων διορθώθηκε.
1: Και έδωσε και αφορμή λαβή σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσουν για προχειρότητα.
2: Ναι. Έδωσε αφορμή και έδωσε και δυνατότητα έτσι, και αυτό θα γίνει και αναφορά σήμερα και ο Πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά. Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα, αυτό που είπαμε, και να μην γίνει, να μετατραπεί η χώρα σε δικαστήριο και πολιτική ζωή. Εντάξει, είναι βέβαια, από ό,τι λένε και συνάδελφοι εκεί από το δικαστικό ρεπορτάζ, έχει να κάνει και με την γρήγορη διαδικασία, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχει υιοθετήσει, γνωρίζουμε όλοι ότι στα δικαστικά πράγματα τρέχουν οι χρόνοι, είναι πολύ διαφορετικοί, τρέχουν πολύ πιο αργά. Έτσι τώρα πήγανε να επισπεύσουν κάπως, ίσως και να αποδίδεται εκεί, και θα δούμε και να μάθουμε και σε τι εύρος έγινε αυτό το λάθος, δηλαδή έγινε γνωστή μία περίπτωση και λέγεται ότι μπορεί να υπάρχει σε μία ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, θα γίνει σίγουρα αναφορά σε αυτό και από βουλευτές οι οποίοι είναι σε αυτούς που...
1: Πρέπει να ήταν λογικά copy-paste που θα έλεγε και ο Πολάκης.
2: Ναι, έτσι, δηλαδή, έτσι, γραμματεία.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Είναι και το ποσό λάθος, δηλαδή αναθέθηκε το ποσό λάθος, οπότε αυτόματα πήγε ότι είναι για κακούργημα, δηλαδή πήρε την κατηγορία από άλλον σε άλλον πήγε, από ό,τι φάνηκε.
0: Να προλάβουμε να πούμε και για τον κύριο Κουτσούμπα που είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί σήμερα το πρωί βρέθηκε στο πλευρό των 37 εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ, χθες είχε την ομιλία στην Αγία Σοφία. Τώρα το πρωί εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του κόμματος στον αγώνα των εργαζομένων.
2: Ναι, και αυτό θα κάνει και στη συνέχεια. Είναι εργατική, είναι για τους εργαζόμενους. Έτσι, παρουσία του Κουτσούμπα, είπαμε και χθες ότι είναι για τα 90 χρόνια συμπλήρωση του Μάη του 1936 και ομιλία του αυτό ακριβώς είχε. Στη σπορά που έγινε το 1936 από τους καπνεργάτες και τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν στις διεκδικήσεις τους και τις οποίες συνεχίζουν οι εργαζόμενοι του σήμερα. Να πούμε, Μαρία, όμως για να κλείσω λίγο με τα κυβερνητικά. Ότι εκεί που έχει το ενδιαφέρον, λοιπόν, θα δούμε σε ποιο επίπεδο και πού θα, εκτός από αυτά τα θέματα, σε ποια άλλα ζητήματα θα αναφερθούν οι βουλευτές. Γιατί χθες είχαμε και την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είναι δεδομένο πλέον ότι θα είναι στο συνέδριο. Σε αυτή την αγροτική, έτσι, αγροτοσυνδικαλιστική, τέλος πάντων, αγροτική μάλλον, συνεταιριστική, συγγνώμη, συνεταιριστική.
0: Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων, κάπως έτσι. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων.
2: Όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες του αγροτικού τομέα και αναφέρθηκε μάλιστα και στην υπόθεση ουσιαστικά του ΠΚΠ, μιλώντας έτσι για τις προβληματικές ως καβαλώδεις ενισχύσεις ανθρώπων που δεν δικαιούνται. Ουσιαστικά μπαίνοντας σε αυτή τη συζήτηση για την υπόθεση και το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ήταν, από δικό μου λάθος είχα πει ότι θα ήταν και στην παρουσία στην τελετή αναγόρευσης του σε επιτήμου διδάκτορα θεολογικής και πνευματικής του ΕΚΠΑ του Ευάγγελου Βενιζέλου, και ήταν ο κ. Σαμαράς, ο οποίος είχε αυτή την ιστορική χειραψία με την κυρία Μπακογιάννη, έτσι έχουμε να τους δούμε μαζί νομίζω από πολύ παλιά, δεν ξέρω από πότε, από το 9 ίσως, όταν 10, από το 9 πότε επέστρεψε ο κ. Σαμαράς, τέλος πάντων, και πάρα πολλοί άλλοι που είχε έτσι ένα πολιτικό γεγονός και μάλιστα φούντωσαν από χθες τα σενάρια, επανήλθανε για την δημιουργία κόμματος του κυρίου Σαμαρά, έτσι, μετά από αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, είπες για τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την περιοδία του, όμως στο ΠΑΣΟΚ επίσης είχαμε χθες πολιτικό συμβούλιο, μεγάλο το ενδιαφέρον, και εκεί η συνταγματική αναθεώρηση και οι άλλες προτάσεις και για το εργασιακά και για το τετραήμερο. της εργασίας και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το επόμενο διάστημα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την... και για τις παρακολουθήσεις και για τις, όπως είπαμε, το 30διάωρο, το τετραήμερο και για διάφορα άλλα ζητήματα πολιτικής, αλλά αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αυτή η αναφορά της κυρίας Χαλάτση, του περιβάλλοντος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου κυρία Χαλάτση, του περιβάλλοντος του Παύλου Γερουλάνου, για το όριο των θητιών, αυτό που έγινε με τον κύριο Καστανίδη, δηλαδή 20 ετία, ότι πρέπει να ισχύει όχι μόνο για αυτούς που βρίσκονται στο Πασόκ, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στη διεύρυνση. Και βέβαια, όπως αυτό διατυπώθηκε εκ των υστέρων στο παρασκήνιο, στο off the record που λέμε, αλλά δεν είναι αυτό, ξέρετε, τα off the record που λέγονται, όλοι είδαν φωτογραφία της κυρίας Τζάκρη, η οποία παρότι είναι στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, έτσι ακούγεται πολύ έντονο ότι συζητάει, δεν το έχει διαψεύσει και ήδη αυτό το διάστημα, ότι συζητάει με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν φέρεται χθες να έβαλε κατά κάποιο τρόπο φρένο στη συζήτηση, φρένο θα δούμε αν θα είναι και οριστικό, στη συζήτηση του ΠΑΣΟΚ με την κυρία Τζάκρη, αν σε ποιο επίπεδο υπάρχει τέλος πάντων κάποιον διάβλων επικοινωνίας. Γιατί συνεχίζεται η προσπάθεια διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ και αναμονή και της έλευσης του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Άκουγα το πρωί και τον εκπρόσωπο τύπου, έτσι, που πλέον έχει πιο πυκνές εμφανίσεις της πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία αναφερόταν ότι έχουν επισπευστεί κάπως τα πράγματα, τρέχουν πιο γρήγορα διαδικασίες, έχει τη Δευτέρα στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι που θα μιλήσει, πάει στην Αθήνα πλέον, επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας, έχει τροποποιηθεί κάπως το πρόγραμμα που είχε αρχικά. Πάει σε ομιλία λοιπόν στο Χαλάνδρι, τελειώσαν οι παρουσιάσεις της Ιθάκης και αναζητείται η κατάλληλη ημερομηνία ανακοινώσεων. Δηλαδή έχουμε κλείσει ότι θα γίνει αυτό, απλά κοιτάζουν πώς και με ποιον τρόπο θα γίνει την κατάλληλη ημέρα που, ξέρετε, να μην έχει και άλλα γεγονότα. Έχουμε διάφορα που τρέχουν αυτές τις μέρες και με ποιον τρόπο θα γίνει η ανακοίνωση του ονόματος, του προγράμματος και όλων των υπολείπων του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ναι, Βασίλη, σε ευχαριστούμε
2: αυτά,
0: πολύ.
2: Σχετικά τέλος πάντων με την κεντρική πολιτική σκηνή, οπότε θα έχουμε βέβαια και ενδιαφέρον, θα τα πούμε και αύριο.
0: Κοίταξε, δευτεροβόντως τρέχουν και άλλα θέματα, δευτεροβόντως σημαντικά είναι, απλά τώρα έχουμε τα μήκος πολιτικά να συζητήσουμε, γιατί έχουμε και την ανακοίνωση του πληθωρισμού που εντάξει, δηλαδή καλπάζει κανονικά για τον Απρίλιο από την Ελστάτ, οπότε έχουμε και τη Ryanair. Και ήδη έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές σχεδόν από όλα τα κόμματα, έτσι από ό,τι καταλάβαμε, και την ανεξάρτητη κυρία Μάλαμα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Από όλους. Το θέμα πάει, θα πάει στη Βουλή, αλλά δεν ξέρω με τι δυνατότητες και τι προοπτικές παρέμβασης μπορεί να υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, από τη στιγμή που είναι ιδιωτικό, τέλος πάντων, ιδιώτης έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου, πώς θα παρέμβει σε αυτό. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί.
2: Και ο Τακιάου, έτσι, χθες στη Βουλή, που αφορούσαν έτσι και το θέμα του μετρό, το πώς θα ολοκληρωθεί και πότε θα κλείσει τέλος του μήνα για το επόμενο δεκαβενθήμερο και τέλη Ιουλίου που θα έχουμε, όπως έγινε γνωστό τέλος πάντων, την παράδοση της επέκταση. Οπότε, καλό καλοκαίρι.
0: Έτσι, έτσι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 11. Διάσκεψη των Προέδρων στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Σπύλιο Λιβανό και Φωτίνη Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αδιαφανής και σκανδαλώδης η διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Κρίξη, νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5% σύμφωνα με την Ελστάτ από 3,9% που ήταν το Μάρτιο. Στο 3% ο μέσος όρος του πληθωρισμού τον Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών αποκάλυψε η Ελλάς, έστησαν δίκτυο με QR code και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων. Ανησυχία για τα κρούσματα Χαϊντού στο κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Προσχεδιασμένο το έγκλημα στην Κρήτη, το θύμα είχε καταγγείλει τον 54χρονο δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Σήμερα ξεκινάει η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα δούμε τώρα το θέμα για το οποίο μας είχατε κάνει πολλές ερωτήσεις και εσείς από χθες τα μηνύματά σας σχετικά με το Χανταϊό. Και η είδηση που έχουμε είναι ότι στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Θυμίζουμε ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η ανησυχία είναι τι είναι αυτό πάλι που έχει προκύψει. Είναι μαζί μας η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί σε τέτοιες ειδήσεις πραγματικά θα πρέπει να ακούμε μόνο τους ειδικούς και είμαστε όλες και όλοι όλο αυτιά για να ακούσουμε ακριβώς με μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς, αυτό, ο ΠΟΗ λέει ότι μπορεί να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, είναι μία σπάνια κατηγορία αυτού του ιού που είναι κυρίως ενδυμή σε περιοχές Νότιας Αμερικής από όπου προήλθαν και αυτοί τα περιστατικά για τα οποία αναφερόμαστε, που μπορεί να γίνει σπανίως και μετάδοση.
0: Μας ακούτε, κυρία Ψαλτοπούλα, αν μπορείτε να επαναλάβετε λίγο την πρότασή σας?
2: Ναι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, είχαμε μια διακοπή.
2: Λέω ότι πρόκειται ίσως για την παραλλαγή που κυρίως υπάρχει στις περιοχές της Νότιας Αμερικής, όπου αυτός ο ιός των Άνδιων μπορεί να μεταδοθεί σπανίως από άτομο σε άτομο. Επομένως, ενώ η κύριος τρόπος μετάδοσης είναι από τα βιολογικά υγρά των τροκτικών μέσω εισπνοής, είτε από δάγκωμα γδάρσιμο, αυτή είναι μία σπάνια περίπτωση που όμως είναι πολύ σοβαρή, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες επιδημικές εκρήξεις, και το γεγονός ότι είχαμε θανάτους είναι επίσης σημαντικό της σοβαρότητας του ιού, όπως και το γεγονός ότι έχει μεγάλο χρόνο επώασης, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει προσληφθεί κάποια στιγμή αλλά να εμφανίσει τα συμπτώματα και ένα μήνα μετά.
0: Άρα αυτή η πληροφορία που μεταδόθηκε ότι ενδεχομένως, δηλαδή, ο Χανταϊός δεν ξεκίνησε από το κρουαζιερόπλοιο, γιατί η μία γυναίκα που πέθανε είχε ταξιδέψει νωρίτερα με αεροπλάνο.
2: Ναι.
0: Σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει χνηλάτιση όλων αυτών των επαφών, έτσι, μάλλον όλων των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με αυτή τη γυναίκα.
2: Ναι, σίγουρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει αυτή την χνηλάτιση στα άτομα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με τα άτομα που έχουν νοσήσει ή αποβιώσει. Βεβαίως αναφέρει ότι ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό είναι πολύ μικρός και κυρίως μιλάμε για τα άτομα που έχουν έρθει σε στενή επαφή. Καταλαβαίνετε, και σε ένα κρουαζιερόπλοιο γενικά βρίσκεσαι σε κοινούς εσωτερικούς χώρους για αρκετή ώρα.
1: Στην ουσία αυτό το οποίο λέμε, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι ότι μπορεί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν νοσήσει απλά να εμφανίστηκε, να εκδηλώθηκε εκείνη την ώρα, αλλά να είχαν νοσήσει νωρίτερα.
0: Ναι, και εφόσον η επώαση χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να το αλλάξει κάποιος αυτό που κόλλησε πρώτη φορά.
2: Ακριβώς. Αυτό θεωρείται κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το πιθανότερο σενάριο.
0: Υπάρχει θεραπεία πάντως, αν κάποιος δηλαδή εκδηλώσει συμπτώματα. Από το εντοπίσει ο γιατρός ότι όντως έτσι έχει αυτό το πρόβλημα, έχει Χανταϊό, μπορεί να θεραπευτεί?
2: Δεν έχουμε προφανώς, επειδή είναι ιός, δεν έχουμε αντιβίωση, δεν έχουμε ειδικά αντικά φάρμακα, δεν υπάρχει εμβολιασμός. Επομένως έχουμε τη συμπτωματική αγωγή και επειδή βλέπουμε τα περιστατικά εξελίσσονται σε βαριά νόσηση, αυτά τα άτομα μόλις διαγνωστούν είναι σημαντικό να παρακολουθούνται σε νοσοκομείο, γιατί μπορεί να προσληφθεί ο πνεύμονας με πνευμονική ανεπάρκεια ή με νεφρική ανεπάρκεια και μοραϊκή διάθεση και κίνδυνο θανάτου.
0: Χτυπάει εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και ένα υγιές άτομο, δηλαδή που δεν έχει κάποια ευπάθεια ούτε στα πνευμόνια ούτε στα νεφρά, μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι δύσκολη κατάσταση με το Χανταϊό?
2: Ναι, μπορεί να είναι ανεξάρτητα της κατάστασης υγείας του ατόμου.
0: Γιατί λέγαμε για παράδειγμα στον κορονοϊό ότι κινδυνεύουν περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες. Ο Χανταϊός, βλέπουμε, δεν κάνει διακρίσεις.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν τα ξέρουμε και τόσο αναλυτικά όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτά είναι και όταν έχεις αρκετά περιστατικά και μπορείς να κάνεις πολλές αναλύσεις.
0: Στην Ελλάδα είχαμε ποτέ κρούσμα?
2: Είχαμε παλιότερα κρούσματα και γενικά στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί ετησίως περίπου τα τελευταία χρόνια 1500 κρούσματα. Μιλάμε όμως για μια άλλη παραλλαγή που έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου από αυτή την, το στέλεχος μάλλον για να το θέσω καλύτερα, που κυκλοφορεί στη Βόρεια και Νότια Αμερική.
1: Κυρία Ψαλτοπούλου, ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή πώς καταλαβαίνουμε?
3: Κοιτάξτε, αρχίζουμε με μια γρυπώδη συνδρομή, δηλαδή πυρετό και συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, και υπάρχουν περιστατικά που μπορεί να εμφανίσουν μόνο αυτά τα συμπτώματα. Σε άλλα όμως άτομα, όταν μιλάμε σοβαρή νόσηση, εννοούμε δύσπνοια, εννοούμε νεφρική ανεπάρκεια, εννοούμε διαχυτή αιμορραγία, επομένως τέτοια συμπτωματολογία που είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ατόμου.
0: Και κολλάει και από την ατμόσφαιρα, από μικροσωματίδια, δηλαδή πώς μπορεί να το κολλήσει κάποιος?
3: Είναι μέσω της αναπνευστικής οδού, το οποίο εισέρχεται κυρίως στον οργανισμό των ανθρώπων. Και το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα περιστατικά που είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι αυτό που μας κάνει να το προσέχουμε αυτή τη μικροεπιδημία ακόμα περισσότερο.
1: Και με τους ανθρώπους που είναι τώρα μέσα στο καράβι, στο κουρασγερόπουλιο, τι γίνεται?
3: Αυτοί παρακολουθούνται, έχει σταθεί απομόνωση στις καμπίνες και χρήση μάσκας σε χώρους κοινούς, έτσι ώστε, επειδή ακριβώς είπαμε ότι έχει μεγάλο χρόνο επόασης, μπορεί κάποιος να έχει προσβληθεί αλλά να μην έχει εκδηλώσει ακόμα το νόσημα. Και σε αυτούς οι υγειονομικές υπηρεσίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάνουν εξετάσεις, για παράδειγμα να δούνε αν έχουν κάποια ειδικά αντισώματα που σημαίνει ότι έχουν προσβληθεί από αυτό τον ιό. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία, κάποια αναφορά ειδικά για τα παιδιά σε ό,τι αφορά τον χανταϊό?
3: Δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένες αναφορές, πάντως θεωρείται ένα πολύ σπάνιο νόσημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και για όσα χρήσιμα μας είπατε. Καλημέρα, να ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτοπούλου.
0: Ήταν μαζί μας η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θες να πεις κάτι αυτή, ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Αλλά εντάξει, εμείς θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα, γιατί έχουμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ σοβαρά, γιατί βλέπω το Φάνη και χαμογελάω.
2: Ένα τέταρτο στη διάθεσή σου, έτσι.
0: Ναι, ναι, εδώ καθάρισε ο Χρήστος, να ξέρεις. Ειδική παραγγελιά ήταν.
1: Δεν είχατε θέματα άλλα?
0: Όχι, όχι, θέματα είχαμε. Αλλά δεν ξέρω για ποιο πράγμα ρωτάς και περίμενες τον Βασίλη με αγωνία.
2: Όχι, όχι. Στο φιλούσα από την προηγούμενη φορά που το φέρες από εδώ, το φέρες από εκεί. Δεν βγήκε.
0: Μα δεν είχαμε καλεσμένους στο στούντιο. Χρήστο, δική μου ευθύνη είναι. Να είμαστε
1: αγενείς. Α, λες που με ξέχασε.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν προλάβαμε.
1: Και περίμενα με το κινητό στο χέρι και έμεινα με το κινητό στο χέρι.
0: Θέλεις, τώρα που έχουμε και ειδήσεις, έχουμε ζευγάρια για τον τελικό στο Champions League, έτσι. Paris Saint-Germain για δεύτερη χρονιά κατεβαίνει. Το έχει πάρει μάλλον.
1: Πέρσι το πήρε.
0: Και μάθω ότι διεκδικήσει και έχει και πολλές πιθανότητες.
2: Ας το πάρει τώρα που μπορεί, γιατί σε λίγα χρόνια.
0: Τι θα γίνει σε λίγα χρόνια?
2: Θα δεις.
0: Ναι, τώρα άκουσα ότι η Ρεάλ θέλει να μαζεύουν υπογραφές, λέει 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η Παρή δεν βρήκε, δεν είδε άσπρη μέρα με τον Εμπαπέ. Δεν βρήκε άσπρη
0: μέρα. Γενικώς δεν πάει το κλείνει το μαγαζί, κάτι συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είδε άσπρη μέρα με το Μέση. Και όταν αποφάσισε να αφήσει τους αστέρες, να επενδύσει τον προπονητή, να καταστρώσει ένα πλάνο σταδιακής αναβάθμισης των ποδοσφαιριστών και με γέφυρες σύνδεσης των αναπτυξιακών ομάδων με την πρώτη ομάδα, τα αποτελέσματα τα είδαμε με την κατάκτηση του Champions League πέρσι, με την πρόκριση τη χθεσινή στον τελικό του Champions League και μάλιστα ξεκούραστα. Το λέω ξεκούραστα για ποιο λόγο? Θα δει κάποιος ένα-ένα, μπορεί να υποθέσει πολλά πράγματα. Αλλά η Παρή, η οποία είχε νικήσει με 5-4 στον πρώτο αγώνα, προηγήθηκε νωρίς με τον Ντεμπελέ. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποκτήσει προβάδισμα 2 τερμάτων στο δεύτερο ημίχρονο με τις πολλές κόντρα επιθέσεις που βρήκε. Και μπορώ να μιλήσω για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί αυτό είδα, το πρώτο δεν είδα. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, θα πούμε στην πορεία. Η Μπάγερν Μονάχου δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Καθαρά από προσωπική ενέργεια του Κέιν, ισοφάρισε 1-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα η Παρή, πήρε την πρόκριση. Θα παίξει με την Arsenal. Η Arsenal, η οποία προκρίθηκε σε

0: Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα η Bayern και από την Arsenal. Εκτιμώ ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα έβρισκαν στον δρόμο τους, αν δεν παίζαν μεταξύ τους, είτε η Bayern είτε η Paris, θα είχαν ξεπεράσει το σχετικό εμπόδιο. Και η Arsenal από την άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι ευνοήθηκε κιόλας με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να φτάσει στο τελικό της Βουδαπέστης.
1: Αλλά για την
0: Βουδαπέστη θα γίνει ο τελικός του Champions League.
1: Ξέρεις τι κατάλαβα. Νομίζω το κατάλαβαν με τον πιο ακριβό τρόπο, αφού πρώτα το πληρώσανε ακριβά. Ότι τους τίτλους δεν τους αγοράζεις, τους κερδίζεις. Είναι αυτό που λες.
2: Και ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Δηλαδή να έχεις έναν αστέρα και όλοι οι άλλοι να πρέπει να ακολουθούν το σύστημα του συγκεκριμένου αστέρα ή να βασίζεις όλο το σύστημα της ομάδας επάνω σε ένα άτομο, είναι προβληματικό από μόνο του. Γιατί αν μια μέρα δεν πάει καλά αυτό το άτομο, καταλαβαίνεις ότι καταστρέφεται όλο το σύστημα.
0: Παιδιά, ακόμα και η Ρεάλ Μαδρίτης ανεβάζει παιδιά. Παρότι είναι πιο φημισμένη η Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, ακόμα και η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αυτές τις γέφυρες σύνδεσης των τμήματων υποδομής με την πρώτη ομάδα.
2: Ναι. Άρα και τώρα που ο Εμπαπέ θα είναι στα ζήτητα, λες καμιά ελληνική ομάδα να δείξει ενδιαφέρον.
0: Πιστεύω ότι μεγάλωσε με το κάδρο του Γιώργου Κούδα, να ξέρεις.
2: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φωτογραφία του Μιχάλη του Παππού με τον Γιώργο Κούδα που τρέχεται, που είναι απίστευτη, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι αφίσα σίγουρα στο δωμάτιο του.
1: Να έρθει, μα κάνει.
0: Φάνη, προτείνω ανταλλαγή μωρών με Εμπαπέ.
1: Ναι, μέσα.
0: Καλό, ωραίο.
1: Ή Καντεβέρε.
0: Αλλά όχι, κατεβαίνει, είναι χρήσιμος.
1: Είναι χρήσιμος, εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Champions League.
2: Ναι, τώρα βγάλαμε από. Τέλος πάντων. Ανέβηκε Super League 1 και ο Ηρακλής όμως. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλη ομάδα της πόλης πλέον. Να ενισχύσει το ρόστερ.
1: Πολύ μαζευτήκαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Βαλένθια χθες 87-91. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά, να προκριθεί στο Final Four της διοργάνωσης. Αλλά η Βαλένθια δεν είναι τυχαία ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλοι εκτιμούν ότι είναι μόνο στο χέρι του Παναθηναϊκού, λες και παίζει μόνος του. Η Βαλένθια, παιδιά, ήταν δεύτερη στην κανονική διάρκεια, είχε την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Δεν γίνεται να την υποτιμάς έτσι, ειδικά όταν δεν βρίσκεις τρόπο να τη σταματήσει το ρυθμό. Επί 37 λεπτά η Βαλένθια έκανε ό,τι ήθελε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Soft
0: 76-90 ήταν.
1: Soft Παναθηναϊκός. Ναι, δηλαδή, σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω θέλεις και ψυχή, ρε παιδί μου. Το καλό σε ενωμένο ξύλο, έτσι εντός εισαγωγικών. Εχθές ο Παναθηναϊκός έτρωγε ξύλο, δεν έδινε ξύλο.
0: Όχι, πώς δεν έδωσε. Έδωσε. Άργησε. Μια χαρά έδωσε ξύλο.
1: Άργησε.
0: Άργησε. Είναι θέμα ρυθμού. Δεν κατάφερε να σταματήσει το ρυθμό των Ισπανών. Οι οποίοι νομίζω ότι στο Mind Game, δηλαδή πνευματικά, βγήκαν νικητές, γιατί ήταν και επεισοδιακό το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε και την αποβολή των προπονητών, οι οποίοι παραλίγο να πιαστούν και στα χέρια, ο Αταμάν με τον Μαρτίνεθ. Πλέον αύριο το τέταρτο παιχνίδι, η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει πάλι match point, έχει μάλλον qualification point, ας πούμε. Αν νικήσει, περνάει στο Final Four της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χαποέλ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ. 2-1 προηγείται η Ρεάλ. Απόψε είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Η Ρεάλ, η οποία έχει πολλά προβλήματα, γιατί δεν παίζει ο Ταβάρες. Για τον Καρούμπα δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Επίσης, καταπληκτικό παιχνίδι έγινε στο Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ. 19 πόντους προηγήθηκε η Φενέρμπαχτσέ. Η Ζαλγκίρις έκανε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκα. Νίκησε με 81-78. Έτσι έδωσε παράταση στην αγωνία του Ολυμπιακού κιόλας, γιατί ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας. Το τέταρτο παιχνίδι στο Κάουνας, και αυτό θα γίνει την Παρασκευή αύριο. Να δούμε αν θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη ή αν θα τελειώσει τη σειρά η Φενέρμπαχτσέ. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φοβερή ατμόσφαιρα. Πολύ ωραίο και το πανό το οποίο συνέδεε το Γιασκεβίτσους, προπονητή της Φενέρ, με τον Μασιούλης, προπονητή της Ζαλγκίρης. Είναι, αν μη τι άλλο, μια αναγνώριση στην προσφορά του Γιασκεβίτσιους, ο οποίος είχε έρθει πρώτη φορά Θεσσαλονίκη το 1998.
2: Α, δεν είχαμε γεννηθεί.
1: Με την Μπαρτσελόνα, δεν ήταν η Ευρωλίγκα.
0: Άρης στα Τίμπα Βίλνιους.
1: Α, έχεις δίκιο.
0: Η παλιά Ιέτεβος Ρήτας.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ τον μπέρδεψα όταν ήρθε με την Μπαρτσελόνα. Ναι.
0: Και θυμάμαι δίκιο τότε ότι μιλούσαν για έναν θαυματουργό 18χρονο και ήταν ο Σάρας και είχαν ένα διάρρη, ένα σέρβο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι στα Τίμπα. Ο οποίος ήταν καλαθομηχανή επίσης και τα φώτα είχαν πέσει πάνω στο σέρβο. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι για Σκεβίτσιους. Στη Λιθουανία έχει κάνει καταπληκτικό.

0: εξαιρετικό παιχνίδι.
1: Στο παλέ τι να κάνει, εντάξει. Το...
0: Λοιπόν, Final Four BCL απόψε, 10 η ώρα το βράδυ, ΑΕΚ Μάλαγα, νοκάουτ παιχνίδια. Νωρίτερα ο άλλος ημιτελικός της Ρήτας με την Τενερίφη. Στην Μπανταλώνα, στην έδρα της Μπανταλώνα, προάστιο της Βαρκελόνης γίνεται το Final Four, το οποίο μάλιστα κλειστό είχε και πρόβλημα. Το Σαββατοκύριακο διεκόπη παιχνίδι λόγω προβλήματος στα χρονόμετρα και ήταν το παιχνίδι μάλιστα Μπανταλώνα Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι η ομάδα η οποία έχει μετράει διαδοχικές κατακτήσεις, δύο διαδοχικές κατακτήσεις του BCL. Έχει αρκετά προβλήματα, έχει κάποιες απουσίες ή τουλάχιστον δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κάποιων παικτών. Για την ΑΕΚ είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη αποστολή, αλλά έχει δείξει φέτος η ΑΕΚ ότι έχει προσωπικότητα. Μένοντας στο μπάσκετ, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77 εχθές. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την μεθεπόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε καλά, την έχασε διαφορά, τελικώς το παιχνίδι κρίθηκε στο τέλος. Και αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό δράση. Ο Βλάντο, ο οποίος ήδη έχει κάνει στροφή επαγγελματική και από όσο γνωρίζω ασχολείται με το management. Σήμερα έχουμε επίσης τους δεύτερους ημιτελικούς αγώνες σε Conference και Europa League. Το βράδυ στις 10, Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Η Crystal Palace είχε νικήσει με 3-1 εκτός έδρας τον πρώτο αγώνα, οπότε είναι το μεγάλο φαβορί. Strasbourg Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ράγιο Βαγεκάνο πηγαίνει στη Γαλλία με την πρίκα του 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία. Και για το Europa League, Freiburg Braga. Η Μπράγκα είχε νικήσει με 2-1 στην Πορτογαλία. Και Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ. Η Νότιχαμ Φόρεστ έχει την νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες οι οποίες συναντιούνται γενικώς και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Έχει ενδιαφέρον γενικώς, όχι πέρα ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο, διακυβεύεται ένα εισιτήριο στο Champions League. Ποιος θα το πάρει? Θα το πάρει η Γερμανία, θα το πάρει η Ισπανία, η Αγγλία θα το πάρει το πέμπτο εισιτήριο για το Champions League, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα έχει στο Conference, θα μετρήσει πρόκριση της Crystal Palace στο τελικό του Conference, θα μετρήσει πρόκριση ούτως ή άλλως αγγλικής ομάδας στο τελικό του Europa League, είτε μιλάμε για την Aston Villa είτε μιλάμε για την Nottingham Forest. Οπότε είναι εξασφαλισμένη για να πάει και η Liverpool στο Champions League, όχι τίποτα άλλο. Για το φάνητο γίνονται όλα.
1: Ναι.
0: Να δούμε, ναι, αν θα βγάλει και η Γερμανία ομάδα στο Champions League.
1: Η Manchester το έχει λήξει αυτό το θέμα, είναι Champions League, τελείωσε η ιστορία, εντάξει, μια χαρά.
0: Επίσης τώρα, επειδή
2: μου αρέσει πάντως που ταυτίζεστε με ξένες ομάδες για να χαίρεστε κάποιοι εδώ πέρα μέσα.
1: Ονόματα δεν λέμε. Γιατί όσο μιλούσε ο Βασίλης για τη Στατίμπα Βιλνιούς, μπήκα λίγο να δω τα πλάνα από την εποχή και σκέφτομαι τώρα. Ο Γιασκεβίτσος γιατί έγινε μεγάλος παίχτης?
0: Α, για πες το τώρα.
1: Γιατί αντιμετώπισε το μεγάλο Γκάρι Γκραντ στο παλέ.
0: Ναι. Με Γκάρι Γκραντ. Έβλεπε. 98.
1: Γκάρι Γκραντ, Μιχαήλοφ, νομίζω σιγά.
0: Είναι φάση των 16, νομίζω, του Σαπόρτα Κάπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το περιβέτη χρονιά με
1: το πρώτο παιχνίδι του Σβίσερφ όταν ήρθε εκείνη τη χρονιά.
0: Ποιος δεν
1: το
0: άξω?
1: Πρώτο παιχνίδι του Σβίσερφ ως προπονητής όταν ήρθε εκείνη τη χρονιά.
0: Ήταν του Σερφ.
1: Ναι, ναι. Μαζί με Μαγκότσιο.
0: Ναι, γιατί ναι, τότε ήταν ο Μαρκόπουλος και παρότι ο Σούλης είχε κάνει εξαιρετική πορεία, είχαν φαγωθεί να τον αλλάξουν και είχαν φέρει τον Τσβίκα. Τι πήγες, Μαρία, να πεις?
2: Όχι, αν στο μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, αν υπάρχει δραστηριότητα, θα σε ρωτούσα.
0: Είπαμε, γιατί πάω και σε Περιστέρι.
2: Α, μόνο αυτό?
0: Αφού δεν παίζουν. Final Four ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει, ο Ολυμπιακός έπαιζε. Δεν έχει άλλη δραστηριότητα. Στην εχώρια επικαιρότητα
2: πάντως
0: περιμένουμε.
2: Αν το ποδόσφαιρο θα έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, γιατί.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι στην εχώρια επικαιρότητα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο ο Χατσερίδη και ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, που προφανώς κρίνει πάρα πολλά πράγματα σε πρώτη φάση. Το
2: sold out είναι, λέει, το
0: τη δεύτερη
2: παιχνίδι.
0: Θέση. Ναι, 2.000 εισιτήρια είχαν μείνει για να γίνει sold out. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας. Ο Άρης δεν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την τεχνική ηγεσία. Από όσο γνωρίζω, δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση του Παπαδόπουλου. Υπάρχει περίπτωση σου σε μπάσια λέτο. Η άποψη δική μου είναι πιο απλή. Δεν γίνεται να παίρνει την απόφαση ο πρόεδρος όταν έχει τεχνικό διευθυντή. Εντάξει. Άμα θες να παίρνεις την απόφαση εσύ, μην παίρνεις την απόφαση.
1: Εκτός αν αυτό δείχνει κάτι.
0: Όχι, αυτό έγινε και φέτος. Έγινε με το Χιμένεθ, με τον Γρηγορίου. Ναι. Αν έχει ένα τεχνικό διευθυντή, υπάρχει ένα λόγο που τον, έχει.
3: Άλλες ζυμώσεις.
0: Δεν έχει άλλες ζυμώσεις.
2: Τι περιμένεις τώρα, εσύ να ακούσεις μεταγραφές.
3: Όχι,
2: προεδρών.
0: Όχι, ιδιοκτησιακές.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι προέδρων.
1: Αυτά λοιπόν, μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
2: Ναι, ναι, περίμενε. Λοιπόν,
0: και του καλοκαιριού.
2: Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να δούμε κέιτρις από το στούντιο.
1: Χριστούγεννα να μην φτάσουμε.
0: Μην πάμε και Πάσχα το επόμενο.
2: Εντάξει, εγώ τώρα τι να πω εδώ πέρα στον πόνο σας. Δεν πρόκειται να σχολιάσω. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε.
0: Ναι.
2: Τελειώσαμε.
0: Να αφήσουμε και το Φάνη.
2: Έτσι.
0: Τι γίνεται, Φάνη
2: Σιλιάκος. Στον ήχο μας ρύθμισαν επίσης ο Ηλίας Σταμπουλής, Σοφία Σακαλή. Και τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Μείνετε συντονισμένοι. Η ενημέρωση συνεχίζεται στον 102 FM της R3 με εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
2: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινά σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα των ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρώην Υπουργό Σπίλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή. Αδιαφανής και σκανδαλώδης η διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων δήλωσε χτες το βράδυ σε ειδική εκδήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5% σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από 3,9% που ήταν το Μάρτιο. Στο 3% ο μέσος όρος του πληθωρισμού τον Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη να επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χτες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο η είδηση από τη Σιητική Οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης συνελήφθησαν 2 νεαροί 21 και 19 ετών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη με κρυπτονομίσματα, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, παρήχαν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code, τα οποία ήταν κολλημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι πλατφόρμας επικοινωνίας με συγκεκριμένους διαχειριστές, διακινητές της παραγγελίας ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελλάς. Ένας 22χρονος νεαρός εντοπίστηκε χτες βράδυ από την τροχέα να κινείται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 70 χιλιόμετρα. Ακολούθησε έλεγχος από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair αύριο σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα την ώρα που η ένταση με τη Fraport για το αεροδρόμιο Μακεδονία κορυφώνεται και το ενδεχόμενο αλλαγών στο οπτητικό πρόγραμμα προκαλεί ανησυχία. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χωριό Χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει με πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για την 22η χρονιά απευθυνόμενη σε ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ Hell Expo. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η Ορχήστρα Πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Εμίλιε.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
0: 7 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026 σήμερα και είμαστε πιστοί εδώ στο ραντεβού μας, στον 102 FM της ΕΡΤ3 για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα, να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν να πούνε σημαντικά πράγματα και βεβαίως να προσπαθήσουμε να δούμε και μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων που συμβαίνουν στην επικαιρότητα.
1: Okay, για το επόμενο δύο ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί παρέα. Ψαπρανίδης Εμίλιος, Ανδρέας Σταματόπουλος, εδώ στον 102 FM. Ξέρουμε ότι, τουλάχιστον φαντάζομαι, κρίνουν από εμένα, Ανδρέα μου, ότι κάποια πράγματα έχουν ήδη κουράσει, αλλά κάθε μέρα αναζητούμε απαντήσεις για αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, ποια ακριβώς προοπτική υπάρχει ως εξέλιξη στη διαδικασία για εξέβρεση λύσεων και προσπαθούμε κάθε μέρα κι εμείς εναγωνίως να σας μεταφέρουμε τουλάχιστον αυτά που θα μας πούν οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε.
0: Μια που μιλάμε λοιπόν για ειδικούς, να δούμε τι γίνεται και με τον πόλεμο, γιατί όλο λέμε τελειώνει, να και ο Τραμπ θέλει να τελειώσει και κάνουν διαπραγματεύσεις, αλλά είχαμε και καινούργιους βομβαρδισμούς, όχι βέβαια από τους Αμερικανούς, αλλά από το Ισραήλ στην περιοχή εκεί στη Βηρυτό για την Χαμάς και την Χεσμπολάχ. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το Ιράν, καθώς έχουμε μαζί μας σήμερα τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη. Καλημέρα σας, κύριε Αδαμίδη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Καλή σας μέρα. Τελικά, κύριε Αδαμίδη, επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσουμε. Έχουμε πόλεμο, έχουμε διαπραγματεύσεις, έχουμε πόλεμο υπό διαπραγμάτευση. Γίνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ και εγώ αναλογίζομαι και παρακαλώ να έχω και μια απάντηση από εσάς. Αν αυτές οι δηλώσεις αξιοποιούνται στη βάση πάνω στο πεδίο, γίνονται για το πεδίο ή αν έχουν χρηματιστηριακή αξία. Έχουμε όλοι μπερδευτεί τι διάλογο γίνεται εκεί κάτω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα. Uh-huh. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Το Ιράν, μια δύναμη ισχυρή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ένα έθνος με πανάρχιο παλαιτισμό που από το 1979 έχει ένα θεοκρατικό καθεστώς. Το οποίο θεοκρατικό καθεστώς ανέπτυξε όλα αυτά τα χρόνια δίκτυα επιρροής σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποίησε τα έσοδα από το πετρέλαιο, τα όποια έσοδα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κυρώσεις επί δεκαετίες σε βάρος του Ιράν. Δημιούργησε και τους λεγόμενους πληρεξούσιους στην περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής και αναφέρομαι φυσικά στις πολιτοφυλακές του που δράσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και που βέβαια έχει φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Γιατί αυτά που λέγονται περί ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον θυμηδία προκαλούν στα χείλη όσων έχουν γνώση του χώρου, έχοντας πάντα υπόψη ότι το Ιράν έχει άπλετες πηγές ενέργειας, τόσο σε ό,τι αφορά τα ορυκτά του καύσιμα και κυρίως το πετρέλαιο, όσο βέβαια και το φυσικό αέριο.
1: Θυμηδία λοιπόν, προκαλούν επειδή γίνεται αναφορά στο Ιράν. Όχι ότι η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειρηνικούς λόγους.
2: Επίσης, μισό λεπτό λίγο, για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι συμβαίνει, για να ξέρουμε και εμείς τελικά ως Έλληνες, ως χώρα, ποια είναι τα προτάγματα και τι πρέπει να γίνει και για μας. Συμφέρει στο τέλος της γραφής για μας. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, στο τέλος της ημέρας αυτό που πάνω απ' όλα πρωτανέβει είναι το εθνικό συμφέρον.
0: Σας ακούμε.
2: Το Ιράν λοιπόν έχει φτάσει πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου και υπάρχουν οι χώρες της περιοχής όπως ο Ισραήλ που ξεκαθάρισε ότι δεδομένου ότι το Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το ίδιο, δεν θα επιτρέψει ποτέ να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Πράγμα το οποίο φυσικά εστερνίζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο πλαίσιο αυτό εξαπολύθηκε το προηγούμενο Ιόνιο ο πόλεμος των 12 ημερών, ο βομβαρδισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και φτάσαμε φυσικά και στον πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου έως 8 Απριλίου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το διακύβευμα και ποιες ήταν οι βασικές στοχεύσεις. Τώρα από ένα σημείο και μετά το να προσπαθεί κάποιος ή εν πάση περιπτώσει να αναμεταδίδει να υποστηρίζει την κρίση ότι ο πόλεμος αυτός είναι μια ουσιαστικά επιχείρηση από πλευράς του Πρόεδρου Τραμπ για να κάνει χρηματιστηριακά παιχνίδια ή να καρποθεί σε συνεργασία με φίλους του κέρδη από την εξέλιξη του πολέμου, αντιλαμβάνεστε ότι αδικούμε και το διακύβευμα της περιοχής και αδικούμε και το διακύβευμα γενικότερα των πολιτικών σχέσεων. Θα έλεγα να σκεφτούμε λίγο ευρύτερα για να δούμε το κατά πόσον, για παράδειγμα, οι μεγάλες άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, επέδειξαν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στήριξη του Ιράν. Η απάντηση είναι όχι. Πέρα και πάνω από κάποιες δηλώσεις συμπαράστασης και συμπάθειας, πέρα και πάνω από κάποιες φημολογούμενες και ενδεχόμενα υπαρκτές παροχές σε ό,τι αφορά το επίπεδο της πληροφόρησης, ειδικά από πλευράς της Ρωσίας, δεν είδαμε καμιά από τις μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία και Κίνα, να σπέδουν, να συμμετάσχουν είτε με αποστολή δραστικών σωμάτων ή την παροχή οπλικών συστημάτων για να στηρίξουν το Ιράν στην άμυνά του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια σφαίρα ενός νέου καθορισμού των γεωπολιτικών ισορροπιών που ενδεχόμενα να ξεκινήσει από την Αλάσκα, αλλά που σίγουρα αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουν τη ρωσική επίθεση, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν λέω ότι είναι κάτι ευχάριστο, αλλά λέω ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε, να την κατανοήσουμε και φυσικά να μην επιχειρούμε να εκφύγουμε από τη πραγματικότητα αυτή. Ισχυριζόμενοι, εν πάση περιπτώσει υποστηρίζοντας ή βλέποντας ότι υπάρχουν χρηματιστηριακές προτεραιότητες ή παιχνίδια γύρω από τον πόλεμο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κατά πόσον έχουμε να κάνουμε με μια κεχηρία ή έχουμε να κάνουμε με μια ψυχρή, ένα ψυχρό πόλεμο ή μια θερμή κεχηρία, νομίζω και πάλι εδώ η απάντηση είναι σαφή. Σαφώς και υφίσταται ακόμα η κεχηρία. Κανείς δεν έχει διανοηθεί να πει ότι σταματάει την εκεχηρία και ξεκινάει πάλι τις πολεμικές επιχειρήσεις, χωρίς να το αποκλείω φυσικά αυτό να γίνει κάποια στιγμή από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί υπάρχει πρωτοβουλία του να ανεχθούν αντίστοιχες δράσεις σε επίπεδο πραγματοποίησης επιχειρήσεων, με τη συνδρομή φυσικά πάντων του Ισραήλ. Αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται να έχει το τελευταίο τουλάχιστον χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ώρες, εξαγγελθεί ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ουσιαστικά καταρχήν συμφωνία, που μέσα σε ένα πλαίσιο 30 ημερών θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να αποσαφηνίσουν τους όρους της μεταξύ τους ειρήνης. Και βέβαια έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες, αυτά τα οποία έχουν τουλάχιστον ανακοινωθεί, δεν μιλάω για τα όσα θυμολογούνται, ότι το Ιράν έχει ζητήσει, έχει προτείνει μέσα από ένα μαραθώνιο επισκέψη που πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών του, πρότεινε λοιπόν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να υπάρχει εγγύηση από πλευράς του Ισραήλ και των ΗΠΑ ότι ο πόλεμος σταματάει εδώ και δεν θα υπάρχουν νέες πολεμικές επιχειρήσεις. Και το ζήτημα, το ακαθόδες για το Ιράν και φυσικά για τους ενδιαφερόμενους όλους στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ και αλλά και τις χώρες του κόλπου, γιατί καμιά από τις χώρες του κόλπου δεν αισθάνεται ασφάλεια με ένα Ιράν που ενδεχόμενα θα έχει πυρηνικό όπλο. Το ζήτημα λοιπόν του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και ειδικά του δικαιώματος που έχει το Ιράν, της αναγνώρισης του δικαιώματος του Ιράν να αναπτύξει οποιοδήποτε πυρηνικό πρόγραμμα και να εμπλουτίσει το ουράνιο, να μεταφερθεί σε επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τη μια και του Ιράν από την άλλη. Μάλιστα. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα και φυσικά όπως έχει προαναγγελθεί είναι ζήτημα ορό να δούμε το κατά πόσο αυτή η καταρχήν συμφωνία για το πλαίσιο συζητήσεων για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης θα μετουσιωθεί, θα μεταμορφωθεί, θα πάρει πράξη σε πραγματικότητα, θα λάβει χώρα και οστά.
1: Μάλιστα. Πάντως θα συμφωνήσουμε μαζί σας ότι και η Ρωσία και η Κίνα έχουν κρατήσει μια στάση όπως την περιγράψατε. Παρ' όλα αυτά, χθες νομίζω ή προχθές, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν στο Πεκίνο, είχε συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του και υπήρχαν και δηλώσεις από πλευρά της Κίνας ότι κάπου πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή η Κίνα άρχισε μια πιο διπλωματική παρουσία στο όλο σκηνικό.
0: Ναι. Αυτό όμως βλέπουμε ότι δεν μετουσιώνεται σε, σε δράση
1: ούτε
0: άλλη.
1: Ούτε σε πίεση με διαφορετική μου. Προφανώς λέμε ότι υπάρχει ένα διπλωματικό πεδίο και μια έτσι, παρέμβαση της Κίνας.
0: Οπότε κύριε Αδαμίδη, το γεγονός ότι όπως είπατε θα δούμε τώρα τις επόμενες ώρες τι θα γίνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι και με βάση όλα αυτά που μας είπατε σε θέση μειονεκτική αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Ιράν.
2: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι είναι σαφές. Το Ιράν έχει δεχτεί την επίθεση από τις 27 Φεβρουαρίου στις 8 Απριλίου. Το Ιράν δέχτηκε πάνω από 12.000 πλήγματα σε στόχους του σε όλη την επικράτειά του. Το Ιράν βέβαια επίσης πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων, 660 επιθέσεις λέγεται ότι έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου σε βάρος των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, αλλά ακόμα και ευρύτερα, πράγμα το οποίο φυσικά καθόλου δεν γεννά αισθήματα αγαθά έναντι του Ιράν από πλευράς ειδικά των χωρών του κόλπου και όσων άλλων χωρών δεχτήκαν τα πλήγματα, τα διάκριτα πλήγματα από το Ιράν. Σαφώς και το Ιράν δοκιμάζεται, γιατί σε αυτές έχουν αποκλειστεί τα λιμάνια του, πως είναι αδύνατη τόσο εξαγωγή, όσο επίσης πετρελαίου, όσο επίσης και ανεποδιασμός μέσω των λιμένων του σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως επίσης και στο ρογιστικό υλικό. Αλλά βέβαια, κανείς δεν λέει ότι και άλλες χώρες του κόλπου δεν έχουν δεινοπαθήσει και δεν δεινοπαθούν από αυτή την εξέλιξη των πόλεμων.
0: Ερώτημα...
2: Έχοντας πάντα υπόψη μας ότι ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υποστεί τα περισσότερα πλήγματα σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Και ορισμένες πόλεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ουσιαστικά παράδειση τουριστική και οικονομική
0: δράση,
2: έχουν ρημώσει. Με χαρακτηριστικότερο εξ αυτών των παραδειγμάτων, το Ντουμπάι.
0: Φυσικά. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, όποια συμφωνία και να γίνει, όποιος τερματισμός του πολέμου, Δηλαδή θα είναι με το, θα διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς που μας περιγράψατε, το θεοκρατικό κτλ. Το άλλοι το λένε ισλαμοφασιστικό. Υπάρχει δηλαδή, μπορεί να είναι εφικτά και βιώσιμα όσα συμφωνηθούν με τη διατήρηση της ίδιας κυβέρνησης, του ίδιου καθεστώτος.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πραγματιστές πάντα να είμαστε. Δεν ανέμενε κανείς ότι θα υπήρχε κατάρρευση. Αυτό ήταν το πιθανό αυτό σενάριο, να υπάρχει κατάρρευση του καθεστώτος. Γιατί πολύ απλά σε μια τέτοια μεγάλη και χαρινή χώρα, αναφυσβήτητα αυτό το κενό θα δεχόμενα να δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα. Αυτό το οποίο βλέπω να γίνεται και ούτω ή άλλω εκ των πραγμάτων έχει συντελεστεί, οδηγούμαστε σε μια ελεγχόμενη μετάβαση. Τόσο σε ό,τι αφορά του συμβολισμού, όσο και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα. Η προηγούμενη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Ιράν εξοδόθηκε, ειδικά με την επίθεση που έγινε την πρώτη μέρα, τον βομβαρδισμό που έγινε την πρώτη μέρα στις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ και οι διάδοχοι, που κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να πηχούν του χειροπυρηνικού φορεί επανάσταση, που καθέστατα και έχουν συγκεντρώσει γύρω του πάρα πολλέ εξουσίε, δεδομένου ότι κατά τα άλλα ηγέτη του Ιράν, ο Χαμενεή, ο γιο του εξοδοθέντο εκλειπώντο προηγούμενου ηγέτη, δεν έχει μέχρι σήμερα εμφανιστεί πουθενά ζωντανά, με έπλογο ερωτήματα κατά πόσον μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε καθήκοντα. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά, έχουμε σαφώς, όπως είπα, μια εκ των πραγμάτων μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς με νέα πρόσωπα. Σαφέστατα και το καθεστώς αυτό θα είναι αυτό που θα κληθεί να εφαρμόσει τα όσα συμφωνηθούν και δεν νομίζω είναι κάτι το οποίο εκφεύγει των δυνατοτήτων του. Και σαφέστατα αυτό το καθεστώς έχει ως παρακαταθήκη ήδη από τον ιδρυτή του θεοκρατικού αυτού εδώ σχήματος, τον Αγιαταλό Χομενεΐ το 1979, ως πρώτη στιγμήμερημα την διατήρηση του καθεστώτος. Και για να υπάρχει διατήρηση του καθεστώτος, απαραίτητη είναι η προσαρμογή του. Εάν λοιπόν το Ιράν καταφέρει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας να πετύχει, που είναι και το μεγάλο δέρεα για το ίδιο, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων, που σε χρόνο, πρώτο χρόνο εκτιμάται ότι θα είναι περί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πολύ ευχερέστερο για το νέο αυτό καθεστώς, το οποίο εκ των πραγμάτων έχει διαδεχθεί αυτός που εξοντώθηκαν, να μπορέσει και τη συναλλαγματική ισοτιμία να ελέγξει και τις πληθωριστικές πιέσεις να αντιμετωπίσει και τον εφοδιασμό της αγοράς να εξασφαλίσει και καλύτερη προοπτική να δώσει στους Ιρανούς πολίτες που, ως γνωστόν, όταν μια κοινωνία ευημερεί, όταν μια κοινωνία αναπτύσσεται, εύλογο είναι να προσδοκούμε ότι και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι ευχερέστερο για τους κατοίκους, για τους πολίτες να τα απολαύσουν. Άρα λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε μια κατάσταση ελεγχόμενης μετάβασης με ένα καθεστώς που θα έχει προσαρμοστεί και θα είναι σε θέση να εφαρμόσει όσα συνειδητοποιηθούν με τις ΗΠΑ.
1: Μπορώ, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί στην αρχή σας προσέγγιση είπατε κάτι σωστό, ότι το διακύβευμα πρέπει να το δούμε και να το δούμε και σε εθνικό επίπεδο.
2: Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, δεν σας ακούω.
1: Λέω, είπατε ότι υπάρχει το διακύβευμα, το οποίο πρέπει να δούμε και σε εθνικό επίπεδο κτλ. Θεωρείτε ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκού χώρου υπάρχει πολυτέλεια κάθε κράτος να δει μόνο του το δικό του εθνικό συμφέρον, από μόνο του, ατομικά? Ή πρέπει να το δει μέσα στο σύνολο της Ευρώπης?
2: Ακούστε λίγο, δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν δημιουργήθηκε το πρώτο για να διαμορφώσει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα. Γιατί τα ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά τα μεγάλα, έχουν διαφορετική διαδρομή και διαφορετικές καταβολές. Αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε η Ευρώπη ήταν για την οικονομική πρόοδο. Αρχικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τις υπόλοιπες κοινότητες, τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει μεταξελιχθεί. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επιμείνει και να εμπεδώσει τα κεκτημένα, τα επιτεύγματά της η Ευρώπη. Πειραματισμοί όπως αυτές που παρατηρήθηκαν το λεγόμενο μεταναστευτικό το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ότι μας οδήγησαν σε τραγικές περιπέτειες. Ομοίως το να επιζητούμε τώρα την Ευρώπη να έχει γεωπολιτικό ρόλο και ενιαία πολιτική είναι σαν να ζητάμε να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι κάτι φρόνιμο.
1: Δεν τιμά αυτό βέβαια την Ευρώπη που λέτε.
2: Όχι, μια χαρά την τιμά την Ευρώπη. Δεν τιμά την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένη αποστολή. Δεν είναι κάτι αφηρημένο η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι αυτή που κατάφερε και δημιούργησε τα μεγάλα έργα υποδομή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη είναι αυτή που πήρε κράτη παρείες και κέννητες, που ειδικά στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη δεν είχαν καθόλου αυτονόητα τα βασικά αγαθά. Η Ευρώπη είναι αυτή που μεταμόρφωσε την Ελλάδα τη δεκαετία του 80 σε μια σύγχρονη χώρα. Άρα λοιπόν καθόλου τιμημένη η Ευρώπη. Το να επιχειρεί η Ευρώπη μικρομεγαλίστικες περιπέτειες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και σαφώς και υπάρχουν, όπως το βλέπουμε, και διαφορετικές φωνές, και σαφώς και υπάρχουν και διάφοροι επικεφαλείς κυβερνήσεων που κάνουν το προσωπικό πολιτικό τους παιχνίδι και επ' αφορμή του πολέμου στον κόλπο, προκειμένου να έχουν αντίστοιχη απήχηση στο εσωτερικό πολιτικό τους ακροατήριο. Αυτό φυσικά έχει κατά κύριο λόγο χαρακτηριστικά παραδείγματα για αντιπροσώπους όπως είναι ο Πέτρος Σάντζες στην Ισπανία, ακόμα αν θέλετε και ο Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανία και τελευταία και η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αποτυχίας της Ευρώπης το να κοιτάζουν κάποιοι να διασφαλίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Και σαφώς θα ήταν τραγική αποτυχία δική μας αν στη διαμόρφωση των επιλογών μας πρώτη στο ρόλο δεν παίζει η εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων. Θα ήταν απόλυτη αφέλεια, να μην πω ασυγχώρητη προσβολή στην εντολή που κάποιοι έχουν λάβει και από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να ενεργήσουν με πρώτο στο κριτήριο και πρώτη στην έρευνα την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Έτσι είχαν τα πράγματα, έτσι έχουν, καλώς έχουν και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Ανδρέα μου, πάντως, εγώ θα διαφωνήσω, είμαστε εδώ για να λέμε και τη γνώμη μας. Δεν μπορώ να μηδενίσω την προσπάθεια η Ευρώπη τουλάχιστον να αποκτήσει ενιαίο βηματισμό. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Αδαμίδης δεν μας είπε ότι υπάρχει η ρήτρα προσφυγής, δηλαδή όταν κινδυνεύει ένα κράτος Ευρώπης να προσφεύγουν οι άλλοι. Αυτό υπάρχει και το είδαμε με τη Frontex που έρχεται στα νησιά στο Αιγαίο κτλ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι,
1: βέβαια δεν έχει μετουσιωθεί σε κοινή εξωτερική πολιτική.
0: Δεν έχουν όμως την άμεση δυνατότητα επέμβασης. Είναι μια επικουρική.
1: Έχουν τη δυνατότητα αποτροπής.
0: Επικουρική και αποτρεπτική. Προφανώς. Η οποία προφανώς είναι δευτερεύουση σημασία από την κύρια δύναμη την οποία έχει το κράτος, το κυρίαρχο, το οποίο
1: την κύρια δύναμη την είχε
0: υποτίθεται
1: το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και βέβαια θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε
0: Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο ΝΑΤΟ.
1: Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Αδαμίδη για την αποχώρηση του ΝΑΤΟ ή την τμηματική αποχώρηση του ΝΑΤΟ.
0: Μα ΝΑΤΟ ίσον Αμερική.
1: Ναι, υπάρχουν χώρες που ήταν στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ευρώπη, στον ενίο χώρο τον Ευρωπαϊκό, περισσότερο εξαρτημένες ή λιγότερο από την παρουσία του ΝΑΤΟ. Προφανώς και υπάρχουν τέτοιες χώρες στην Ευρώπη που θα πληγούν περισσότερο μετά την αποχώρηση του ΝΑΤΟ.
0: Μα το ΝΑΤΟ είναι Αμερική, είναι όλη η Ευρώπη.
1: Καμία
0: δεν έχω περισσότερο
1: αλλά το ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουν να αποκτήσουν ενιαία εξωτερική πολιτική ή πολιτική άμυνας, νομίζω ότι αυτή
0: νομίζω η όμως, Εμίλια, νομίζω δεν το θέλουν κιόλας οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχουν τόσο διαφορετικά.
1: Γι' αυτό δεν του τιμά, Αντρέα, αν δεν το θέλουν. Γιατί κάτω από τον όρο αντίπαλο ή εχθρό, δεν κατανοούν οι Ευρωπαίοι όλοι το ίδιο πράγμα.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Όταν εγώ μιλώ για αντίπαλο ή εχθρό μου, να το απαλύνω και εννοώ τον γείτονα εξανατολών, προφανώς η μισή στην Ευρώπη είναι φίλη. Όταν ο Τραμπ θέλει να πάει να πάρει την Γλεδανδία, εγώ ξυπάστηκα στο νιαστή. Άρα δεν υπάρχει κάτω από τον όρο ποιο απειλεί την Ευρώπη να καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα ως Ευρωπαίοι. Και αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπε και ο κύριος Αδαμίδης, ότι υπάρχουν τόσο διαφορετικά συμφέροντα που ναι, ενώ η Ευρώπη βοήθησε να αναπτυχθούν όλα αυτά τα κράτη, τα ναι, συμφέροντα και οι πολιτικές ναι, δεν συγκλίνουν.
1: Δηλαδή είναι κατώτεροι των περιστάσεων και οι ηγέτες, επίτρεψε μου να πω, είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Τώρα, αν οι τράπεζες είναι πιο μπροστά από αυτούς, τα συμφέροντα πιο μπροστά από αυτούς, ας το δουν, δικό τους πρόβλημα είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το λούζομαι ως λαός.
0: Ποτέ, δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε και από την ιστορία, δεν είχαν ποτέ έτσι κοινό βηματισμό πέρα από.
1: Προφανώς, αυτό ισχύει.
0: Όπως και να έχει, μάλλον είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, Εμίλιο.
1: Φίλε, θα το δούμε αυτό. Θα μας πει και η Βικτωρία η Καλιάκο αργότερα. Περιμένουν την απάντηση για το moratorium των 14 σημείων οι Αμερικανοί. Θα τα δούμε στην πρόοδο της εκπομπής.
0: Πρέπει
1: να αδειάσουμε το στούντιο.
0: Να ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων για να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στη Βουλή. Διάσκεψη των Προέδρων στην Ολομέλεια της Βουλής και επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αδιαφανής και σκανδαλώδης η διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5% σύμφωνα με την Ελστάντ από 3,9% που ήταν το Μάρτιο. Στο 3 ο μέσος όρος του πληθωρισμού του Απριλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών αποκάλυψε η Ελλάς, έστησαν δίκτυο με QR code και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων. Ανησυχία για τα κρούσματα Χαϊντού στο κρουαζιερόπλοιο, ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύλληψη 28χρονου για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και επικίνδυνη οδήγηση στη Θεσσαλονίκη. 5 περιστατικά αφήξεων με 267 πρόσφυγες και μετανάστες από τα παράλια της Λιβύης καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο νότια του Ηρακλείου. Σήμερα ξεκινά η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Περισσότερη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 12.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Λοιπόν,
1: πάμε λίγο βορειότερα.
0: Να πάμε βορειότερα.
1: Και ανατολικά.
0: Αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-007-8228. 693-007-8228. Ο τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber εντελώς δωρεάν.
1: Και να πάμε, λοιπόν, πάμε στην Θράκη. Πάμε στη Θράκη, πάμε στην Ξάνθη. Θα συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, τον κύριο Πολυζέη Παρασκευόπλο, και θα το πράξουμε αυτό διότι... Καλημέρα κύριε Παρασκευόπλε.
2: Καλημέρα.
1: Θα το κάνουμε αυτό γιατί, Ανδρέα μου, ακούσαμε, διαβάσαμε, γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί ένα σχέδιο δράσης για τα διατηρητήρια της Ξάνθης. Έχεις ακούσει για τα περίφημα διατηρητήρια?
0: Μα έχω πάει, τα έχω δει.
1: Είναι εξαιρετικά. Σκοπτικά να πω ότι κάποιος φίλος μας, θα ακούσει ο κύριος Παρασκευόπουλος αυτό, έλεγε ότι καρποστάλ να βγάζαμε τα διατηρητήρια της Ξάνθης και να τα πουλούσαμε στο εξωτερικό, θα είχαμε βγάλει το μισό χρέος της χώρας. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε, κύριε Παρασκευόπουλο, γιατί διαβάζουμε υπάρχει ένα άλυτο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια εκεί. Να προσδιορίσουμε το πρόβλημα, τι είναι αυτό που υπάρχει καταρχάς.
2: Ωραία. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξουμε τις θέσεις μας αλλά και την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Νομίζω ότι κι εσείς δράξατε την ευκαιρία από τη συνάντηση που είχαμε κάνει πρόσφατα με τον αποκεντρωμένο, με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης, τον κύριο
1: Καλαμάτη,
2: όπου αναφέραμε για άλλη μια φορά το πρόβλημα αυτό. Κοιτάξτε τώρα. Πέρσι έγινε μία συνάντηση στην Ξάνθη σχετικά με το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης του νομού Ξάνθης, έτσι. Λοιπόν, είχε έρθει ένα πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία αφορούν την πόλη της Ξάνθης, αλλά εγώ θα έλεγα και γενικότερα όλης μας της χώρας, γιατί η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους τους Έλληνες, είναι η παλιά πόλη, το παλιό κομμάτι της πόλης, πέρα των άλλων ζητημάτων των οποίων έχει στο νομό. Σταθήκαμε κυρίως σε αυτό το κομμάτι διότι είναι ένα αναξιοποίητο, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα απλό από πολιτιστική κληρονομία και από θησαυρός είναι να γίνει πρόβλημα. Είναι πρόβλημα τα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Θα αμέσως γιατί είναι πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή θα πω κατευθείαν στο αποτέλεσμα και θα σας πω την αιτία. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν μπείτε και κάνετε μία βόλτα, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή από το σπίτι του μπει στο Google Earth και γυρίσει 10 χρόνια πίσω, ό,τι του δίνει το Google Earth κάθε φορά, θα δει ότι λείπουν κτίρια. Διατηρητέα. Έχουν πέσει τα κτίρια αυτά.
1: Από τη φθορά του χρόνου εννοείται.
2: Από την φθορά του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν οδηγούμαστε σε μία περιοχή η οποία θα μπορεί να χαρακτηρίζεται άνετα ως η πόλη με τα διατηρητέα ερείπια. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Λοιπόν, ας δούμε λίγο γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Η Ξάνθη, η παλιά πόλη της Ξάνθης, το 1976 χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού τότε ως τόπος χρήσης γενετικής κρατικής προστασίας. Αυτός ο τόπος λοιπόν προστατεύεται καταρχήν από το Υπουργείο Πολιτισμού με την νομοθεσία αυτή διέτει τους ιστορικούς τόπους. Έτσι. Το 1995 έρχεται ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και χαρακτηρίζει 593 κτίρια στην παλιά πόλη ως διατηρητέα. Προσέξτε όμως τι γίνεται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα, στην Ξάνθη, όπου τα διατηρητέα κατηγοριοποιούνται. Κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Την Α, τη Β και τη Γ. Η Α είναι τα εμβληματικά κτίρια, τα οποία είναι περίπου στο 10% των κτίριων αυτών. Δηλαδή, για να καταλάβετε, κτίρια διοίκησης, σχολεία, εκκλησίες κτλ. Καμιά, κάποιες κατοικίες εύκολων κατοίκων της Ξάνθης του παρελθόντος, οποία επισκεφτόμαστε και τα βλέπουν και οι τουρίστες κτλ. Αυτά λοιπόν είναι χαρακτηρισμένα ως Α κατηγορία, δηλαδή είναι μνημεία.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία των κτηρίων, η οποία είναι περίπου το 30%, είναι διόροφες κατοικίες μικρού μεγέθους, έτσι, με λίγα καταστήματα και κάποια ελάχιστα δημόσια κτίρια, τα οποία είναι, έχουν μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αυτό και χαρακτηρίζονται ως β' κατηγορία, και είναι η γάμα κατηγορία μετά, που είναι το 60% περίπου όλων των υπόλοιπων κτηρίων, τα οποία είναι μικρά και πολύ μικρά σπίτια.
1: Αυτή η κατηγοριοποίηση ενέχει κάποιον κίνδυνο δηλαδή?
2: Λοιπόν, θα σας πω αμέσως ποιος είναι ο κίνδυνος.
0: Θα μας πείτε απλώς να ρωτήσουμε και αν αυτά κατοικούνται κιόλας ή είναι απλώς...
2: Ωραία. Αυτά τα οποία λοιπόν πέφτουν δεν κατοικούνται. Γιατί δεν κατοικούνται? Διότι Ξέρετε ότι το 2011 ψηφίστηκε ο νόμος των αυθαιρέτων. Mm-hmm. Εντάξει, ο πρώτος. Λοιπόν, ήρθαν μετά οι υπόλοιποι νόμοι, αντικατέστησαν, φτάσαμε στους 44-95. Λοιπόν, με τον νόμο αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε αυθαίρετες προσθήκες τα κτίρια αυτά. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν, ας δούμε την ιστορία. Αυτά λοιπόν τα σπίτια τα μικρά που λέμε εμείς, ανήκαν σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεροκαματιάρδες, φτωχοί άνθρωποι. Λοιπόν, ήταν μικρά σπίτια. Σπίτια των 60 τετραγωνικών, των 70 τετραγωνικών. Λοιπόν, εκείνη την εποχή, όταν παντρευόταν μια κόρη, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, χτίζαν μια κάμαρα δίπλα, έτσι, λοιπόν, για να μπει η κόρη με το γαμπρό, και κάνανε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικά. Αυτό λοιπόν το δωμάτιο υπερβαίνει το ποσοστό του 10%. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο πρόβλημα. Στο άρθρο λοιπόν 117 του 44-95 προβλέπεται ότι σε διατηρητικά κτίρια τα οποία οι αυθαίρετες προσθήκες ξεπερνούν το 10% ότι δεν μπορούν να τακτοποιηθούν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Όταν δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε λοιπόν ένα κτίριο, δεν μπορούμε ούτε να του βγάλουμε οικοδομική άδεια γιατί να τακτοποιείται, αλλά ούτε και να το πουλήσουμε μπορούμε. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάω να πάρω ένα διατηρηταίο της κατηγορίας Γ που είναι 70 τετραγωνικών, το οποίο έχει ας πούμε 10 τετραγωνικά αυθαίρετα στο σύνολο, δεν μπορώ να το πάρω. Γιατί δεν μπορώ να πάρω και δύο συνολικότητες. Γιατί δεν μπορεί ο μηχανικός να το τακτοποιήσει.
1: Κύριε Παρασκευόπουλε, για να μην μπλέκουμε παρακαλώ σε νόμους, νομοθεσίες κτλ. Μας είχατε πει το 70 τόσο, όλος ο οικισμός, η πόλη της Ξάνθης, η συγκεκριμένη περιοχή, ανακηρύχθηκε διατηρητέα. Ήρθαν μετά και τα άλλα διατάγματα, 600 περίπου κτίρια κτλ. Το γιατί γίνανε οι προσθήκες, γιατί πάντρευε κάποιος την κόρη του, προφανώς φταίει το κράτος που δεν έλεγε εκείνη την ώρα γιατί γίνεται προσθήκη. Δεν φταίει αυτός απαραίτητα που το έκανε γιατί ήθελε να
0: στεγάσει. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται.
1: Το θέμα είναι τώρα λοιπόν. Υπάρχει το αγοραστικό θέμα, ακόμη λοιπόν, ενδιαφέρον, πάει κάποιος να αγοράσει σπίτια
0: και δεν μπορεί όμως λοιπόν, να το αγοράσει. Εξής,
2: ότι είτε αν θέλει κάποιος να το πουλήσει το κτίριο αυτό, είτε αν θέλει να το
0: ανακαινήσει, να το αναπαλαιώσει.
2: Είτε αν βγει το πρόγραμμα των διατηρών που έχουμε συζητήσει τον κύριο Μπακογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα, έτσι, το διατηρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ζητήσει ειδικό πρόγραμμα για την Ξάνθη, λοιπόν, για να κλιματοδοτηθεί. Δεν θα μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό, γιατί πολύ απλά δεν θα έχει βεβαίωση νομιμότητας.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι μετά από ένα λίθαργο, σε εισαγωγικά όρος, 5 ετών και τα λοιπά, προσπαθείτε τώρα και μάλλον πάτε κι εσείς βλέποντας και κάνοντας. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο και η νομοθεσία λίγο περίεργη και οι συμπεριφορές λοιπόν, ακόμη πιο περίεργες.
2: Θα σας πω ποιο είναι το περίεργο σε όλη την ιστορία. Το περίεργο είναι ότι η μεγάλη ομπρέλα που λέγεται Υπουργείο Πολιτισμού, ότι έχουμε θετική γνωμοδότηση.
1: Ως προς
2: να εξετάζονται τα κατακτήρια αυτά, να εξετάζονται, γιατί αυτά οι διατηρητές εξετάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως χρήσιμο ιστορικός τόπος, αλλά εξετάζονται και από το ΚΕΣΑΜΑΣ, δηλαδή από το Συμβούλιο του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Εμείς δεν ζητάμε να μην εξετάζονται, αλλά να εξετάζονται και όταν υπερβαίνουν το 10%. Διότι, προσέξτε ποιο είναι το βασικό, δεν απαγορεύονται οι προσθήκες στα κτίρια αυτά με την κήρυξή του 95. Άρα, αφού δεν απαγορεύονται, το ότι περνάει το 10% αυτό δεν μας ενοχλεί το να το τακτοποιήσουμε εφόσον περάσει τον έλεγχο της Επιτροπής. Το Υπουργείο λοιπόν Μακεδονίας Θράκης σε πρόσφατο έλεγχο δεν το δέχεται αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα, αυτή η προσθήκη
0: άρα,
1: όμως
0: δεν υπάρχει.
2: Άρα λοιπόν υπάρχει κάτι. Δεν το δέχεστε να το δείτε, τα αφήνουμε να ρημάξει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Γι' αυτό πέφτουν, λέτε, κατά κτίρια.
2: Δεν μπορείς να εκτελέσεις εργασίες. Δεν μπορείς να εκτελέσεις εργασίες.
1: Οι προσθήκες που γίνανε όμως δεν αλλάζουν και την έννοια του διατηρητέου.
0: Τώρα άμα βάλανε ένα δωμάτιο παραπάνω.
2: Τι έχουμε πει εμείς για προσθήκες που είχαν γίνει πρώτης κηρύξεως. Πρώτη 95. Οι οποίες είναι καταγεγραμμένες κατά την κήρυξη των κτηρίων αυτών ως διατηρητέα, είναι καταγεγραμμένες στις καρτέλες του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης ως φυστάμενες αλλοιώσεις. Είναι καταγεγραμμένες. Δεν ζητάμε να κάνουμε νέα αυθαίρετα.
1: Προφανώς για το όνομα του Θεού.
2: Ζητάμε να κάνουμε τακτοποίηση αυθαίρετα τα οποία είχαν κριθεί ως αλλοιώσεις το 1995 και πριν.
1: Άρα ξεκινήσατε μια προσπάθεια, ένα θέμα να διευθετηθεί επιτέλους. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει άλλη αντιμετώπιση από την πλευρά ενός θεσμικού οργάνου της πολιτείας και άλλη αντιμετώπιση από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κάποια στιγμή με κάποιον από πάνω θα πρέπει να τα βρουν και να ομονοήσουν και να βγει μια κοινή απόφαση ώστε να μην θεωρείται η προσθήκη του 10% κάτι μπορεί να τακτοποιηθεί, μας λέτε δηλαδή, και επιτέλους να καταγραφούν όλα τούτα και να γίνουν τι μετά, ο στόχος σας ποιος είναι τελικά? Να ξανααναστηλωθούν, ποιος θα δώσει τα χρήματα, να ξαναβαφούν, να μπει μια σήμανση, φως, τι ακριβώς?
2: Καταρχήν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να το μαντέψουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε εμείς είναι, ελέγξτε τα κτίρια αυτά με τις επιτροπές σας, δώστε τις πιθανές διορθώσεις και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να είναι, υπάρχει πρεπισμός, έτσι, να υπάρχει μια ομοιομορφία στις όψεις των κτιρίων αυτών για να φτιάξουμε και κάτι ωραίο. Άρα λοιπόν δώστε μας την άδεια και από εκεί και πέρα τι ζητάμε? Ζητάμε από την πολιτεία όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν περάσει να σκύψει επάνω σε αυτό, σε αυτό το θησαυρό που έχει ξάνθει αυτή τη στιγμή και να δοθούν χρήματα σε ένα πρόγραμμα διατήρησης, διότι αδιατηρητέα, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση απ' έξω, δεν θα πάει κάποιος να το κάνει. Είναι πολύ ακριβά κτίρια για να τα κρατήσεις. Mm-hmm. Είναι ακριβά κτίρια.
1: Άρα ζητάτε χρηματοδότηση από την κρατική παρέμβαση. Θα μπορούσε βέβαια τώρα να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και ίσως...
2: Να σας πω γιατί. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο. Μετά από πολλά χρόνια, κύριε Σαπραβίλη, κύριε Σαματόπουλε, μετά από πολλά χρόνια, ξέρετε, αυτά τα κτίρια έχουν πολλή ιδιοκτησία.
1: Προφανώς. Οι απόγονοι γίνανε περισσότεροι από ένας.
2: Δεν μπορούν 4 και 5 και 6 άτομα πια μετά από πόσες γενιές κληρονόμων για να το κατασκευάσουν. Αν ήταν δικό μου μόνο, θα έλεγα θα το αξιοποιήσω, θα πάρω ένα δάνειο, θα το κάνω. Όταν πάνε να συνελευθούν 5-6 άτομα μετά και 10, μην σας πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση
1: σήμερα
2: δηλαδή, χρήσεις... αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Σωστή. Οι χρήσεις σήμερα μέσα στην παλιά την πόλη ποιες είναι? Θα μπορούσε να πει και εκεί ένας κόφτης να γίνει κάτι, γιατί να είναι χρήσεις?
0: Είναι κλειστά,
1: μπορεί να είναι ξενυχτάδικο, μπορεί να είναι μπαράκι, μπορεί να είναι κάτι εστιατόριο.

0: κάθε ζώνη.
1: Ναι. Ήδη υπάρχουν. Κοιτάξτε τώρα, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε μια τέτοια περιοχή.
0: Δεν θα πρέπει να κρατάμε μακριά και τον τουρίστα. Δεν θα πρέπει να τον κρατάμε μακριά.
1: Ακριβώς. Είναι τουριστικές περιοχές. Μιλάμε για καταστήματα εστίασης, ταμιλής όχλησης, όπου μπορούν να πιουν καφέ, να φάνε, να περάσουν ωραία, να γίνουν ξενοδοχεία, πιθανόν μικρές πασιόν κτλ. Για να μπορείς να φιλοξενήσεις τον κόσμο και να τον μεταφέρεις με τον τρόπο σου. Μέσα στη σύγχρονη εποχή, μέσα σε μια άλλη εποχή, να περάσει ένα Σαββατοκύριακο καλά, ίσως και περισσότερο.
2: Προφανώς. Από ό,τι βλέπουμε όμως.
1: Και να διαφημίσουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό ένα κύτταρο διαφορετικό.
2: Το πρόβλημα που μας περιγράψατε όμως θέλει πολιτική λύση. Οπότε πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν ασκηθεί πιέσεις. Τι γίνεται, υπάρχει κάποιος διάλογος.
0: Θα ξαναγίνουν και άλλες συζητήσεις. Πρέπει να το ρωτήσω. Αν έχει κλείσει ο διάλογος ή αν.
1: Προφανώς και έχουν γίνει συζητήσεις, απλά νομίζω ότι δεν έχουμε γίνει απόλυτα κατανοητοί σε κάποιο τμήμα αυτών με τους οποίους συζητάμε. Θα φροντίσουμε τον επόμενο χρόνο και γι' αυτό και το επικοινωνούμε πλέον δημόσια, γιατί προσπαθήσαμε με αλληλογραφία να λύσουμε το πρόβλημα. Και το δεύτερο βήμα, όπως βλέπετε, εμείς κινούμαστε πάντα με διαβάθμιση στις κινήσεις μας. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το επικοινωνήσουμε και δημόσια το πρόβλημα.
0: Βέβαια, είναι μια πόλη που έχει τεράστια ομορφιά και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και φαντάζομαι θα είμαστε επαφή.
2: Θα επικοινωνήσουμε.
0: Για όποιες εξελίξεις με θετικό πρόσημο, ακόμη και με αρνητικό
2: πρόσημο. Να δούμε,
0: δούμε πώς θα μπορέσουμε να
2: ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Νομίζω είναι μονόδρομος όμως έτσι. Είναι μονόδρομος.
2: Έτσι όπως μας το περιγράφετε.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, μίλησε.
0: Λίγο μερικές ανάσες και να πάμε μετά στη Βικτωρία την Καλλιά. Αν έχουν. Οι Ιρανοί αποδεχτεί το μορατόριο και τι εξέλιξη έχουμε εκεί πέρα. Τελευταία νέα.

0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε λοιπόν τα νεότερα από το μέτωπο που λέγαμε.
1: Κάθε ώρα υπάρχουν και νεότερα, κάθε ώρα υπάρχουν και δηλώσεις, κάθε ώρα υπάρχουν και εξελίξεις.
0: Βικτωρία Καλιάκου μαζί
1: δεν
0: μας.
1: Δεν προλαβαίνουμε ό,τι και να πούμε, αλλά τουλάχιστον τα νεότερα. Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, Εμίλια και Ανδρέα. Έχουμε σκληρό ροκ στη Μέση Ανατολή. Mm. Και αγερά νεύρα, μία κρύο, μία ζέστη, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Το CNN λέει ότι ίσως και σήμερα Τεχεράνη απαντήσει μέσω Πακιστάν στη νέα πρόταση του Τραμπ που επεξεργάστηκαν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ. Είναι ένα μεμοράντουμ με 14 σημεία σε μία σελίδα και προτείνει μεταξύ άλλων άμεσο τερματισμό του πολέμου, 30 μέρες διαβουλεύσεις για πλήρη συμφωνία, μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου μεταξύ 12 και 15 ετών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και για τα στενά προβλέπει αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών με σταδιακή άρση και του ιρανικού περιορισμού και της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Ο Τραμπ λέει ότι έχουμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες ώρες. Είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θέλουν σαν τρελή συμφωνία, λέει, αλλά αν δεν δεχτούν ό,τι συμφωνήθηκε, η επιχείρηση επική οργή θα συνεχιστεί με επιθέσεις πολύ πιο σφοδρές από ό,τι στο παρελθόν. Και απειλεί δηλαδή ότι αν δεν δεχτεί η Τεχεράνη θα τους ισοπεδώσει, το έχει πει πάρα πολλές φορές.
1: Στο σημείο αυτό να πούμε όμως, Ανδρέα μου, ότι ακούμε την Βικτωρία μας μεταφέρει, ο Τραμπ λέει αν δεν δεχτούν ότι συμφωνήθηκε. Προφανώς δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Έστειλε ένα μορατόριο και περιμένει την απάντηση.
2: Εννοεί αυτό.
0: Να δεχτεί τους όρους του, τέλος πάντων.
1: Ένα τελεσίγραφο στην ουσία και όχι μια πρόταση, ένα μνημόνιο συνεργασία, μεμοράντουμ, όπως το είπες. Και περιμένει την απάντηση, η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
0: Συνήθως ο ισχυρός υπαγορεύει τους όρους των άλλων.
1: Συνήθως επιβάλλει. Το υπαγορεύει είναι λίγο για χλιαρή προσέγγιση.
2: Η Τεχεράνη λέει τη μελετάει, αλλά έχουμε και διαφορετικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, λέει ότι η Ουάσιγκτον θέλει την παράδοση της Τεχεράνης για να καταστραφεί η συνοχή της. Και ειρωνεύτηκε και λίγο, είπε η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε μπρο», απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα της δίθεν επιχείρησης. Ο Πεζεσιάν που μίλησε με τον Μακρόν λέει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον πια. Ο Τραμπ επιμένει ότι πάνε καλά και οι αγορές, γι' αυτό είναι ένας καλός ιονός και απόδειξε ότι πάει καλά και στον πόλεμο και στην οικονομία. Η Wall Street όντως έχει κέρδη. Ο Νετανιάχου είναι στο πλευρό του, λέει ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός.
1: Τι έκπληξη.
2: Πέσουμε από τα σύννεφα. Πέτε μας ένα σύννεφο να πέσουμε.
1: Και τι κάνει ο Νετανιάχου τώρα, περάσαμε και στο Λίβανο.
2: Μετά από ένα μήνα, και ενώ θεωρητικά από τις 17 Απριλίου έχουμε και χειρία, ενώ εχθές έδωσε εντολή επίγουσας εκένωσης για 17 χώρες και 12 πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο, χθες βομβάρδισε προάστια της Βηρητού, πλησίασε πάλι την Βηρητό. Μάλιστα λέει ο IDF ότι σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολά, Αχμέτ Γκαλέμπ Μαλούντ, σε αεροπορικό πλήγμα στη Βηρητό. Αρχικά το διέψευσε η Χεσμπολά, μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία της μέρες. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, άλλοι 3 σήμερα το πρωί στο Λίβανο και έχουμε ένα ακόμη περιστατικό σαν εκείνο με το άγαλμα του Ιησού. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης κούμπησε ένα τσιγάρο στο στόμα της Θεοτόκους, ένα άγαλμα της Παναγίας, στην ίδια πόλη. Μες. Λέει ο στρατός θα το μελετήσει, έτσι,
1: και θα
2: πάρει τα μέτρα του.
1: Τώρα, είχαμε και μια τελευταία συντριλογία που ήθελες να μας αναλύσεις. Συνεχίζεται η ιστορία με τον Πάπα, παρακαλώ. Δηλαδή, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τον Πάπα Λέοντα, πώς το λένε.
2: Ναι. Θα πάει στο Βατικανό την Πέμπτη ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Είναι και Αμερικανός.
0: Είναι
1: και Αμερικανός. Ο οποίος δήλωσε, γιατί να μην δικαιούται και το Ιράν να έχει τα πυρηνικά για ειρηνική χρήση. Πήρε τη σκητάλη ο Ρούμπιο τώρα από τον Τραμπ.
2: Βέβαια. Θα συναντηθεί μαζί του στο Βατικανό. Είναι και ένα ευαίσθητο θέμα γιατί είναι καθολικός και ίσως είναι ο επόμενος μετά τον Τραμπ, οπότε δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε ψηφοφόρους. Και ο J.D. Vance είναι καθολικός, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Έθετε σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς, είπανε, με τα όσα έλεγε. Παρ' όλα αυτά, απάντησε εκ νεολαίων. Είπε ότι διαδίδει το χριστιανικό μήνυμα της ειρήνης. Διαστρεβλώθηκαν τα λόγια του. Δεν είπε ότι θέλει τα πυρηνικά του Ιράν, συγγνώμη. Η Καθολική Εκκλησία έχει μιλήσει εναντίον όλων των πυρηνικών όπλων. Δεν υπάρχει εμβολία. Μιλάει Βικτωρία. Γλώσσα της βιβλού.
1: Μένει να το δούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την πληρέστατη ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά. Να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων με ό,τι συμβαίνει.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά προόδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας τα 28 άρθρα που είναι προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, το 86 για την ποινική δίωξη των πολιτικών και ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο εισηγητής Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ενώ αναμένεται να ζητήσουν το λόγο περίπου 50 βουλευτές. Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Αδιαφανής και σκανδαλώδης η διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5% σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από 3,9% που ήταν το Μάρτιο, στο 3% μέσος όρος του πληθωρισμού τον Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό, παρά την εκεχηρία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χτες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος τέλεχος της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στην Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτήριο Ειδήσεων. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ, η οποία εξέφρασε ιδίως αρκετή ανησυχία για την παράνομη κυκλοφορία αντιπαρασιτικών προϊόντων. Η επιχείρηση που διοργανώθηκε τον Μάρτιο σε όλες τις Υπήρους επέτρεψε επίσης την κατάσχεση πάνω από 6 εκατομμυρίων παράνομων φαρμάκων αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λιόν της Γαλλίας. Μεταξύ των μη εγκεκριμένων ή πλαστών φαρμάκων που κατασχέθηκαν βρίσκονται θεραπείες για την αντιμετώπιση της θητικής δυσλειτουργίας, ηρεμιστικά, αναλγητικά, αντιβιωτικά ή ακόμη και προϊόντα που βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης συνελήφθησαν 2 νεαροί 21 και 19 ετών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο όπως κρυπτονομίσματα, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Ένας 22χρονος νεαρός εντοπίστηκε χτες βράδυ από την τροχιά να κινείται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με 162 χιλιόμετρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 70 χιλιόμετρα. Ακολούθησε έλεγχος από την Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair αύριο σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Αθήνα την ώρα που η ένταση με τη Fraport για το αεροδρόμιο Μακεδονία κορυφώνεται και το ενδεχόμενο αλλαγών στο πτητικό πρόγραμμα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδαρά Ηρακλείου στην Κρήτη, σήμερα στο Χόνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συλλήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος. Και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει με πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για 22η χρονιά απευθυνόμενη σε ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Death Hell Expo. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και η θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Hell Expo. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση. Ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον 102 FM, 12 και 9.
1: Και πού πάμε?
0: Λοιπόν, κοίταξε, θα πάμε.
1: Θα μείνουμε γεωγραφικά στην περιοχή της Μακεδονίας.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά θα ασχοληθούμε.
0: Ξεκινάνε,
1: ναι,
0: και η περίοδος αυτή του εορτασμού που κορυφώνεται με τις αναπαραστάσεις στο Ρούπελ για τις περίφημες.
1: Σε 9 ή 10 του.
0: Ναι. Θα γίνει φέτος η αναπαράσταση εκείνης της θρυλικής μάχης των οχυρών ή αλλιώς μάχη της γραμμής Μεταξά, που ήταν στην ουσία η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, και για επί τρεις μέρες περίπου γίναν φοβερές μάχες. Ηγετικά πρόσωπα ήταν βεβαίως από ελληνικής πλευράς ο στρατηγός ο Μπακόπουλος, Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, και από γερμανικής πλευράς ήταν ο στρατηγός ο Βίλχεμ Λίστ.
1: Ας το Βίλχεμ τώρα το Λίστ και τα λοιπά. Να τα τελειώσουμε εδώ. Να πάμε λοιπόν στην ουσία των γεγονότων. Μ' αρέσει που ασχολείσαι με τα ονόματα και τα λοιπά.
0: Νομίζω εντάξει, ότι μ' αρέσει η ιστορία, το γνωρίζεις. Αλλά πιο κατάλληλος και πιο αρμόδιος να μας πει τι ακριβώς έγινε τότε και ποια η σημασία εκείνων των γεγονότων είναι ο επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε. Χριστός Ανέστη.
1: Ευχαριστώ, κύριος. Να είστε καλά, ό,τι υποθείτε.
2: Πραγματικά είναι ένα ακόμη έπος τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, το οποίο δυστυχώς, αν βέβαια είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάντα αναπαράσταση των μαχών, γιατί η μάχη των οχυρών έχει μείνει πραγματικά στην ιστορία. Θα λέγαμε έχει χαρακτηριστεί ως οι σύγχρονες Θερμοπύλες κτλ. Δεν ήταν μόνο η συντριπτική ποσοτική υπεροχή των επιτιθέμενων, των αμυνωμένων. Ήταν γενικότερα ο τρόπος ο οποίος υπερασπίστηκαν τα οχυρά, πραγματικά εξέπληξε, και βεβαίως αποδείξει είναι ότι τα διθυραυλικά σχόλια και των Γερμανών στη συνέχεια. Λοιπόν, μπορούμε να τα δούμε βέβαια στη συνέχεια, αν θέλει να εξεπληγίγοντας τα γεγονότα.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι τα οχυρά πραγματικά πρόκειται για ένα κολοσσαίο έργο, το οποίο ξεκίνησε εκεί 1936 περίπου και δαπανήθηκαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια δραχμές. Ουσιαστικά από τα 415-17 περίπου χιλιόμετρα ελληνοβουλγαρικής μεθορίου, η οχυρωμένη τοποθεσία κάλυπτε με διάφορα έργα 215 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ήταν 21 οχυρά, τα οποία προβλεπόταν σε περίπτωση πολέμου να επανδρωθούν με δύναμη 10.000 ανδρών. Ήταν αυτόνομα περίκληση οχυρά, τα οποία διέθεταν δυνατότητα άμυνας προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι ήταν πραγματικά. Πρέπει να πούμε ότι η κατασκευή τους έγινε και λίγο με ένα μυθιστορηματικό τρόπο. Δηλαδή, επιστρατεύτηκαν, ανέλαβαν την κατασκευή εργάτες κυρίως από την Πελοπόννησο, για να μην γνωρίζουν την περιοχή στην οποία εργάζονταν και έτσι να μην διαρρεύσουν τα μυστικά των οχυρώσεων. Επίσης, τέθηκαν τεράστια προπετάσματα, σηκώθηκαν προς την πλευρά της Βουλγαρίας στους γείτονες να μην παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπου χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ ανθεκτικά υλικά, μπετόν, σχυρόδερμα και τα καλύτερα, έτσι, τα πιο υλικά με αντοχή. Λοιπόν, υπήρχαν και πάρα πολλές λεπτομέρειες, όπως η πλήση των χαλκιών με γλυκό νερό, προκειμένου να μην διαβρώνονται από τα άλατα.
0: Άρα γίνανε λοιπόν συγκεκριμένες εργασίες.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι, μιλάμε, επαναλαμβάνω, για χειροματικά έργα που περιλαμβάνουν 215 χιλιόμετρα.
1: Ναι, αυτό που
2: κατά μέσο όρο απασχολούνταν την εργατική περίοδο εργασιών περίπου 3.500 εργάτες την ημέρα.
1: Σωστά.
2: Και το συνολικό έργο βέβαια στήχησε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια.
1: Αυτό που επιθυμούμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι ότι με βάση ποια κριτήρια χωροταξικά, γεωγραφικά σχεδιάζονται τα όχυρα? Έχει ρόλο και το ανάγλυφο της περιοχής, η σημασία
2: εκεί και της... το ανάγλυφο της περιοχής, αλλά ήταν και μια εκτίμηση που ήταν αυταπόδεικτη, θα έλεγα, ότι ουσιαστικά υπήρχε η γεωγραφία της χώρας, ξέρουμε ότι η χώρα Ελλάδα, σε περίπτωση προσβολής από εχθρικές δυνάμεις, ουσιαστικά ήταν δυνατότητα προσβολής, έπρεπε να θα γινόταν σε τρία σημεία. Αν πάμε ανατολικά προς δυτικά, ήταν η διάβαση του Στριμώνα, η κοιλάδα του Αξιού και η διάβαση του Μοναστήριου. Επειδή ακριβώς υπήρχε και το πρόβλημα με τη Βουλγαρία, γιατί υπήρχε ο βουλγαρικός αναθεωρητισμός, εκτιμούσαν ότι και επειδή υπήρχε συμμαχία με την Ιουγκοσλαβία και δυστυχώς αυτό ήταν, αν θέλετε, ένα κρίσιμο στοιχείο, δηλαδή η κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας ουσιαστικά ανέτρεψε τα δεδομένα. Δηλαδή η εκτίμηση η οποία αρχική ήταν σωστή ήταν ότι όποια επίθεση δεχθεί η Ελλάδα, θα δεχθεί από τη μεριά της Βουλγαρίας. Και ακριβώς επειδή ήταν το συγκεκριμένο πραγματικά η μορφολογία του συγκεκριμένου εδάφους διευκόλυνε τα οχυρωματικά έργα, λοιπόν επαναλαμβάνω, επιλέγει ακριβώς η περιοχή αυτή των, με 21 οχυρά. Έτσι, εδώ πρέπει να πούμε, πραγματικά ήταν τόσο καλά κατασκευασμένα. Κάθε οχυρό αποτελούσε στο σύνολό του περίκλειστο έργο από ένα περισσότερα στεγανά συγκροτήματα. Ικανό να αμυθεί προς κάθε κατεύθυνση περιλάμβανε ενεργητικά σκέπαστα, πυροβολία, πολυβολία, παρατηρητήρια.
0: Γίνανε λοιπόν άψογα τα κατασκευάσαν εκεί. Και, επίσης, ναι, και πείτε μας όμως,
2: κύριε. Τα καλύτερα από άποψη κατασκευή, ναι, ανώτερα από τη γραμμή Μαζινό που κατέρευσε. Έτσι,
1: το να λέγα. Θυμίσουμε. Μας πήρατε το ερώτημα, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Τώρα να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Το χειρό από μόνο του είναι μια γραμμή άμυνας. Το παρακάμπτες, περνάς από πιο κάτω, πας καταλαμβάνεις Θεσσαλονίκη και αυτοί ακόμη πολεμούσαν. Και ορθά πολεμούσαν κατά την άποψή μου.
2: Η σημασία δεν ήταν να πολεμούν, όντως, αν δεν υπήρχε στην δικολόγηση.
1: Σωστό, σωστό. Η σημασία τώρα του οχυρού που λέμε ότι το οχυρό δεν παραδίδεται, καταλαμβάνεται. Είναι ένας χώρος, όσο σύγχρονος και αν είναι, περιορισμένος. Αμήνες επιρροβολής. Μπορούν κάλλιστα να σε παρακάμψουν και να πυροβολάς εσύ στον αέρα, έτσι δεν είναι? Έχεις καμιά δυνατότητα να ελεγχθείς? Υπήρχαν στρατεύματα ελληνικά από γύρω και την εποχή, ή ήταν αλλού ο κύριος όγκος στρατευμάτων?
2: Δυστυχώς, επειδή υπήρχε και η αερινή επίθεση των Ιταλών με την επιχείρηση Πριμαβέρα, η οποία επίσης ήταν αποτυχημένη, δυστυχώς μετακινήθηκαν τμήματα στρατού, του ελληνικού στρατού, προς την αλβανική μεθόριο εκεί, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα τη δική μας απέναντι στην αερινή Ιταλική επίθεση. Δυστυχώς, βέβαια, εκ των πραγμάτων, ακριβώς επειδή απέτυχε αυτή η Ιταλική επίθεση, ο Χίτλερ ήδη το είχε αποφασίσει περίπου από τον Δεκέμβριο του 1940 να επιτεθεί, γιατί σχεδίαζε την επίθεση Σοβιετική Ένωση και θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει καλυμμένα τα νότια του στα Βαλκάνια. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, έπρεπε να ελέγχει τη Βαλκανική, και βέβαια η Ελλάδα ήταν σημαντική σε αυτό το περίγραμμα κτλ. Έτσι ήταν η επιχείρηση Μαρίτα, στα πλαίσια βέβαια της μελλοντικής επιχείρησης Μπαρμπαρόσα στη Σοβιετική Ένωση κτλ. Και βεβαίως χρησιμοποιήθηκαν δύο σώματα στρατού. Έτσι, μιλάμε για τεράστιες δυνάμεις, 120 αεροπλάνα Στούκας, λοιπόν, εκατοντάδες άρματα μάχη.
0: Κύριε καθηγητά, πάμε λοιπόν εκεί. Έρχονται λοιπόν οι Γερμανοί, επιτίθενται εκεί στα οχυρά. Γίνονται μάχες μνημειώδεις, γίνονται ιστορικά πράγματα, γίνονται ηρωικές πράξεις. Άρα, είχαν κάποια σημασία όλα αυτά, δηλαδή προσέφεραν κάτι, ή απλώς έγιναν γιατί έπρεπε να γίνουν?
2: Καταρχήν, κατέδειξε η μάχη των οχυρών, είναι το δεύτερο όχι της Ελλάδας. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, λοιπόν, 6 Απριλίου, 5 και 4, ο Γερμανός πρέσβης τηλεφώνησε στον Κοριζή,
0: τον Πρωθυπουργό.
2: Αυτό που διαδέχθηκε τον Πρωθυπουργό, έτσι, ο οποίος αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες, όπως θυμόμαστε. Λοιπόν, και μετά, μισή ώρα αργότερα, ο πρίγκιπς Φον Έρμπαχ έδωσε τελεσίγραφο στη Γερμανία στον Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ειδοποίησε ότι τα γερμανικά στρατεύματα τον ενημέρωσε, εισέβαλαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, και βεβαίως ήταν το όχι. Άρα είχε μια σημειολογία ακριβώς της αντίστασης. Θα λέγει και μια πραγματικότητα, γιατί εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Υπάρχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Οι Γερμανοί στη μάχη των οχυρών είχαν τεράστιες απώλειες.
0: Α, για πείτε μας λοιπόν.
2: Είχαν δηλαδή πραγματικά, υπήρχαν πάρα πολλές μεγάλες απώλειες κτλ. Λοιπόν,
0: γίνεται λόγος για πάνω από 1.500 νεκρούς ότι είχαν.
2: Πολύ περισσότερους.
0: Πολύ περισσότερους.
2: Μόνο η περίπτωση του Λοχία Ίτσου, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική, ο οποίος με 33.000 φέρες όταν σώθηκαν αναγκάστηκε να παραδοθεί, σκότωσε τον αντισυνταγματάρχη, τον επικεφαλής, και 232 Γερμανούς. Ένας άνθρωπος μόνο. Και είναι γνωστό ότι όταν ο στρατηγός Όρνερ διέταξε να το φέρει και λέει: ποιοι είναι εδώ στην άμυνα, ποιος είναι επικεφαλής, και λέει: δεν υπάρχει, είμαι εγώ ο ίδιος. Λέει: δες τι έκανες. Και αφού του πέταξαν βέβαια τα όπλα σαν τιμή, τον εκτέλεσε. Βεβαίως ήταν ένα έγκλημα πολέμου, γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό. Και μάλιστα φωτογραφήθηκα μετά, υπήρχε φωτογραφία της Βέρμαχτ. Λοιπόν, γιατί με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, από τη στιγμή που παραδόθηκε, ήταν εχμάλωτος πολέμου.
0: Και ήταν μάλιστα ο Ίτσιος, ήταν Λοχίας. Δεν ήταν δηλαδή κανένας μεγάλος, δεν ήταν ούτε καν αξιωματικός.
2: Λοιπόν, σκεφτείτε, ένας Λοχίας, λοιπόν, κράτησε, δηλαδή εξόντωσε 232 Γερμανούς. Λοιπόν, και ουσιαστικά τις τρεις μέρες της μάχης των οχυρών, τα οχυρά σχεδόν ήταν ανέπαφα. Οι δε απώλειες από τη μεριά των, του ελληνικού, των υπερασπιστών, των Ελλήνων υπερασπιστών, ήταν ελάχιστες. Μιλάμε για 5-6 νεκρούς. Λοιπόν, και βεβαίως, και σκεφτείτε ότι υπήρχε μια αλυσαλέ επίθεση με φλογοβόλα, με καπνογόνα, με χίλια δυο, και όμως παρόλα αυτά άντεξαν. Και βεβαίως είναι όταν αναγκάστηκε η Γερμανία κάποια στιγμή με λευκή σημαία να, και στα πλαίσια τέτοια είπαν παραδοθείτε, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι μάταιος ο αγώνας και τάτα, τότε ήταν η περίφημη ρίση του Δουράτσου, του επικεφαλής των υπερασπιστών. Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Τα οχυρά λοιπόν δεν καταλήφθηκαν από τους Γερμανούς, έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως, γιατί για μια ακόμη φορά κατέδειξε την Ανδρεία και επαναλαμβάνω, υπήρχαν εγκομιαστικά σχόλια σχετικά με την Ιρακή. Να πούμε ότι μετά την κατάληψη Ελλάδας, το Γερμανικό Γενικό Επιτελείο συγκρότησε επιτροπή από τον υποστράτηγο Σνάιντερ, ο οποίος συνοδευόμε από Έλληνες αξιωματικούς, εξέτασε εξονυχιστικά επί ένα-μία το χειρά για να διαπιστώσει τα αίτια της κλινικής άμυνας που αντιμετώπισε. Τα γερμανικά συμπεράσματα ήταν γεμάτα εγκομιαστικά σχόλια. Λένε οι Γερμανοί ήταν απόλυτα ενδεδειγμένοι η θέση των οχυρών και προσαρμοσμένοι τέλεια στο έδαφος των πυρών. Επίσης η παραλλαγή των πυροβολίων, ομοβολίων ήταν άριστη. Με συνέπεια πολλά γερμανικά τύπα, προσέξτε, πολλά γερμανικά τμήματα να βάλουν από πυρά χωρίς να μπορούν να τα αποδώσουν. Εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι γνωστό. Μετά την χαρακτηριστική της αντοχής των οχυρών, είναι ότι μετά την κατάληψη Ελλάδος, ο βουλγαρικός στρατός προσπάθησε να καταστρέψει το οχυρά με ενδεχόμενες εκρήξεις. Σύντομα όμως εγκατέλειψε την προσπάθεια όταν κατανόησε ότι λόγω της μεγάλης αντεκτικότητας των εγκαταστάσεων απαιτούνται τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών. Για να καταλάβετε πόσο ανθεκτικά.
0: Πόσο καλά τα είχαν. Άρα μετά την απελευθέρωση και μέχρι σήμερα σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα οχυρά.
2: Ουσιαστικά νομίζω ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν υπήρχε ανάλογη συντήρηση, θα έλεγα. Και τώρα πλέον, όπως ξέρετε, ουσιαστικά θα έλεγα.
0: Πάει, τώρα μπορεί ο κόσμος να πάει να τα επισκεφτεί, νομίζω.
2: Μια μουσιακή αξία, ακριβώς. Δηλαδή,
1: πάντως, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι πέρα από την στρατιωτική τους αξία τα οχυρά, είναι και μια έτσι μνήμη, ηθική αναφορά, πράξη ηρωισμού. Ο ρόλος των οχυρών στην ιστορία. Ποιος ήταν πάντα, ήταν ένα σύμβολο κυριαρχίας, ήταν ένα σύμβολο άμυνας μόνο.
2: Ήταν ένα σύμβολο αντίστασης.
1: Και μιλώ και για τις ελληνικές, γιατί ο ρόλος των οχυρών από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα ήταν ουσιαστικός στη χώρα μας.
2: Σας είπα ότι χαρακτηρίζονται και νομίζω όχι αδίκως οι δεύτερες, οι σύγχρονες Θερμοπύλες. Έτσι λοιπόν, ήταν ένας αγώνας ο οποίος εκ των πραγμάτων θα λέγαμε ότι φάνταζε στην αρχή μάταιος και βεβαίως εάν δεν είχε στην υπογραφή το πρωτόκολλο παράδοση από τον στρατηγό Μπακόπουλο και τον στρατηγό Βάιλ, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, τον Γερμανό στη Θεσσαλονίκη, ακόμα θα πολεμούσαν. Και μάλιστα, όταν έγινε η παράδοση επίσημη των οχυρών, εφόσον τους ειδοποίησαν τους ειδικολόγους Ελλάς, άρα δεν έχει νόημα να πολεμούν, και πάλι υπήρχε τιμητικό άγγελμα για να αποδώσει τιμές στους υπερασπιστές και τους επέτρεψαν οι αξιωματικοί να έχουν τα ξύφη τους. Έτσι, και βεβαίως αφέθηκαν, δεν εχμαλωτίστηκαν και αφέθηκαν να γυρίσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν εκεί στη συγχωμηθία μεταξύ του Δουράτσου, του επικεφαλής και του Γερμανού, λέει, όταν είδαν οι Γερμανοί ότι οι απώλειες ήταν ελάχιστες και ότι δεν πάθαν τίποτα ουσιαστικά το χειρά από τους βομβαρδισμούς, τα φλογοβόλα, τα καπνογόνα κ.ο.κ. πραγματικά τους εντυπωσίασε σε τρομερό βαθμό και βεβαίως. Δείτε και σε επίπεδο ψυχολογικό πόσο πραγματικά έτσι, γιατί μιλάμε για έναν πόλεμο. Και επαναλαμβάνω και πρέπει να το λέω εγώ και στους φοιτητές. Έτσι, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, μια μικρή χώρα, η οποία αντιστάθηκε 216 μέρες στον άξονα. Έτσι, όταν η περίφημη γραμμή Μαζινό κατέρευσε μέσα σε 45 μέρες. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και αν δεν είχαν έλλειψη πυρομαχικών, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να πολεμάνε επί μακρόν. Δημιούργησε λοιπόν αυτό το αίσθημα υπερηφάνειας και ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να ανθίσταται και να θυμίσω για μία ακόμη φορά, το λέμε συνέχεια και το ξαναλέμε και δυστυχώς υποτιμάται, τότε βεβαίως υπήρχαν διθεραπευτικά σχόλια, εάν δεν αντιστέκονταν η Ελλάδα είτε στα οχυρά είτε στη συνέχεια στην Κρήτη κτλ., προφανώς καθυστέρησε την επίθεση της Γερμανίας Σοβιετική Ένωση και το λέγανε βέβαια όχι μόνο οι Βρετανοί, ο στατάρχης Ζούκοφ της Σοβιετικής Ένωσης λέει ότι χάρη στην Ελλάδα κερδίσαμε τον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επίσης. Ο Τσόρτσιλ, όλοι αυτοί λέγανε ότι πραγματικά διθύραμβος ότι η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα,
0: τα γνωστά, ναι.
2: Και τα ξεχάσαμε.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, έχετε παρευρεθεί, έχετε δει αυτές τις αναπαραστάσεις που γίνονται εκεί στο Ρούπελ, κάποια έχετε πάει.
2: Ναι, είχα την τύχη, θα έλεγα, να πάω βασικά, όχι, σε αναπαραστάσεις δεν έχω πάει για να πω την αμαρτία μου. Είχαμε κάνει ξενάγηση με τον Βασίλη τον Νικόλτσιο.
0: Και δικός μας φίλος. Άρα, κύριε καθηγητά, το ερώτημα που τίθεται είναι καλό, πιστεύετε, να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και οι αναπαραστάσεις? Γιατί βλέπουμε ότι στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία υπάρχει μια μεγάλη κουλτούρα δεκαετιών που κάνουν αναπαραστάσεις του Αμερικανικού εμφυλίου, κάνουν την αμαχία του Τραφάγκλαρ εκεί με τον Έλσονα και έχουν και τουρισμό από αυτά, δηλαδή τα κάνουν.
1: Την απόφαση τη Νορμανδία την κάνουν.
0: Την απόφαση τη Νορμανδία κάνουν διάφορε αναπαραστάσει που τι κάνουν εξαιρετικά.
2: Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν αναπαραστάσει και βέβαια έχω την εντύπωση ότι και σχολεία πραγματικά επισκέπτονται.
1: Ισχύει αυτό και όχι μόνο.
2: Όχι πέρα από την ξενάγηση.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι κάτι καλό να γίνονται αναπαραστάσει.
2: Εννοείται γιατί συμβάλλει στην ιστορική μνήμη και αναδεικνύει το μεγαλείο και δημιουργεί πραγματικά και σωστά πρότυπα. Λοιπόν, οι υπερασπιστέ ήταν πραγματικά ήρωε και δεν το λέμε σαν σχήμα λόγου. Πολέμησε, επαναλαμβάνω, δείτε τις συνθήκες, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε τώρα εμείς, γιατί δεν έχουμε πει ποτέ σε συνθήκες πολέμου. Σκεφτείτε λοιπόν άνθρωποι που τους επιτίθεται μια αυτοκρατορία με τα πιο σύγχρονα όπλα, με πολλαπλάσια αριθμητική δύναμη, με εμπειρία. Σκεφτείτε ότι ήταν επίλεκτα τμήματα και τα τμήματα τα συγκεκριμένα που επιτέθηκαν στα οχυρά ήταν αίτητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και ουσιαστικά ιτήθηκαν σε αυτή την ιστορία, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω δεν κατέλαβαν τα οχυρά. Εάν δεν υπήρχε συνδικολόγηση, θα καθυστερούσαν ακόμη έτσι περισσότερο. Αλλά υπ' αυτή την έννοια πρέπει να αναδεικνύεται, και επειδή μιλάμε για την αναπαράσταση, έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα η ξενάγηση ενδεχομένω τα σχολεία. Ενδεχομένως κάποια βίντεο ή κάποια εικόνα, μια ταινία, σαν κάτι ντοκιμωτέρ, θα έπρεπε να υπάρχει και να προβάλλεται στα σχολεία αυτές τις μέρες για να δημιουργεί, να συμβάλλει ακριβώς στη διατήρηση ιστορικής μνήμης.
0: Κύριε καθηγητά,
2: έχουμε ένα κενό, όπως ξέρετε.
0: Θα καλυφθεί, ελπίζουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πάντως, αυτό που κράτησα εγώ, Ανδρέα, είναι ότι τα οχυρά έτσι, είχαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία και ως προς την άμυνα και ως προς την έτσι, σύμβολο εθνικής ισχύως ανεξαρτησίας. Αυτό που κράτησα είναι ότι και στην αρχαία Ελλάδα οχυρά τείχη προστάτευαν το κράτος πόλη, αυτό που λέγαμε, και επίσης ότι τα οχυρά στο Ρούπελ φτιάχτηκαν με ίδια μέσα της χώρας, με δική μας τεχνογνωσία και τεχνολογία, που μπορούσαμε από τότε να αποδείξουμε ότι όταν το πιστέψουμε πραγματικά, μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα, γεγονότα και να μεγαλουργήσουμε.
0: Έχεις
1: και τότε ήταν το αίσθημα της εθνικής αυτοσυντήρησης να υπερασπίσουμε τα πάτρια, δάφνη, ελευθερία μας, την Ορθοδοξία, αν θέλεις, συμπληρώνεις εσύ.
0: Όλα, όλα.
1: Και νομίζω ότι λειτουργήσε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Τα περιέγραψες άριστα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Κλείνοντας από αυτή την κουβέντα, να πούμε έτσι δύο λόγια ότι ο Δημήτρης ο Ίτσιος ήταν από τα Άνω Πορόγια Σερών, 35 ετών τότε ως λοχίας, έφεδρος λοχίας, ούτε καν τότε. Έκανε αυτά τα ηρωικά κάτω ορθώματα και βεβαίως έχασε τη ζωή του από τους Γερμανούς για αυτό. Αργότερα βεβαίως τιμήθηκε και μέχρι σήμερα υπάρχει και στρατόπεδο που έχει το όνομα στρατόπεδο Ίτσιου. Ο Κωνσταντίνος Μπακόπουλος συνελήφθη και αυτός πήγε στο στρατόπεδο του Ντάχαου. Τελικά μετά την απελευθέρωση πέθανε το 1950 σε ηλικία 61 ετών και η κόρη του είναι η γνωστή πιανίστρια η Ντόρα Μπακοπούλου, ενώ ο Βίλχεμ Λίστ που λέγαμε μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου, αποφυλακίστηκε το 1952 και τελικά πέθανε το 1971 σε ηλικία 91 ετών. Δηλαδή το 52 που
1: αποφυλακίστηκε. Μακροημερεύουν όλοι αυτοί.
0: 20 χρόνια, άλλα 20 χρόνια ελεύθερος μέχρι τα 91. Του μακροημερεύουν όλοι αυτοί. Αυτά ήταν λοιπόν οι πρωταγωνιστές της μάχης των οχυρών. Να πάμε σε ένα τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά προόδου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την προανακριτική για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα έκρηξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 3% ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών αποκάλυψε η Ελλάς, έστεινα δίκτυο με QR codes και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα 14 και 15 Μαΐου.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.
3: Λοιπόν, μια που μιλούσαμε για θέματα ιστορίας, Εμίλιε, να παραμείνουμε στα θέματα ιστορίας που από ό,τι φαίνεται και από την ανταπόκριση του κόσμου αρέσουν τα θέματα ιστορίας.
4: Προφανώς, αν έχεις κάτι να πεις και έχεις και τον ειδικό που μπορεί να σου πει κάποια πράγματα για μια συζήτηση εποφελία του.
3: Βλέπω, ναι, γιατί ας πούμε και το πρώτο θέμα που είναι το μεγαλύτερο στο σελίδα χτυπάει συνέχεια θέματα ιστορικά και άμα δεις τις προβολές που έχει και τα σχόλια από κάτω γίνεται χαμός. Αρέσουν τα θέματα ιστορίας.
4: Καλά, δεν χρειάζεται να πεις και τα ονόματα των sites που χτυπάνε. Μπορεί να πούμε μεγάλα sites και τα λοιπά.
3: Η διαφήμιση είναι τώρα σιγά. Έχει ανάγκη το θέμα από τη διαφήμιση. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια συζήτηση για νεότερη ιστορία από αυτή που συζητούσαμε πριν, για το Κυπριακό, καθώς έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο που έχει μέσα τα απόρριτα έγγραφα της ΚΙΠ για το Κυπριακό, σχολιασμένα από τον ιστορικό, τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Γεια σας, κύριε Σακελαρόπουλο.
5: Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Γιατί να το διαβάσουμε το βιβλίο?
5: Γιατί το Κυπριακό είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι ελλαδικές ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Γιατί μέσα από την ιστορία της Κύπρου μπορούμε να καταλάβουμε και το τι συνέβη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη δικτατορία του 67.
3: Έχει τώρα, τα συγκεκριμένα τώρα αρχεία τα οποία δημοσιεύονται στο ογκοδέστατο αυτό βιβλίο των 880 σελίδων ήρθανε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, το φως της, αποχαρακτηρίστηκαν.
5: Πρώτα απ' όλα να πούμε στους ακροατές σας να μην τρομάξουν από τον όγκο του βιβλίου.
4: Σε καλά κάνετε και το λέτε.
5: Διότι το βιβλίο, πέρα από τα σήματα, τα λέω στην τεχνική ορολογία, πέρα από τα έγγραφα, περιλαμβάνει και δύο εισαγωγές, πολύ καθοριστικές και κατατοπιστικές για το θέμα του Κυπριακού. Το βιβλίο λοιπόν έχει δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι τα έγγραφα που αποχαρακτήρισε η σημερινή ΚΙΠ του Υπουργείου Άμυνας το 2024, είναι κοντά στα 95-60, τα οποία έχουν μια εισαγωγή για το πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και πώς λειτουργήσαν στην Κύπρο και είναι σχολιασμένα τα έγγραφα ένα-ένα. Δηλαδή παρουσιάζουν τα στοιχεία αναλυμένα, το τι θέλουν να πούν και τι παρουσιάζεται μέσα από αυτά τα έγγραφα σχετικά με το πραξικόπημα των χουντικών στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή. Το δεύτερο μέρος, που είναι και το πιο καυτό θα λέγαμε έτσι δημοσιογραφικά, είναι 18 έγγραφα ενός ανθρώπου που δεν ζει πια, του στρατηγού Γεωργίου Τσουμή, ο οποίος συνέλεξε από την εμπειρία του στην Κύπρο, ενώ την εμπειρία του ως αξιωματικός της ΚΙΠ στην Κύπρο από το 1974, συνέλεξε ένα δικό του μικρό προσωπικό φάκελο Κύπρου, με την έννοια ότι μέσα σε αυτά τα 18 έγγραφα περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις του Κυπριακού, ιδιαίτερα πρώτης εισβολής και κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης, αλλά και μετά. Και σε αυτό υπάρχει μια εισαγωγή πολύ ουσιαστική, δεν το λέω επειδή την έγραψα εγώ, πολύ ουσιαστική για το πώς έχουμε την παρουσία, προσέξτε, του ελληνικού στρατού, πώς παρεμβαίνει στο εσωτερικό μιας Κυπριακής Δημοκρατίας ενός ανεξάρτητου κράτους. Γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία. Πώς ο ελληνικός στρατός με μια νοοτροπία παρεμβατικότητας που έχει στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, αυτό το μεταφέρει και στην Κύπρο.
3: Μάλιστα.
4: Άρα προφανώς υπάρχουν και ευθύνες εδώ, να καταλογίζονται και ευθύνες στο σχολιασμό που λέτε ότι έχετε κάνει, παρακαλώ.
5: Απολύτως. Θα έλεγα ότι αυτές οι ευθύνες βαραίνουν ακριβώς αυτό το διαχωρισμό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς μεταξύ Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων. Είναι ένας ηθικός διαχωρισμός, διότι η Ελλάδα χούντα ξεχούντα, η Ελλάδα είναι υπεύθυνη με έναν τρόπο, διότι το πραξικόπημα προκάλεσε την εισβολή των Τούρκων.
3: Άρα,
5: όταν εμείς γιορτάζουμε τη δική μας δημοκρατία, που είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα, τη δημιουργία του κράτους το 1974, οι Ελληνοκύπριοι γιορτάζουν στην ουσία την απώλεια της μισής Κύπρου. Παρακαλώ.
3: Βεβαίως, αυτό που λέτε είναι γεγονός, έτσι είναι. Η εισβολή στην Κύπρο και η απώλεια της μισής περίπου εδάφους της Κύπρου έδωσε την αφορμή να πέσει η Χούντα και να έχουμε τη δημοκρατία, αλλά εις βάρος της Κύπρου, μάλιστα. Τώρα, άρα, έχουμε λοιπόν το πραξικόπημα του Κομπόκη και του Γεωργίτση στην Κύπρο και έχουμε μετά την εισβολή. Με αυτά τα δύο θέματα ασχολούνται... Πέντε μέρες μετά λοιπόν ασχολούνται τα έγγραφα που μας περιγράψατε. Άρα έχουμε κάτι το οποίο θα λέγαμε βγαίνει καινούριο, κάτι που δεν ξέραμε, που μαθαίνουμε για πρώτη φορά από όλα αυτά τα απόρριτα έγγραφα που ήρθαν στο φως.
5: Θα σας πω κάτι και ακούγεται λίγο έτσι βαρύ. Τα έγγραφα πάρα πολύ συχνά δεν αποκαλύπτουν κάτι καινούριο. Επιβεβαιώνουν τα χειρότερα που ξέραμε.
3: Μάλιστα. Έχουμε πλέον στοιχεία για αυτά, για κάποιες
5: υποψίες. Δεδομένα, δηλαδή είναι σαφές το τι έχει συμβεί.
3: Επειδή στην εισαγωγή γράφεται κιόλας για την επιτροπή, την λεγόμενη επιτροπή Μπασαγιάννη, την οποία, της οποίας κάποια έγγραφα, 15 μέχρι στιγμής νομίζω, 15 φάκελοι, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
5: Ναι. Είναι στο διαδίκτυο του
3: Hellenic Parliament.
5: Είναι 15 τόμοι, είναι χιλιάδες ψηλίες.
3: Είναι 15 τόμοι. Πόσα ακόμα μένουν, γνωρίζετε, για
5: περίπου
3: να...
5: Περίπου άλλα τόσα.
3: Θα δημοσιευτούν αυτά, ακόμα, λέτε.
5: Πλησιάζουν τους 40 τόμοι περίπου.
3: Μάλιστα. Άρα σε συνδυασμό... Σε συνδυασμό λοιπόν της Επιτροπής Μπασαγιάννη, αυτών των εγγράφων που βλέπουμε στο βιβλίο, άρα θα λέμε ότι ανοίγει επιτέλους αυτός ο λεγόμενος φάκελος, και αφού ανοίγει, τελικά ήταν τόσο σημαντικά όλα αυτά τα οποία έκρυβε?
5: Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα και νωρίτερα, έκρυβε την επιβεβαίωση. Και πίσω από την επιβεβαίωση μπορεί να κρυφτούν τα πάντα. Στη μη επιβεβαίωση εννοώ.
3: Έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή, γιατί λέτε εσείς, ας πούμε, για το Λάμπρο του Σταθόπουλου που ήταν ο επικεφαλής της επί Ιωαννίδη, έτσι.
5: Ναι, μα κοιτάξτε όμως, μιλάμε για τον Σταθόπουλο που είναι ένας Ιωαννιδικός αξιωματικός, ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί από τον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε
3: τώρα, αν είναι δυνατό.
5: Στο εσωτερικό της Χούντας, ακριβώς. Καταλαβαίνετε στο εσωτερικό της Χούντας τι γινόταν. Τι μπάχαλο γινόταν.
3: Αλλά άνθρωποι λοιπόν.
5: Και πόσα καπετανάτα υπήρχαν.
3: Ο Κομπόκης ή ο Γεωργίτσης που κάνουν το πραξικόπημα δεν τιμωρήθηκαν ποτέ.
5: Κανείς δεν τιμωρήθηκε ποτέ για την Κύπρο.
3: Μάλιστα.
5: Κανείς και ποτέ.
3: Το γεγονός ότι, ότι επειδή το γράφετε κιόλας και μέσα στην εισαγωγή σας, ότι καλό είναι να διαβάσουμε και το βιβλίο του Παπαχελάτου, Σκοτεινό Δωμάτιο, αλλά να δούμε και το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Σκάκη, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Και εγώ το είδα και πραγματικά ακούσαμε τις πραγματικές φωνές εκεί του Ιωαννίδη, του Ανδρουτσόπουλου και όλους τους υπολείπους. Οι οποίοι όμως δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή λένε, ωραία, διατάζουμε, ξέρω εγώ, πόλεμο. Και ο πόλεμος τελικά δεν έγινε.
5: Να καταλαβαίνετε ότι πέρα φτάνουμε σε ένα σημείο οι εμπριστές να γίνονται πυροσβέστες. Περί αυτού πρόκειται. Οι άνθρωποι που προκαλέσαν την πτώση του Μακαρίου με το πραξικόπημα, μετά κηρύσουν γενική επιστράτευση σε μια απολύτως διαλυμένο, ένα απολύτως στρατό που δεν λειτουργεί και μπλοκάρει το σύμπαν. Οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί από το 1949 και μετά ο ελληνικός στρατός ήταν μαθημένος να στοχεύει μόνο στον εσωτερικό εχθρό. Σε εισαγωγικά η λέξη εχθρός, που είναι αριστερά και το ένα κομμάτι του κέντρου. Αυτός είναι ο στόχος του ελληνικού στρατού. Λες και τα σύνορα είναι δουλειά του ΝΑΤΟ μόνο. Άρα μέσα στην Ελλάδα κάνει τι θέλει αυτός ο στρατός. Με την προστασία του θρόνου, βέβαια, όχι μόνος του.
4: Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι την εποχή εκείνη ήταν όλο λίγο πολύ ως μια παιδική χαρά.
5: Παιδική χαρά με καταστροφή της μισής Κύπρου και βεβαίως με
4: κόμμα στα Ξερονίκια. Και ήταν μια επιδίωξη από τον καθέναν τότε γύρω από τον Ιωαννίδη, μια προσωπική πυγμή, πώς θα φανεί ο καθένας να έχει το κομμάτι της.
5: Εκεί χάθηκε κάθε ισορροπία. Εκεί νομίζαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα μπορούσαν να γυρίσουν το παιχνίδι που ήταν σαφές πια ότι ο κόσμος και μετά το Πολυτεχνείο ήταν σαφώς εναντίον της Χούντας. Δηλαδή υπήρχε και το κίνημα του ναυτικού το Μάιο του 1973, γύρισε το παιχνίδι εξαιρετικά εναντίον της Χούντας.
4: Με το βέλος, λέτε.
5: Βέβαια. Αυτοί λοιπόν νομίσανε ότι κάνοντας την επιχείρηση στην Κύπρο θα μπορούσαν να ανανεώσουν με έναν τρόπο
4: την εμπιστοσύνη του κόσμου.
5: Ακριβώς.
3: Βλέπουμε όμως ότι αυτά που γράφει στην εισαγωγή και για την βούληση του Αρχιεπισκόπου Προέδρου της Δημοκρατίας του Μακαρίου να απομακρυνθούν οι Ελλαδίτες αξιωματικοί. Ναι. Υπήρχε και η ΕΟΚΑ Β' με όλα αυτά που είχε κάνει, απαγωγές υπουργών κτλ. Ήταν έκριθμη ούτως ή άλλως η κατάσταση.
5: Ήταν έκριθμη, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και ένα κράτος υποτίθεται αυτάρκες και αυτόνομη η Κύπρος. Δηλαδή δεν ήταν. Και ο Μακάριος είχε απολύτως τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να επέμβει να γίνει πραξικόπημα τελικά. Αυτό δηλαδή που.
4: Αυτή τη βεβαιότητα έχετε δίκιο, την είχε. αλλά τελικά δεν την είχε τελικά.
3: Η πολιτική είναι και η τέχνη του προβλέπει, αλλά απέτυχε σε αυτό ο Μακάριος.
5: Εδώ στην 21η Απριλίου του 67 ήταν βέβαια η δική μας δουλειά.
3: Ναι. Και ο Ανδρέας Παπαντρέου και ο Λεωνίδας Κύρκος.
5: Όλοι τους ήταν.
3: Βεβαίως.
5: Βέβαια. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους η βεβαιότητα σημαίνει και τη λειτουργία ενός κράτους. Δηλαδή ο Μακάριος κάνει την επιστολή προς τον Κυζίκη, πιθανώς και για να εκβιάσει, από την άλλη όμως και το κάνει, η ΟΚΑΒ έχει με έναν τρόπο ελεγχθεί κοντά στο πραξικόπημα. Δηλαδή έχει ελεγχθεί από τις μακαριακές δυνάμεις εννοώ. Και προσπαθεί να βάλει ένα τέλος.
3: Γιατί όμως, είχε πεθάνει και ο στρατηγός Γρίβας βέβαια.
5: Το Γενάρη του 1974. Όμως η ΟΚΑΒ έχει μια απεριόριστη κάλυψη από τους Ελλαδίτες αξιωματικούς στην Κύπρο. Απεριόριστη και οπλισμού. Είναι τεράστια, δηλαδή δεν είναι απλώς μια συμπάθεια, είναι μια κάλυψη.
3: Δηλαδή, τώρα βλέπουμε πάλι κάποια πράγματα, δηλαδή, ενώ όσο ζούσε ο Γρίβας όμως ήταν σε κόντρα με την Χούντα των Αθηνών στα τελευταία διάστημα της ζωής του ο Γρίβας.
5: Ναι, ήταν μεν σε κόντρα, αλλά την άμυγα ότι η ΟΚΑΒ λειτουργούσε. Δηλαδή ήταν φέρετη στόχευε τον Μακάριο, αλλά προσέξτε, υπάρχει μια καλλιεργημένη φήμη από τους, τους Παπαδοπουλικούς ότι εκείνοι δεν στράφησαν αντίον του Μακαρίου, αλλά το έκανε ο Ιωαννίδης. Δεν είναι αλήθεια, γιατί και απόπειρα έγινε η Παπαδόπουλη εναντίον του Μακαρίου και ένα σχεδιαζόμενο πραξικόπημα του 72 που τελικά δεν έγινε.
3: Αυτό τώρα που λένε κύριε Σακελαρόπουλε, ότι τότε ήταν, δηλαδή ο Παπαποστόλου έκανε απόπειρα, ισχύουν αυτά, έχουμε βρει ποιοι την κάναν την απόπειρα κατά του Μακαρίου.
5: Έχουμε. Την Παπαποστόλου πιθανώς ο Παπαδόπουλος δεν την ήξερε. Ή με έναν τρόπο μηχανική την ξέραμε.
4: Κανείς δεν ήξερε τι γίνεται πέρα από τον εαυτό του.
5: Μα καταλαβαίνετε τι. Δηλαδή είναι μια χούντα επειδή δεν ελέγχει τους δικούς τους ανθρώπους.
4: Μάλιστα. Και γραμμή να χαράξει και τι να σχεδιάσει.
3: Και ο ίδιος, επειδή λέγαμε για τους άλλους, τους πολιτικούς που δεν βλέπαν το πραξικόπημα, αλλά και ο Παπαδόπουλος δεν έβλεπε το πραξικόπημα του Ιωαννίδη να έρχεται.
5: Ναι, μα ο Πατακός το είχε πει.
3: Του το είχε πει, αλλά δεν το πίστευε.
5: Όχι, μα είναι, ξέρετε, αυτή η αίσθηση των ανθρώπων που με έναν τρόπο έχουν κάνει μια απατεωνιά και θεωρούν ότι μετά από αυτό να απατεώνει δεν υπάρχουν.
4: Κάναν την καλύτερη και με τον καλύτερο τρόπο και θα ήταν η τελευταία. Πόσο χρόνο σας πήρε.
5: Και ο Βασιλιάς, βέβαια.
4: Πόσο χρόνο σας πήρε να μαζέψετε, να μελετήσετε και να κάνετε αυτή τη δουλειά, κύριε Σακελαρόπουλε?
5: Κοιτάξτε, αυτό καταρχάς είναι μια πρόταση που ήρθε από το Μετέχνη και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι στην ουσία ένα δώρο σε εισαγωγικά του Αλέξη Παπαχελά που του είχε δώσει. Λογικό αυτό ο Παύλος Αποστολίδης, αν θυμάστε τον κύριο Αποστολίδη που ήταν πρέσβης και είχε διοικηθεί.
3: Αρχηγός της ΚΙΠ, δεν ήτανε?
5: Ακριβώς. No. Και αυτός ο κύριος Αποστολίδης είχε μια πολύ στενή σχέση φιλίας με τον Τσουμή στην Κύπρο το 1973. Και ο Τσουμής του τα έδωσε αυτά τα έγγραφα. Τα έχει δημοσιεύσει και ο Τσουμής ένα μέρος αυτό σε ένα δικό του βιβλίο. Αλλά δεν είχε μια παρουσία ιδιαίτερη αυτό το βιβλίο. Και μου δώσαν αυτά τα 10 χρόνια και τα σχολιάσαμε. Κοιτάξτε, αυτά ο χρόνος που τα χειρίστηκα για να δημοσιευθούν ήταν περιορισμένο σε σχέση με όλη τη δουλειά που έχει γίνει νωρίτερα σε σχέση με αυτό το υλικό.
4: Καταλαβαίνω.
5: Το θέμα μάλλον, όχι το υλικό. Μάλιστα. Το θέμα δηλαδή και στο φάκελο της Κύπρου ήταν μια μεγάλη δουλειά που κράτησε πολλά χρόνια και νωρίτερα η έννοια του πολιτικού ρόλου του ελληνικού στρατού είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον. Δεν το πιάνουμε πολύ γιατί είναι επαχθές.
3: Εσείς έχετε γράψει και το βιβλίο για τους Έλληνες αξιωματικούς που είχαμε κάνει.
5: Εκεί είναι αφετηρία.
3: Ειρήνη, πόλεμος, πολιτική συνωμοσία.
4: Εγώ πιάνομαι από το. Δεν το πιάνομαι πολύ.
5: Δηλαδή, ναι, γιατί δεν μας αρέσει.
4: Ναι, μπράβο. Και θέλω, επιθυμώ να ρωτήσω έτσι, πηγαίνοντας και προς το τέλος της συζήτησής μας. Επιβεβαιώνονται όσα, με τον επίσημο τρόπο, όσα ξέραμε ότι έχουν γίνει. Αυτό μας λέτε από την αρχή. Ακριβώς. Τώρα, γιατί. Από εδώ και πέρα η χρησιμότητα το να μάθουμε περισσότερα για να τιμωρήσουμε κάποιον αποκλείεται. Ή έχουν πεθάνει, δεν έχει κανένα νόημα κτλ. Το κάνουμε για διδαχή, για παραδειγματισμό, για αποφυγή ίδιων αυτοπιμάτων.
3: Για ιστορικούς λόγους.
4: Για ιστορικούς λόγους μόνο ως καταγραφή.
5: Ναι, να πούμε τι είναι ιστορικοί λόγοι.
3: Ναι, ναι.
4: Σαφώς.
5: Πλέον σήμερα δεν μιλάμε για συστήματα σοσιαλισμού, καπιταλισμού, η Σοβιετική Ένωση, οι δορυφόροι και αυτά. Αυτά έχουν ένα τρόπο την κλίση. Άρα η αγωνία για τα συστήματα αυτά για να μελετηθούν και για να παρουσιαστούν στον κόσμο έχει πάρα πολύ περιοριστεί. Όμως στους αναγνώστες, στους ευαίσθητες, στους δημοκρατικούς υπάρχει ένα ερώτημα. Από πού προερχόμαστε?
3: Στους φιλίστορες γενικά, ναι.
5: Ακριβώς. Πώς φτάσαμε εδώ? Και στην πολιτική είναι μια σκέψη αυτή. Τα βήματα που είχαμε, πώς ήταν? Δηλαδή, τι συμβαίνει την μεταπολίτευση του 1994? Ποια είναι η τομή? Τι έχει προηγηθεί αυτό? Πληρονομείται και στο μετά. Γιατί το Πασόκ έχει μια τέτοια έντονη κατάσταση σε σχέση με το στρατό όταν αναλαμβάνει? Γιατί αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπουργός Άμυνας, στην πρώτη φάση? Καταλαβαίνετε, ενώ δηλαδή μια αίσθηση το πώς πορευθήκαν όλες οι διαδικασίες.
4: Δεν θα φάζε το λύκο να φυλάνε τα πρόβατα.
5: Όταν ανεβαίνει το Πασόκ, λέγεται ότι είχε μερικές δεκάδες αξιωματικούς, ίσως ούτε καν 20 που μπορούσε να εμπιστευτεί.
3: Μάλιστα. Τώρα, θα κάνετε και μια παρουσίαση του βιβλίου
5: αύριο
3: στη Διεθνή Έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι ώρα?
5: Αύριο στις 8 το βράδυ στο χώρο Κόσμος.
3: Πάρα πολύ ωραία. Θα είστε εσείς, θα μιλήσετε και με τον κόσμο. Θα μπορεί να σας κάνουν και ερωτήσεις, φαντάζομαι.
5: Πολύ ευχαρίστως.
3: Πάρα πολύ, πολύ ωραία. Τώρα, κλείνοντας, έχω μελετώντας όλη αυτή την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας του Κυπριακού, μου γεννήθηκε μια απορία και ήθελα να σας ρωτήσω, αν μπορείτε να μου το ερμηνεύσετε και ως ιστορικός αλλά και ως συγγραφέας. Δηλαδή, κάποιος να θέλει να μελετήσει αυτή την περίοδο, δεν μπορεί να βρει μια βιογραφία του Γεωργίου Παπαδόπουλου για να καταλάβει αυτή την προσωπικότητα. Υπάρχουν μόνο κάποιες βιογραφίες που έχουν γράψει κάποιοι απολογητές της δικτατορίας, αλλά όχι ένας πανεπιστημιακός ή ένας ιστορικός που θα προσεγγίσει πιο αντικειμενικά και με...
5: Θίξατε ένα πάρα πάρα πολύ

0: Είναι θέμα επιστημονικού
1: σωστό, θάρρους. Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει με έναν τρόπο καλυφθεί στις βιογραφίες. Είναι αρκετά καλή. Και ο Βενιζέλος έχει καλυφθεί.
2: Και ο Ιωάννης Μεταξάς, νομίζω.
0: Ναι, και αυτός σου θέλει περισσότερο.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Όχι. Αν θέλετε, ο Ανδρέας Παπανδρέου το βιβλίο του Στέρν συγκαλώ.
2: Μάλιστα.
0: Του Αμερικάνου πρεσβευτή.
2: Του Αμερικάνου πρεσβευτή.
0: Αλλά ξέρετε, η βιογραφία, η επιστημονική βιογραφία, απαιτεί να αναδειχθεί το πρόσωπο, αλλά να απαιτεί να αναδειχθεί και το γιατί της εποχής. Και αυτό
2: δύσκολη εξίσωση.
0: Έχει πολλές ερμηνείες, αλλά δεν είναι κακό να μπουν οι ερμηνείες μέσα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδειχθούν, δεν χρειάζεται να είναι στρατευμένη η βιογραφία, ενώ πολιτικά. Ούτε βέβαια να είναι αδιάφορη.
1: Σωστό. Βέβαια, είπατε ότι πρέπει να καταλάβουμε από πού προερχόμαστε, οι συνθήκες που διαμόρφωσαν κάτι μετά τη μεταπολίτευση. Έχει κλείσει σε όλα τα επίπεδα ο κύκλος της μεταπολίτευσης.
0: Κοιτάξτε, χρονολογικά με την έννοια των τομών υπάρχει η τομή του 81 που ένα δεύτερο κόμμα αστικό αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση. Υπάρχει η τομή του 89 που έχουμε την πολιτική συμμαχία αριστεράς και δεξιάς. Σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι το μεγάλο κλείσιμο είναι η κρίση του 2012. Θα έλεγα ότι... Ναι.
2: Θα έλεγα ότι
0: έχει κλείσει με έναν τρόπο, δηλαδή αυτό που λέμε. Τώρα, την άλλη μεριά όμως λέμε μεταπολίτευση ότι ζούμε μετά το 1974. Δυστυχώς οι συγκρούσεις οι εσωτερικές ανανεώνονται, δεν επαναλαμβάνονται, αλλά ανανεώνονται. Έτσι. Δηλαδή ζήσαμε το 2014-2015 μεγάλες συγκρούσεις. Διχαστικές, δηλαδή, με έναν τρόπο.
2: Για τα υπόλοιπα, αυτό... λοιπόν, κύριε Σακελαρόπουλε, αύριο στις 8 η ώρα, όπως μας είπατε, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, απόρριτα έγγραφα της ΚΥΠ για το Κυπριακό σχολιασμένα, Ιούλιος-Αύγουστος 1974. Δελτία πληροφοριών, σπάνια ντοκουμέντα, υλικό προσωπικό αρχείο. Πρόλογος Αλέξης Παχελάς, εισαγωγή σχόλια Τάσο Κελαρόπουλος, εκδόσεις Μετέχμιο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.
1: Ένα...
2: Είναι ιστορία πραγματικά.
1: Προφανώς. Και όταν είναι σχεδιασμένη έτσι και περιέχει τα στοιχεία σχολιασμένα, οι αλήθειες δηλαδή, η επιβεβαίωση όσο γνωρίζαμε, αλλά η επιβεβαίωση παραμένει πάντα τεκμήριο ιστορικό και
2: ναι, τα επίσημα έγγραφα σωστό, και σωστό. Βέβαια.
1: Λίγη ανάσα μουσική και να κλείσουμε πολιτικά με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Είναι και σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι ακούγεται και στο Πασόκ για την κυρία Τσάκη να μας τα πει όλα αυτά και να κλείσουμε έτσι. Βαρύνοντας τον κόσμο.
2: Για πάμε.

0: Όπως είπαμε, θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Βασίλη, στην πολιτική επικαιρότητα λέμε σήμερα να δώσουμε το επόμενο σφιχτό πεντάλεπτο. Το έχεις στη διάθεσή σου. Εμείς έχουμε ανάγκη να ακούσουμε. Προφανώς και ο λαός να πληροφορηθεί. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πολιτική. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε σήμερα από το πρωί, τι είχαμε και χθες.
1: Κοιτάξτε, σήμερα κυριαρχεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που είναι το επίσημο μέρος της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί το ανεπίσημο που είναι οι τοποθετήσεις των βουλευτών, θα τις μάθουμε ανεπίσημα στη συνέχεια από πληροφορίες δημοσιογραφικές. Mm-hmm. Τώρα στο επίσημο σκέλος, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την κυβέρνηση, τη δύναμη Υπουργείου Ασφάλειας και Προοπτικής, αναφέρθηκε στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε κάποια από τις 30 αλλαγές με θεσμικό, όπως είπε, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτιστικό περιεχόμενο. Μίλησε για το άρθρο 86, μίλησε για το άρθρο 16. Το άρθρο 86 είναι για την ευθύνη των υπουργών. Το άρθρο 16 είναι για τα πανεπιστήμια, τα μη δημόσια, κατοχήρωσή του. Μίλησε για το θέμα της μονιμότητας με τη συνταγματική.

0: ουσιαστικά καθολική αξιολόγηση, το δημόσιο δηλαδή, που το ανοίγει, και αυτά είναι, θα πούμε, να μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι για να κάνουμε και λίγο μια αξιολόγηση, θα είναι το επόμενο διάστημα αυτό που θα θέσει ως διαχωριστική γραμμή απέναντι στην αντιπολίτευση. Τα ζητήματα αυτά της αναθεώρησης, ζητώντας δηλαδή διευρυμένη πλειοψηφία, κάτι που θεωρείται αδύνατο, απίθανο έως αδύνατο να δώσει η αντιπολίτευση, διευρυμένη πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή, ώστε η επόμενη να αλλάξει με 150, λοιπόν θα ζητήσει τη συνένεση, όπως για παράδειγμα σε μια πρόταση που έχει να κάνει, μια από τις προτάσεις, έχει κατατεθεί αυτή με νόμο, έχει γίνει, αλλά θα το θέλω να το επιφέρει και στο Σύνταγμα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να είναι οικονομικά τεκμηριωμένες οι προτάσεις των κομμάτων και αξιολογημένες, ώστε να μην έχουμε ξανά τις ίδιες περιπέτειες. Τώρα αυτά συνταγματικά δεν ξέρω πώς μπορούν να
1: γίνουν. Είναι πολύ δύσκολο νομίζω, σχεδόν αδύνατο μου φαίνεται.
0: Ναι, και εμένα, αλλά τέλος πάντων θα έχει μια γενική τέλος πάντων διατύπωση. Δεν μπορεί τώρα το Σύνταγμα να ρυθμίζει τέτοια επιμέρους ζητήματα. Θα έχει κάτι γενικό, το οποίο θα είναι, ερμηνεύεται κάθε φορά από συνταγματολόγους. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε σε μια τέτοια.
2: Έχει ολοκληρωθεί η ομιλία, Βασίλη.
0: Η ομιλία έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χειροκροτήματα. Στο πολιτικό σκέλος, να πούμε ότι έδωσε στήριξη στους βουλευτές, είπε ότι όλοι θα είναι υποψήφοι εφόσον δεν τελεσυνδικήσει. Δηλαδή, δεν θα πάει με κρεμότητα, κανέναν δεν θα διώξει από υποψήφιο βουλευτή, εφόσον δεν τελεσυνδικήσει. Αν κάποιο τελεσυνδικήσει και καταδικαστεί, είναι διαφορετικά προφανώς. Αλλά ότι όλοι θα είναι υποψήφιοι έγινε δεκτό με χειροκροτήματα και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να κλείσει λίγο την γκρίνια ή να περιορίσει μια γκρίνια που υπήρχε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
2: Πήρε θέση, Βασίλη μου, στη διαρροή που γίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει, δεν θα συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ εξεταστικής για τις υποκλοπές.
0: Είναι η απόφαση να μην γίνει δικαστήριο η χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει δικαστήριο
2: πει, δηλαδή,
0: η Βουλή.
2: Το που ξέραμε τώρα, ναι.
0: Ναι, αυτό. Ότι δεν θα γίνει δικαστήριο η Βουλή. Ουσιαστικά είναι μέση. Καλά, το προανακριτική έχει απορριφθεί. Το επίσημο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οπότε και, για τις υποκλοπές η εξεταστική δεν θα γίνει δεκτή. Είναι αναμενόμενο αυτό. Είπε ότι να μην γυρίσουμε σε συστρέφεια, καλή κριτική, θα ακούσω όλους κτλ. Αλλά είπε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια.
2: Εσύ τη λες λεπτή, ο ίδιος έβαλε κόκκινες γραμμές, φαντάζομαι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Επειδή μας πιέζει προφανώς. Και ο χρόνος, ναι. Να πάμε και έχουμε και τίποτα στα άλλα κόμματα.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουμε αντιδράσει στην ομιλία. Θα έχουμε προφανώς του Μητσοτάκη και για τις προτάσεις για τη θεματική αναθεώρηση. Εξάλλου τις επεξεργάστηκε χθες στο ΠΑΣΟΚ, στο Πολιτικό Συμβούλιο, τις δικές του θέσεις. Εννοείται γιατί θα κατεβάσει δικές του προτάσεις. Δεν θα μπει δηλαδή στη διαδικασία να συζητήσει τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις προς τη θεματική αναθεώρηση. Αυτό αναμένεται να κάνουν και τα άλλα κόμματα. Θα ανοίξει η συζήτηση, θα κατευθυνθούν στον πρόεδρο της Βουλής, θα ανοίξει εκεί μια επιτροπή. Και θα δούμε, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και θα είναι θέμα συζήτησης το επόμενο διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια χθες έτσι στο παραπολιτικό πεδίο απασχόλησε το αν αυτό το 20ετία που έχει θεσπιστεί και ο Χάρης Κασανίδης το χαρακτήρισε φωτογραφικό για τον ίδιο, θα υπάρξει και για τους εκμεταγραφείς. Και όλοι εκεί είδανε τη φωτογραφία της κυρίας Τζάκρη.
1: Και ο Σκανδαλίδης δεν μπορεί να είναι.
2: Ο Σκανδαλίδης το δήλωσε ότι δεν θα είναι. Η επίκληση του Σκανδαλίδη, ξεκάθαρο πράγμα, δεν υπάρχει ο Σκανδαλίδης.
0: Ναι, δεν έγινε για τους Σκανδαλίδες.
1: Άλλους δεν πιάνει, ξέρω ότι είναι Αποστολάκη, δεν την πιάνει τη Διαμαντοπούλου.
2: Μόνο το Χάρη Καστανίδη.
0: Όχι, η Διαμαντοπούλου είναι πολλά χρόνια εκτός Βουλής. Δεν έχει κάνει κοστά.
1: Δεν έχει
2: κάνει. Μόνο το Χάρη Καστανίδη.
0: Πόσα χρόνια είσαι στην πολιτική, εκεί θα ήταν αρκετό.
1: Άρα την Τζάκρη την πιάνει.
2: Την Τζάκρη την πιάνει.
0: Και θα δούμε αν κάποιον άλλο.
2: Θα δούμε τι θα γίνει, με ποια διασταλτική ερμηνεία ή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να την.
0: Δεν έχει ληφθεί απόφαση, εξάλλου αυτά τώρα είναι ακόμα νωρίς.
2: Βασίλη μου, να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο με υγεία και με το καλό. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και όλους όσοι μας άκουσαν.
1: Ήταν συντονισμένοι στον 102 FM. Τους ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα για την ακρόαση.
2: Να συνεχίσουν να παραμένουν συντονισμένοι στον 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 11 η ώρα, για την επόμενη στάση ενημέρωση. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων, της πωλής και τη μολυβιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη. Φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές στον τύπο, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα, να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μιλοποτάμου του 21 ετών νικίστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο αντίο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαραχτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το προ έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για που πήρε ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί,
2: να προσεγγίζει σε 100 μέτρα, σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή. Για την παραβίαση αυτή, και είναι κάτι το οποίο όπως μας ανέφερε θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο, όμως ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι η κυρία Στυχίδη, η σύλληψη του διάφορου πλοίου και διάφορου αξιωματικού γέφυρου του φορτηγού πλοίου. Σας ευχαριστώ.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεστε, προχώρησε το λιμενοργείο Άμβρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Δεν, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συνεγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι, δεν είναι μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή η περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους τοίχους και έγραφε τα συστήματα και οι άλλοι, οι τρεις για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες και αντιτίθεται δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα, Μάρια?
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξεχνίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, έτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιφίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν, στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης, η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη
0: ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα θέματα ζητήματα. Αποφάσισα λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι οι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συχνηλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην εκκλησιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υγλασιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβίες αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, mm-hmm. Αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος στον εφιάλτη των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίας άγριας ζωής έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους, 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων, και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανόρευμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι, όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο, και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο, έχουν χαθεί τα έκλη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους. Σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν βιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και έχει έρθει και η ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση. και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και τις προσδοκίες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκη, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ανθεκτικότητα, διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες. Ωστόσο, τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνε ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έκανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα.

0: Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως...
1: Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
1: Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί, αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι,
1: πολύ δύσκολο, ναι, για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
1: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρυχθούν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
2: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, mm-hmm. ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στηθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως

0: και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
1: Μάλιστα. Νίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του ΕΡΤ News, να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
2: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα λοιπόν και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκια στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Για σταγματική αναθεώρηση με στόχο το κράτος δικαίου και το ξερίζωμα των παθογενειών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το Ιράν θα απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την νέα ειρηνευτική πρόταση, ίσως και σήμερα μεταδίδει το CNN. Αναστάτωση από τη φημολογούμενη αποχώρηση της Ryan Air από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 28χρονου Τούρκου. Συνελήφθη ομοεθνής του ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτύου συνελήφθησαν δύο νεαροί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από το πολιτικό κομμάτι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη. Πιστεύοντας ότι, εκτιμώντας ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή, όπως είπε.
1: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Η πραγματικότητα είναι πως η σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας έχει ως κύριο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση μέσα από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του, αλλά έχει και τον έτσι κυβερνητικό και πολιτικό και κομματικό ενδιαφέρον με τα μηνύματα τα οποία χρησιμοποίησε και έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, ξεκινώντας από τα εσωκομματικά. Γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος και παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Σε αυτό το σημείο, απευθυνόμενος στους βουλευτές, τόνισε πως πρέπει να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές τους ανησυχίες ή τις δικές τους ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα. Και τους κάλεσε να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις τους. Ο Πρωθυπουργός, επίσης, η Ειρήνη, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου. Άρα, έθεσε ως στόχο την τρίτη νίκη, την τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως είπε, θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα έζησε τρεις δεκαετίες πίσω, αλλά κυρίως θα έχει να κάνει πάρα πολλά για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα, μένοντας στο εσωκομματικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν κάποια τελεσίδικη απόφαση θα συνεχίσουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, εφόσον φυσικά το επιθυμούν και άρα δεν τίθεται θέμα αποχώρησής τους ή απομάκρυνσής τους από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του ότι είναι μια γροθιά, μια οικογένεια στη Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να στείλει, όπως είπαμε, σχετικά μηνύματα ενότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, έδωσε και τα συγχαρητήριά του στην κοινοβουλευτική ομάδα για την στάση που κράτησε σχετικά με τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως είπε, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Καταλόγησαν μηχανία στην αντιπολίτευση για τη συνταγματική αναθεώρηση και είπε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να εγκλωβιστεί σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο σαν αυτό που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση, την οποία μάλιστα την αγκάλισε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο και έκλεισε την εσωκομματική αναφορά λέγοντας πως οι πολίτες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία και στις επόμενες εκλογές, διότι θέλει και έχει αποδείξει ότι μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, που όπως είπαμε είναι το σημαντικό μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού, διανεμήθηκε στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ένα κείμενο με 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση, σημείως μια βάση συζήτησης πάνω στην οποία γίνεται ο διάλογος στο εσωτερικό της νέας δημοκρατίας. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης Νέας Δημοκρατίας έχει ορισμένους άξονες. Ποιοι είναι αυτοί? Ναι. Πρώτον, στον άξονα που έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων και των συλλογικών αγαθών της νέας εποχής. Δίνει έμφαση στην αναγνώριση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης, στην αναμόρφωση του πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης, την κλιματική προστασία και τη διαγενειακή δικαιοσύνη. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τη δημοκρατική συμμετοχή. Με τη δημοκρατική οργάνωση δηλαδή και η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, την επιστολική ψήφο, τη συνταγματική σύνδεση του εκλογικού συστήματος και την αναλογικότητα αλλά και την κυβερνησιμότητα. Ακολουθεί ο τρίτος άξονας που έχει να κάνει με την πολιτιακή και κοινοβουλευτική λειτουργία. Δίνει δηλαδή εδώ έμφαση στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της βουλής, ναι, του βουλευτή, και ότι προβλέπει μια εξαετή θητεία, μία όμως για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και την συνταγματική λοιπόν κατοχύρωση βασικών αρχών καλής νομοθέτησης. Τέταρτος άξονας είναι η λογοδοσία. Τι σημαίνει αυτό? Η θεσμική ανεξαρτησία και η εμπιστοσύνη προς την δικαιοσύνη. Μεταφερόμαστε στον πέμπτο άξονα που είναι η αποτελεσματική και αξιοκρατική λειτουργία του κράτους και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και έκλεισε με τον έκτο άξονα που είναι αυτός της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της φορολογικής ασφάλειας, με έμφαση στην απαγόρευση αναδρομικής επιβολής φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους. Από εκεί και μετά ο Πρωθυπουργός πρότεινε μια σειρά από συγκεκριμένα άρθρα προς αναθεώρηση. Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα συζητήσουμε και τα αναφέρουμε στις επόμενες συζητήσεις που θα έχουμε, διότι από εδώ και στο εξής, ναι, μοιραία η πολιτική συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να σου πω κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάρει το λόγο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τοποθετούνται και θέτουν θέματα προς συζήτηση στον Πρωθυπουργό.
0: Χρήστο, θα ήθελα να μείνει στη γραμμή να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό και να επανέλθουμε για να σχολιάσουμε λιγάκι και τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
1: Φυσικά.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
2: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής, αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα.
0: Πάμε πάλι στο Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, χθες ο πρώην Πρωθυπουργός σε ομιλία του για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων άφησε αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων, έτσι.
1: Ήταν στην ουσία μια αναφορά, αν θέλεις, στη διαχρονικότητα που υπάρχει ως προς την αδιαφάνεια και την πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Γι' αυτό και πολλοί επισημαίνουν ότι δεν ήταν αιχμές ως προς την κυβέρνηση, αλλά διαπιστώσεις προς τον αγροτικό κόσμο. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Καραμαλής εστίασε στα διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα, επισημένοντας ότι σε αυτά προστέθηκαν με την πάροδο του χρόνου ορισμένες νέες δυσλειτουργίες. Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, ξεχώρισε την αδιαφανή, όπως είπε, νιώτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί χρόνιο και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Παράλληλα, έκανε λόγο για την επικράτηση κοντόφθαλμων λογικών ως προς την ιεράρχηση των αναγκών, γεγονός που, όπως τόνισε, οδηγεί σε μη παραγωγική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και κατ' επέκταση σε χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα προβλήματα αυτά δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά συσσωρεύονται πάνω σε προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες και παθογένειες, οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά στο παρελθόν. Και όπως επισημαίνουν και κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας, όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός δείχνουν τη διαχρονική, το διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει στο θέμα των αγροτικών ενισχύσεων και προφανώς δεν είναι αναφορά ή αιχμή για τη σημερινή κατάσταση και φυσικά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή για τον Πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα και στον Βασίλη Πεκλάρη, καθώς είχαμε αντιδράσει στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική του ομάδα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, είπε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού, Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι, ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Λίγο πολύ και τα στελέχη των υπόλοιπων κομμάτων δεν έχουν ακόμα εκδώσει ανακοινώσεις παρά μόνο η δήλωση του κ. Τσουκαλά. Μιλούν για προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να ξεφύγει από τα σκάνδαλα και τη διαφθορά σε μια ομιλία και σε προτάσεις που δεν πείθουν ούτε καν τους ίδιους τους βουλευτές του, καθώς προτείνει για αναθεώρηση άρθρα τα οποία ουσιαστικά τα έχει καταστρατηγήσει, όπως για παράδειγμα το άρθρο 86, το άρθρο για την επιλογή της ανώτερης δικαιοσύνης με τις δικές του επιλογές και αγνοώντας τις προτάσεις των δικαστικών. Ο κύριος Τσουκαλάς, λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι ο ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, γιατί αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει. Είπε ότι για τις υποθέσεις Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι έπρεπε να αναθεωρηθεί τώρα στο 86, γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές. Και ζητούσε τότε fast track διαδικασία προς το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
3: Τώρα, ενώ ακόμα και η κυρία Ρεμπατζή ζητούσε από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες βάρος της είναι άδικες, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 και υποστηρίζει ότι οι βουλευτές πρέπει να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα και να καταψηφίσουν την πρόταση σύστασης. Η κυβέρνηση, λοιπόν, φαίνεται να γράψει στα παλιά παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Επίσης, για το άρθρο 16, η ίδια κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται. Με αυτό που ήρθε και δημιουργήθηκαν με άλλο τρόπο ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Και δεν μπορεί να μιλάει για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι αυτός που επαναχώρησε ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι για την κυρία Συγκούνα υπήρχαν τα 3/5. Και επανέλαβε το ΠΑΣΟΚ, ήταν εκείνο που πρότεινε τη διαδικασία των ανοιχτών βιογραφικών. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ εν όψη των εκλογών. Και επειδή πλησιάζουν αυτές οι κάλπες, δεν θα γίνει άλλα έρευνα για σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά. Και μιλάει για ουσιαστικά μια προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει ό,τι προλαβαίνει εν όψη της κάλπης, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Σου είπα ότι τα υπόλοιπα κόμματα ακόμα δεν έχουν εκδώσει επισήμως ανακοινώσεις και δεν έχουν γίνει δηλώσεις, αλλά γενικότερα με στελέχη τα οποία συνομιλήσαμε κινούνται στο ίδιο πνεύμα, ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται να προτείνει αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, τα οποία ο ίδιος τα έχει καταστρατηγήσει και φυσικά έγινε μια προσπάθεια μασάζ στην ομιλία του προς τους βουλευτές που είχαν αντιδράσει το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να μην έχει περαιτέρω αντιδράσεις και για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, αλλά και για την κατάσταση και τις αντιδράσεις των πολιτών που έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστημα.
0: Πάντως, χθες, Βασίλη, είχαμε και συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επεξεργάζεται επίσης και αυτό προτάσεις για στεγματική αναθεώρηση.
3: Ναι, το Πολιτικό Συμβούλιο, έτσι που συνεδρίασε χθες, έχει συγκεκριμένο, είχε συγκεκριμένο ρόλο για τις προτάσεις τις δικές του σχετικά με την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, ο οποίος θα καταθέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν θα μπει δηλαδή στη διαδικασία συζήτηση των προτάσεων του Πρωθυπουργού, αλλά θα καταθέσει τις δικές του, όπως επίσης και την πρότασή του την πρόσφατη για την τετραήμερη εργασία. Βέβαια, κυριάρχησε η συζήτηση γύρω από τις μεταγραφές και μάλιστα με την πρόταση που ακούστηκε στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου για το αν δηλαδή θα ισχύσει το όριο των 20 ετών, εκτός της περίπτωσης του κ. Καστανίδη που η παρέτησή του προκάλεσε σε άλλο το τελευταίο διάστημα, και για άλλες περιπτώσεις και μάλιστα για τα στελέχη που θα έρθουν με την διεύρυνση η οποία είναι σε εξέλιξη, δηλαδή πολιτικά στελέχη που θα έρθουν από άλλους πολιτικούς χώρους και ενδεχομένως έχουν περάσει αυτό το όριο εκλογής, δηλαδή 20 συνολικά χρόνων ή 5 θητιών, όπως προβλέπεται από το συνέδριο, από την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Να σου πω κλείνοντας, ότι είχαμε σήμερα μια ακόμα εξέλιξη αναφορικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο Χρήστος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός, πέρασε στην αντεπίθεση, ουσιαστικά κατέθεσε αίτημα στον Άριο Πάγο για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, αλλά και εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα, του ανώτατου δικαστικού, του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος είχε, λέει, δική του εμπλοκή ως υποπτεύοντης στην ΕΕΠ το χρονικό διάστημα που αποφάσισε να κλείσει τον φάκελο της δικογραφίας και παρέδωσε και το κινητό του που περιλαμβάνει απόρριτα ηλεκτρονικά μηνύματα από την περίοδο της Υπουργείας του, αντικρούντας το σκεπτικό με το οποίο ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου έκλεισε την υπόθεση χωρίς να διατάξει καν έρευνα για αυτήν, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, άρα ο κύριος Πίρτζης κατέθεσε αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος ακολουθεί από το πρωί τον Δημήτρη Κούτσουμπα, το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Θεσσαλονίκη. Καλό σου μεσημέρι, Τίμο. Το πρωί ο κύριος Κούτσουμπας βρέθηκε στο πλευρό των 37 εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
4: Ακριβώς έτσι, Ειρήνη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία του Γενικού Γραμματέα στην Θεσσαλονίκη. Τρεις ήταν οι σταθμοί του. Νωρίς το πρωί συναντήθηκε με τους 37 εργολαβικούς εργαζόμενους στα Ελληνικά Πετρέλαια και ουσιαστικά αυτό που τόνισε και ζήτησε ήταν η επαναπρόσληψη των 37 εργολαβικών εργαζομένων με πλήρη δικαιώματα. Να θυμίσουμε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν αλλάξει εργολάβο και έχουν χάσει τα εκτιμένα τους εργασιακά δικαιώματα. Τους τόνισε μάλιστα τα ζητήματα της εργασιακής ασφάλειας, τα οποία θέτει ψηλά στην ατζέντα το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει ήδη επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή, η οποία και θα συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα. Αύριο στα ΕΛΠΕ θα έχουμε τετράωρη στάση εργασίας για τους 4 εργαζόμενους που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Δεύτερο σταθμός της περιοδίας του Δημήτρη Κουτσούμπα ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο ξεκτήριο του πρώην 424 στρατιωτικού νοσοκομείου, όπου εκεί συναντήθηκε με το Σύλλογο Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, άκουσε τα προβλήματά τους και μεταξύ άλλων ζητήματα συνταξιοδοτικά και μισθολογικά, τα οποία ανατρέπουν την ζωή τους, όπως τόνισαν οι ίδιοι με το νέο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αυτό που τόνισε ήταν ότι μαζί θα παλέψουν για να αλλάξουν κάποιες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο, κάποιες διατάξεις στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατευθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τελευταίος σταθμός του Γενικού Γραμματέα ήταν τα πρώην σφαγεία στην Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν ανακαινιστεί στο κτίριο Λαμπατουάρ, όπου εκεί φιλοξενείται η έκθεση για τα γεγονότα του Μάη του 1936 στην Θεσσαλονίκη. Ο Ο Γενικός Γραμματέας ξεναγήθηκε στην έκθεση. Μεταξύ άλλων παρακολούθησε οπτικοακουστικό υλικό και φωτοαπεικονίσεις με τα γεγονότα τις πρώτες στιγμές της εξέγερσης του 36. Δεν δίστασε μάλιστα να βγάλει και το κινητό του και να βιντεοσκοπήσει κάποια από τα αποσπάσματα τα οποία είδε εκεί ο Γενικός Γραμματέας. Μεταξύ άλλων παρακολούθησε κομμάτια μελοποιημένα ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου, του Επιτάφιου, αλλά και στιγμές με τους συνεργάτες οι οποίοι είχαν φυλακιστεί στο Γεντί Κουλέ. Στο τέλος του δόθηκε και μια προκήρυξη παλιού τύπου, όπως παλιότερα τυπώνονταν, μέσα με μαύρο μελάνι και μέσα σε καλούπι. Αυτό που τόνισε ο Γενικός Γραμματέας ήταν ότι τα μηνύματα του Μάη του 36 είναι επίκαιρα όσο ποτέ και φωτίζουν σήμερα τους σημερινούς και αυριανούς αγώνες της εργατικής τάξης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, με ιδιαίτερη θέρμη έγινε δεκτό στην ΑΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ραδιομέγαρο στην Αθήνα. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΑΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, καθώς επίσης και στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και η χοροδία. Η επίσκεψη του Πατριάρχη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΑΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΑΕΡΤ Κόσμος. Την ίδια ώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης πέρασε και από την αίθουσα σύνταξης, όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του.
5: Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος. Ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός.
0: Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν θα απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την νέα ειρηνευτική πρόταση, ίσως και σήμερα, μεταδίδει το CNN, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται ήδη ως νικητής και ταυτόχρονα απειλεί με νέες επιθέσεις αν η Τεχεράνη πει όχι στο σχέδιο. Ο Νετανιάχου συντάσσεται στο πλευρό της Ουάσιγκτον και μάλιστα ο IDF βομβάρδισε μετά από ένα μήνα προάστια της Βηρυτού. Βίκη Καλιάκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο Τραμπ βλέπει πολύ πιθανή τη συμφωνία αν η Τεχεράνη δεχτεί να δώσει ό,τι ζητάει στο μνημόνιο. Γιατί, λέει, οι Ιρανοί θέλουν απεγνωσμένα συμφωνία. Αν όμως δεν δεχτούν, απείλησε ότι θα αρχίσουν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία είναι το εγώ του Τραμπ, αναφέρει ανάλυση του Πολίτικο. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ δήλωσε πως η Ουάσιγκτον θέλει παράδοση και διχασμό της Τεχεράνης. Ενώ ο πρόεδρος Πεζεσκιάν είπε στο Μακρόν ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον Τραμπ. Μάλιστα, συναντήθηκε σήμερα με τον Μοτζάμπα Χαμενέι. Τώρα το μεμοράντουμ, να θυμίσουμε, προβλέπει άμεσο τερματισμό του πολέμου, ένα μήνα διαβουλεύσεων, μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου μέχρι 15 χρόνια, του Ιράν εννοείται, και για τα στενά αμοιβαία χαλάρωση του αποκλεισμού. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μάλιστα, ο IDF μετά από καιρό όχι μόνο έδωσε εντολές εκένωσης στο Νότιο Λίβανο, αλλά βομβάρδισε προάστια της Βηρυτού και σκότωσε το διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολά, Αχμέτ Μπαλούτ. Κάτι που αρχικά διέψευσε η οργάνωση. Από Ισραηλινά πυρά σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς στη Γάζα και άλλα 8 άτομα. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο Λίβανο και σήμερα άλλοι 3. Ενώ έχουμε δεύτερο κρούσμα δεδήλωσης, Ισραηλινός στρατιώτης ακούμπησε τσιγάρο σε άγαλμα της Παναγίας στη χριστιανική πόλη Νέμπελ, εκεί όπου ένας άλλος Ισραηλινός κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού. Θα ληφθούν μέτρα, λέει το Ισραήλ. Στο μεταξύ, δύο πλοία έσπασαν τον αμερικανικό κλειό σε ιρανικά λιμάνια,
0: ναι,
6: ενώ η πρεσβεία του Ιράν στην Νότια Κορέα διέψευσε ότι χτύπησε κορεάτικο πλοίο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη, ανεφοδιασμό και ιατρική βοήθεια από τα ιρανικά λιμάνια σε όλα τα εγκλωβισμένα πλοία και τα πληρώματα, με μήνυμα VHF τρεις φορές τη μέρα. Το NBC πάντως μετέδωσε ότι ο Τραμπ πάγωσε το Project Freedom, γιατί η Σαουδική Αραβία δεν επέτρεψε πλήρη πρόσβαση ειρήνη σε στρατιωτικές βάσεις και τον ενέργειο χώρο της.
0: Το Brent πάντως, Βίκη, πέφτει στα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ συνεχίζεται η άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
6: Πριν από λίγο, ειρήνη, έβλεπα ότι άρχισα λίγο να πέφτουν.
0: Ναι.
6: Πάντως η Wall Street είχε κέρδη 2%, και ο Nasdaq και ο Dow Jones, που θεωρείται επίπεδα ρεκόρ, γι' αυτό το θεωρεί και καλό ιονό και δείγμα επιτυχίας της αμερικανικής οικονομίας. Η γαλλική κυβέρνηση πάντως ετοιμάζεται να δώσει οικονομική βοήθεια σε αεροπορικές εταιρείες που πλήττονται από την απότομη άνοδο των καυσίμων αεροσκαφών. Ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι η κυβέρνηση και οι αεροπορικές εταιρείες συναντώνται,
0: ναι,
6: και συζητούν μέτρα όπως αναβολές καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, παρατάσεις στις πληρωμές της εφορίας και ευελιξία στη διαχείριση φορτίων καυσίμων. Να κλείσουμε λέγοντας πως ο Μάρκο Ρούμπιο, μετά την παρεξήγηση Τραμπ και Πάπα για τα πυρηνικά του Ιράν, έφτασε στη Ρώμη για συνάντηση με τον Ποντίφικα στο Βατικανό, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας, καθώς η φημολογούμενη αποχώρηση της Ryanair από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω υψηλού κόστους έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην πόλη και σε όσους θα επηρεαστούν από τη διακοπή των δρομολογίων της εταιρείας. Ο Φέδων Τομόσογλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Φέδων, να καλώ σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Νομίζω αύριο θα είναι η μέρα που θα γνωρίζουμε όλοι
0: επιτέλους
8: τις επίσημες πλέον επιτέλους ανακοινώσεις από την Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία, καθώς θα παραχωρήσει, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, μάλιστα παρουσία και του επικεφαλής του εμπορικού της τμήματος. Πάντως, με βάση τα έως τώρα δεδομένα και με βάση και την χθεσινή συνάντηση που φαίνεται να είχαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με τους εκπροσώπους της, φαίνεται ότι το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή σενάριο,
0: ναι,
8: είναι να κλείσει η αεροπορική βάση τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες και να επανέλθει η αεροπορική για τους θερινούς μήνες, όπως και η τουριστική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα. Ενώ φαίνεται να έχει προταθεί στους εργαζομένους είτε να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών για τους χειμερινούς μήνες, είτε να μετατεθούν κάπου αλλού σε κάποια άλλη βάση της αεροπορικής εταιρείας, ξαναλέμε, για τους χειμερινούς μήνες. Να πούμε επίσης ότι αν τα σενάρια επαληθευτούν και η Ryanair αποχωρήσει από την Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
8: η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε χθες στην σύσκεψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσεγγίσει τις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κάνουν εκείνες περισσότερες πτήσεις, να αυξήσουν τις πτήσεις και τις διελεύσεις για να αναπληρωθεί ουσιαστικά αυτό το χαμένο κενό που θα προκληθεί από την απουσία της Ryanair.
0: Βέβαια, η Ryanair ήταν και μια εταιρεία, είναι μια εταιρεία low cost. Επίσης πολύ σημαντικό.
8: Πολύ, πολύ σημαντικό, και είναι δύσκολο να βρεθούν κιόλας low cost εναλλακτικές, τουλάχιστον.
0: Ακριβώς.
8: Από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι μαζί όλοι οι φορείς, όλοι οι παραγωγικοί φορείς του τουρισμού, για να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για να μην υπάρχει μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της κεντρικής Μακεδονίας, Ειρήνη.
0: Έτσι, και της Χαλκιδικής φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα.

Τώρα, με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, φαίνεται πως κινούνταν ένας 22χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ακολούθησε έλεγχος, ο 22χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα από αστυνομικούς της τροχέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ θα οδηγηθεί και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Ίνδου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος γιος εντοπίστηκε να οδηγεί ένα αγιόταχη φορτηγό ιδιοκτησίας του 52χρονου πατέρα του, μεταφέροντας 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα, τα οποία ανήκουν στον πατέρα του. Κατά τον έλεγχο όμως διαπιστώθηκε ότι τα ζώα αυτά δεν έφεραν ενότια, δηλαδή τα ατομικά σημάδια αναγνώρισης, ενώ δεν υπήρχε το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία. Και έτσι λοιπόν οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Κώστα Μπούρη, καθώς είχαμε τη σύλληψη ενός 28χρονου για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία αλλά και επικίνδυνη οδήγηση. Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο 28χρονος, σύμφωνα με καταγγελία της 29χρονη συζύγου του,
0: ναι,
1: προέβη σε γενετήσεις πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συνένεσή της στο σπίτι του στο Φίλερο Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στο τμήμα απειλίας Χορτιάτη και στη συνέχεια ακολούθησαν αναζητήσεις. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης τον εντόπισαν με το αυτοκίνητό του να κινείται στα μετέωρα. Προσπάθησαν να τον κινητοποιήσουν, τράπηκε σε φυγή τότε, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το ΙΧ φορτηγό. Ακόλουθησε φυσικά καταδίωξη. Την οδό Παδιαμάντη τον ακινητοποίησαν. Ο 28χρονος πρόβαλε αντίσταση και τελικά συνελήφθη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε με τις κατηγορίες του βιασμού, ενδοοικογενειακής βίας, επικίνδυνης οδήγησης, απήθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις πληρωμή δεκτή ακόμη και με κρυπτονομίσματα.
2: Ναι, πρόκειται για δύο νεαρούς 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι πριν από λίγο οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα.
0: Ναι.
2: Ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μέσω του διαδικτύου και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία πήραν προθεσμία να δώσουν εξηγήσεις αύριο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι επικοινωνούσαν με τους υποψήφιους αγοραστές ή με τους αγοραστές μέσω
0: ναι.
2: διαδικτυακών εφαρμογών, πολλών εφαρμογών, και χρησιμοποιούσαν πολλές εφαρμογές. Και μάλιστα αυτό διασφάλιζε την ανωνυμία των αγοραστών όσον αφορά την καταβολή των χρημάτων για την αγορά ναρκωτικών, κυρίως χασίς. Μάλιστα, ορισμένες φορές, σύμφωνα με την τυπογραφία, οι αγοραπολισίες γίνονταν ακόμη και με κρυπτονομίσματα. Το σημαντικό είναι ότι πάνω στην κατοχή του ενός, όταν έγινε έρευνα χθες από αστυνομικούς της Δίωξης των Ναρκωτικών της Ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν αυτοκόλλητα που είχαν το ίδιο QR code μέσω των οποίων ο υποψήφιος αγοραστής μπορούσε να το σκανάρει και να μπει σε ειδική εφαρμογή για να παραγγείλει ναρκωτικά και να τα πληρώσει με τον ίδιο τρόπο.
0: Πολύ λοιπόν, μπροστά ήταν πάντως η αλήθεια, είναι Κώστα, έτσι.
2: Ναι, η τεχνολογία στο έπακρο χρησιμοποιήθηκε.
0: Ναι, μας εντυπωσιάζει. Ναι.
2: Σύμφωνα με ό,τι κατηγορούνται, βρέθηκε πάνω στη κατοχή του ενός, βρέθηκαν δύο τάντες, μέσα στις οποίες υπήρχαν 107 γραμμάρια χασίς σε 7 συσκευασίες, 227 κενές συσκευασίες, αλλά και 48 τέτοια αυτοκόλλητα με QR code.
0: Μάλιστα, τι άλλο θα ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου ράγισαν πραγματικά καρδιές στην κηδεία του 21 ετών νικήστρατου στον χώνο Μήλο Ποτάμου. Σπαρακτικό ήταν το αντίο που είπαν και συγγενείς και φίλοι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Να πούμε ότι το παιδί έχασε τη ζωή του από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα. Σε ένα αυτοκίνητο,
3: ναι,
0: που έβαιναν σε τροχαίο δυστύχημα, σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε
3: το θύμα.
0: Ο 21χρονος. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει μετά, Σταυρούλα.
3: Ας ελπίσουμε ότι θα αρκεστούμε, δεν μπορείς να αρκεστείς αυτό.
0: Θα σταματήσει.
3: Θα αφήσουν ναι. τη δικαιοσύνη να μιλήσει και δεν θα θελήσουν κάποιοι να πάρουν το νόμο στα χέρια τους. Και αυτή είναι η ευχή και η ελπίδα όλων και από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής εκφράζονται αυτές οι ευχές. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την κηδεία στο χωριό Χώνο, στο Δήμο Μηλοποτάμου. Είναι το χωριό καταγωγής της οικογένειας. Εκεί όπου συγγενείς, οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού, τα τέσσερα αδέρφια του τον αποχαιρέτησαν. Πολύ βαρύ το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λογικό, ναι.
3: Με λευκά λουλούδια στα χέρια συγγενείς και οι φίλοι. Με λευκές ενδυμασίες κάποια από αυτούς, γιατί ήταν και η έκκληση που απευθύνει η οικογένεια σε όσους πρόκειται να παραστούν στην εξώδια ακολουθία, να πάνε με λευκά στην εκκλησία. Αρκετοί το έκαναν Και βεβαίως το παλικάρι ντυμένος γαμπρός σε ένα λευκό φέρετρο. Καταλαβαίνετε τι εκτελήθηκε και μέσα στην εκκλησία. Εκεί ήταν και ο Μητροπολίτης Ρεθύμιος και Αυλοποτάμου πρόδρομος, ναι, ο οποίος στον επικίδιο που έβγαλε, είπε ότι η βία, το μίσος και το δηλητήριο δεν έχουν θέση στον τόπο και ζήτησε ένα συγγνώμη, ένα μεγάλο συγγνώμη, όπως είπε, για όσα δεν κάναμε. Και μια μεγάλη υπόσχεση ότι δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο. Μακάρι να το δούμε να συμβαίνει.
0: Μακάρι.
3: Είχαμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό, που να σας πω. Και μάλιστα είχαμε και για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Και είχαμε και ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην είσοδο της εκκλησίας. Συγγενείς του νεκρού, η αδερφή του και άλλοι συγγενείς, ζήτησαν με έντονο τόνο από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν. Θεωρεί η οικογένεια ότι και η αστυνομία θα μπορούσε να έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και να μην φτάσουμε εκεί, δεδομένου ότι, να θυμίσουμε, ότι είχαν προηγηθεί περιστατικά με πρωταγωνιστή τον 54χρονο, ναι, ο οποίος είχε απειλήσει ξανά στο παρελθόν τη ζωή του νεαρού. Το πιο σοβαρό ήταν το Δεκέμβριο του 24, όταν φέρεται να τον χτύπησε ενώ το παιδί επέστρεφε από διασκέδαση, με καδρόνι πισόπλατα το χτύπησε, και στη συνέχεια είχαμε μια πάλι ανάμεσά τους. Η αδερφή του που έστασε να τον βοηθήσει αναγνώρισε τον 54χρονο, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας για το περιστατικό αυτό, και μάλιστα του επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι από την ανακρίτρια όταν αφέθηκε ελεύθερος να μην πλησιάζει τον νεαρό και την αδερφή του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό λέει η συνήγορος της οικογένειας Αλεξάνδρας Πανάκη, ότι παραβιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Είχαμε δώσει και άλλα περιστατικά, ναι, αλλά αυτό ήταν το πιο σοβαρό, ότι το παιδί, το οποίο και πάλι στην περιοχή της Αμουδάρας εργαζόταν, ήταν στην επιχείρηση όπου εργάζεται, και είδε τον 54χρονο να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να τον κυνηγά, και έψαξε να βρει πού θα μπορούσε να κρυφτεί. Μία γυναίκα άκουσε τις φωνές του, άνοιξε την πόρτα, όπως μας ανέφερε η κυρία Σπανάκη, άνοιξε την πόρτα και προσέφερε άσυλο στο παιδί και προστασία. Είχαμε μήνυση λοιπόν μετά από αυτό το περιστατικό, και αυτό το οποίο τώρα εκφράζεται προβληματισμός και γιατί δεν είχαμε παρέμβαση τότε από τις αρχές, ναι, γιατί δεν είχαμε ανάκληση των περιοριστικών όρων μετά τη μήνυση που έκανε ο 21χρονος, προκειμένου να πάει στη φυλακή ο 54χρονος, δεδομένου ότι είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων της απόστασης των 100 μέτρων. Είναι θέματα τα οποία τίθενται, γι' αυτό βλέπετε και ότι η οικογένεια μέσα στον πόνο της δεν έχει θέματα με την αστυνομία. Ζήτησε να απομακρυνθούν και όντως αυτό έγινε. Θα έχουμε τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του, την ερχόμενη Δευτέρα, το μεσημέρι. Χθες ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους, ναι, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μάλιστα. Για το 54χρονο και για τη σύζυγό του για συνέργεια. Θα πρέπει να σας πω επίσης, ναι, ότι, ναι, στην προανακριτική της απολογία η 56χρονη, η οποία κατηγορείται για συνέργεια γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, ναι, ναι, που έγινε το περιστατικό, αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι ο άντρας της οπλοφορούσε και ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Να δούμε η δικαιοσύνη τι θα αποφανθεί. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα όπλα και με τις βεντέτες. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Σταυρούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα τώρα, καθώς ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας, επισκέφθηκε τον οστρακογεννητικό σταθμό στο αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί βρέθηκε ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι πρόκειται για τον μοναδικό οστρακογεννητικό σταθμό στην Ελλάδα που έγινε πραγματικότητα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Στόχος της λειτουργίας, στους στόχους μάλλον της λειτουργίας, είναι η ανάπτυξη γόνου ανθεκτικού στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και νέων τεχνικών στην καλλιέργεια μυδιών για την ενίσχυση και υποστήριξη των μυδοπαραγωγών στο θερμαϊκό κόλπο, καθώς και η επέκταση τις οστρακοκαλλιέργειες στην κεντρική Μακεδονία σε νέα είδη, όπως είναι τα στρίδια, τα κυδόνια και οι αχιβάδες. Τώρα η καταστροφή της μυδοκαλλιέργειας τα προηγούμενα χρόνια λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής ανέδειξε ακόμα πιο επιτακτικά την ανάγκη για την λειτουργία μιας επιστημονικά υποστηριζόμενης τράπεζας γόνου. Πρόκειται για έναν πλήρως καθετοποιημένο σταθμό που εκτός από τα εκολαπτήρια, τα εκτροφή αγώνων και τα συστήματα συνεχούς επιστημονικής παρακολούθησης με τα οποία θα είναι συνδεδεμένα, θα αναπτυχθούν και συστήματα καλλιέργειας φυτοπλανκτού και ετοιμασίας σιτηριεσίων για την ανάπτυξη των οστρακοειδών. Απότερος στόχος είναι η προμήθεια φθηνού και υγειονομικά ελεγμένου γόνου με διαθεσιμότητα όλο το έτος για τον εφοδιασμό μονάδων καλλιέργειας μυδιών.
0: Πολύ σημαντικό και για την περιοχή και για τη Θεσσαλονίκη και φυσικά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την οστρακοκαλλιέργεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Άνοιξε η 22η έκθεση βιβλίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται η Όλγα Νίκου. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Από τις 9 σήμερα το πρωί λοιπόν άνοιξε τις φυλές της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με 318 εκθέτες, εκδότες και φορείς, 30 εκδοτικούς οίκους που έρχονται για πρώτη φορά, 25 ξένους συγγραφείς που θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και ταξιδεύουν εδώ από όλο τον κόσμο, φυσικά πολλοί Έλληνες συγγραφείς, 330 εκδηλώσεις για ενήλικες, 104 για παιδιά. Όλα αυτά συνθέτουν το τετραήμερο της διοργάνωσης από σήμερα έως και την Κυριακή το βράδυ. Φέτος η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με την ΕΡΤ, προβάλλοντας παλαιότερες και σύγχρονες εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης που ασχολούνται με το βιβλίο. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς στο περίπτερο 12. Επίσης, η φετινή διοργάνωση θα πρέπει να σας πω ότι αναπτύσσεται σε περισσότερους χώρους, στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15, ενώ υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στο ΜΟΜΟΣ Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τη Δημοτική Βιβλία. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία, ενώ θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική αναφορά γιατί βρεθήκαμε σήμερα στην παιδική γωνιά και νομίζω ότι έχει νόημα να μιλήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η έκθεση για τα παιδιά και τους εφήβους της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών. 50 οργανωμένες ομάδες σχολείων λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές και περίπου 2,5 με 3,000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε συντονισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης. Όπως σας είπα, είναι 104 οι εκδηλώσεις για τα παιδιά και τους εφήβους, είναι 40 οι εκδοτικοί οίκοι και 17 οι εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς που παίρνουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς σήμερα που βρεθήκαμε εκεί πριν από λίγο το μεσημέρι είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πάρα πολλούς μαθητές. Είχαν περάσει περίπου 30 σχολεία. Σήμερα και αύριο λοιπόν είναι οι οργανωμένες εκδρομές για τα παιδιά, αλλά φυσικά υπάρχει το Σαββατοκύριακο που έρχεται και πάρα πολλοί γονείς θα επισκεφθούν την έκθεση για να δουν και να πάρουν μέρος τα παιδιά στις διάφορες εκδηλώσεις και να αγοράσουν τα βιβλία τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ανοιχτή λοιπόν. Όποιος θέλει μπορεί να την επισκεφτεί. Μια πάρα πολύ ωραία βόλτα και για μικρούς και για μεγάλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα.

0: στον 102 FM μίλησε το πρωί ο Νίκος Μπακουνάκης, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού. Να τον ακούσουμε.
1: Είναι μια έκθεση υβριδική, όπως έχω πει, δηλαδή συνδυάζει τον εμπορικό χαρακτήρα, καθώς από τα περίπτερα των εκδοτών οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν βιβλία, τον πολιτιστικό καλλιτεχνικό χαρακτήρα, καθώς έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες συγγραφέων, δρόμενα και φέτος έχουμε και καλλιτεχνικά δρόμενα. Συνδυάζουμε δηλαδή την τέχνη με το βιβλίο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη ειδικά. Και βεβαίως το επαγγελματικό πρόγραμμα με επαγγελματίες του βιβλίου, προσώπους μεγάλων εκδοτικών οίκων του εξωτερικού, προσώπους που έχουν σχέση με την προώθηση της ανάγνωσης, καθώς αυτό είναι και ένα από τα συνθήματα της έκθεσης, το γενιά αναγνωστών. Ένα μεγάλο πρόγραμμα για την τιμόμενη χώρα, που είναι η Βουλγαρία φέτος, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και με ένα μεγάλο, αν θέλετε, γεγονός κλεισίματος της έκθεσης, που είναι μια συναυλία

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα. Κοντά μας έχουμε την Γκέλη Παπαθανασίου. Γκέλη, καλό σου μεσημέρι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί. Βλέπω να γίνονται εκεί συζητήσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα καταλήξουν τελικά κάπου.
1: Να δούμε. Προς το παρόν πάντως η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 347 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από το έδαφος της, ένας αριθμός που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας, που είναι χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, ναι, θυμίζω, γνωστοποίησαν ότι 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη εισήλθαν στην επικράτειά της από ρωσικό έδαφος και συνετρίβησαν. Πιθανόν είχαν εκτοξευθεί από την Ουκρανία εναντίον στόχων στη Ρωσία και αναχαιτίστηκαν και κατέληξαν στη Λετωνία, όπως δήλωσε ο Λετωνός Υπουργός Άμυνας. Πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικά αεροθούμενα της Πολυεθνικής Νατοικής Αποστολής Αστυνόμευσης των Εθέρων της Βαλτικής κλήθηκαν επί τόπου. Οι λετωνικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία. Τους ζήτησαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ όλα τα σχολεία σήμερα ήταν κλειστά στο Ρέζενκε, εκεί όπου έπεσαν τα ντρόνς.
0: Και πάμε να δούμε τώρα αυτό το θρίλερ που εξελίσσεται με τον Χανταϊό, καθώς το κρουαζιερόπλοιο MV Hontius βρίσκεται εν πλώ προς τα Κανάρια νησιά, αλλά έχουμε και τρεις ασθενείς που έφτασαν ήδη στην Ολλανδία.
1: Mm-hmm. Συνεχίζεται λοιπόν το θρίλερ. Το κρουαζιερόπλοιο έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο Ισπανικό αρχιπέλαγο των Κανάριων νησιών, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο, ενώ οι επιβάτες θα παραμείνουν κι άλλο στο πλοίο μέχρι να πάνε τα αεροσκάφη που θα σταλούν από τις χώρες τους για να τον επαναπατρισμό τους. Το πλοίο θα δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες της η κάθε μία, ενδεχομένως να βοηθήσει και η Κομισιόν, και γίνονται και προσπάθειες για να δουν τι θα γίνει, πώς θα απομακρυνθούν όσοι δεν είναι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 3 άτομα, 2 μέλη του πληρώματος που έχουν ασθενήσει και 1 άτομο που είναι επαφή κρούσματος απομακρύνθηκαν ήδη από το πλοίο και αναχώρησαν με αεροασθενοφόρα. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Να θυμίσω ότι 3 άτομα, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα, έχουν πεθάνει από την αρχή της κρουαζιέρας, ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως η κατάσταση είναι ίδια με αυτή της αρχής της πανδημίας του COVID-19, σημειώνοντας ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο είναι μικρός.
0: Και πάμε στη Βρετανία που άνοιξαν οι κάλπες για τις εκλογές, τις τοπικές και τις περιφερειακές.
1: Mm-hmm. Είναι κρίσιμες για το εργατικό κόμμα του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το οποίο απειλείται και από το ακροδεξιό Reform UK, όσο και από τους πράσινους, μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιούλιο του 2024, μετά από 14 χρόνια στην αντιπολίτευση. Δυσκολεύεται να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του για ανάπτυξη, ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει κάνει χειρότερα τα πράγματα. Αν και δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αυτές οι εκλογές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο. Ναι. Η αναμέτρηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας, όπου ψηφίζουν δεκάδες εκατομμύρια πολίτες, ενώ παράλληλα γίνονται εκλογές για την απευθείας ανάδειξη δημάρχων σε 6 μεγάλες πόλεις. Κάλπες έχουν στηθεί και σε Σκωτία και Νότια Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα Εθνικά Κοινόβουλια, γι' αυτό και οι αναλυτές κάνουν λόγο για υπερεκλογική αναμέτρηση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντικές απώλειες για το κυβερνών κόμμα, σε περιοχές όπως το Λονδίνο, το Westminster και ο Δήμος του Λάμπεθ, που ενδέχεται να πλήξουν το κύρος της κυβέρνησης. Απόλυση όμως αναμένεται να καταγράψει και το Συντηρητικό Κόμμα υπό την Κέμι Μάντενοχ. Οι συντηρητικοί φαίνεται ότι δεν έχουν βρει ακόμα το δρόμο τους μετά τη συντριπτική ήττα πριν από 2 χρόνια. Αντίθετα, τα μικρότερα κόμματα φαίνονται να κεφαλαιοποιούν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στους 2 μεγάλους. Το Reform UK του Nigel Farage καταγράφει δυναμική άνοδο, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα σημειώσει σημαντική αύξηση κυρίως σε Βόρεια Αγγλία και αγροτικές κομιτείες, ενώ οι πράσινοι αναμένεται να ενισχύσουν τα ποσοστά τους στα αστικά κέντρα και της Πανεπιστημίου Πόλης. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες από την πλευρά τους επιχειρούν να προσελκύσουν απογοητευμένους από παντού. Μάλιστα. Η συνολική εικόνα, ναι, και κλείνω με αυτό, δείχνει ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό, με τα 2 παραδοσιακά κόμματα να αμφισβητούνται όλο και περισσότερο, ενώ κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η πολυδιάσπαση της ψήφου θα οδηγήσει σε εκλογές τοπικών συμβούλων με ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
0: Γκέλη, και 2 λόγια, γιατί είναι πολύ σημαντικό το λαθρεμπόριο

0: Φαρμάκων. Έχουμε 270 συλλήψεις σε 9 χώρες από την Ιντερπόλ. Είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική υπόθεση.
1: Περίπου 270 ύποπτοι συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε 90 χώρες, όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια παράνομα φάρμακα, 15,5 εκατομμύρια δολάρια η αξία τους. Μεταξύ των μη εγκεκριμένων ή πλαστών φαρμάκων ήταν θεραπείες για τη θετική δυσλειτουργία, ηρεμιστικά, αναλγητικά, αντιβιωτικά και προϊόντα που βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος. Επίσης, η Ιντερπόλ επισημαίνει μια ισχυρή αύξηση των κατασχέσεων αντιπαρασιτικών φαρμάκων, που κανονικά είναι εγκεκριμένα μόνο για κτηνιατρική χρήση, ναι, ενώ τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται συχνά ως συμπληρώματα διατροφής ή εναλλακτικές θεραπείες κατά του καρκίνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γκέλη.
2: Αθλητισμός.
0: Πάμε τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Arsenal Paris Saint-Germain, ο τελικός του Champions League που θα γίνει 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη μετά τη χθεσινή πρόκριση της Παρί και το 1-1 στο Μόναχο με την Bayern Paris, η οποία πάτησε στη νίκη της με 5-4 στον πρώτο αγώνα στο Παρίσι. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα δεν τελείωσε τη σειρά με τη Βαλένθια. Ιτήθηκε εντός έδρας με 87-91, 2-1 νίκες στη σειρά. Αύριο το τέταρτο παιχνίδι, δεύτερη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να περάσει στο Final Four της Ευρωλίγκα και να αποφύγει το πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Καθώς ο Ολυμπιακός το έχει κάνει ήδη και περιμένει τον νικητή ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Χθες η Ζαλγκίρις έκανε ιστορική ανατροπή, βρέθηκε στο μείον 19, τελικώς νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 81-78, μείωσε τη σειρά σε 2-1 νίκες. Αύριο επίσης το τέταρτο παιχνίδι. Απόψε τέταρτο παιχνίδι Χαποέλ Τελ Αβίβ με Ρεάλ Μαδρίτης. Προηγείται 2-1 η Ρεάλ Μαδρίτης στις νίκες. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην Basket League στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Νίκησε για δεύτερη φορά το Περιστέρι με 72-77 και φυσικά προκρίθηκε. Και απόψε έχουμε αγώνες, ημιτελικούς αγώνες σε Conference και Europa League.
0: Ναι.
3: Στο Europa League Freiburg Braga και Aston Villa Forest. Στο
0: Μάλιστα.
3: Conference Crystal Palace Achtar και Strasbourg Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
2: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Συννεφιασμένος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως στα πιο δυτικά τμήματα τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 3 μποφόρ. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Παρασκευή, με βροχές αρχικά στα δυτικά, που γρήγορα θα επεκταθούν ανατολικότερα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το βράδυ και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά τις απογευματινές ώρες, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν την αυξημένη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσουν τους 20 με 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, νότιο-ανατολική ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ και ασθενείς έως μέτριοι στο Αιγαίο. Νεφώσεις με ασθενείς βροχές από το μεσημέρι αναμένονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 20 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ.
0: Και πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι θα έχουμε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, αύριο το βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, λόγω των εργασιών για το flyover. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κούγιουμτζόπουλο. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Καλό μεσημέρι, τρεις ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με την Γκέλη Παπαθανασίου.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έναρξη τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολίτων, να αποφεύγουμε τη μίζερη ισοστρέφεια, τόνισε ο Πρωθυπουργό. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριά, ασφάλεια και προοπτική, υπογράμμισε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλη Μαΐου στην Ολομέλεια η συζήτηση τη προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρχέ Ιουλίου η εξεταστική για τι υποκλοπέ. Ο Χρήστος Πίτζης κατέθεσε αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο αλλά και εξαίρεση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε ο Τραμπ με προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα 14 και 15 Μαΐου. Εξεχνιάστηκε από πείρα ανθρωποκτονίας Τούρκου στη Νεάπολη, συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡ 3 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο μεσημέρι της 5ης 7 Μαΐου του 2026 με βροχούλα, πριν από λίγο τουλάχιστον, αλλά με ζέστη. Μην αγχώνεστε, θα περάσει.
1: Βαριά λίγο ατμόσφαιρα νομίζω.
0: Γιατί?
1: Αυτή σαν κουφόβραση είναι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ζέστη έχει μεν, η βροχούλα πέφτει δε. Ίσα ίσα για τους γιαλαμπούκες σαν και εμένα να έχουν πρόβλημα όταν περπατάνε στον δρόμο.
0: Και κλασικά τα συλληπιτήριά μας σε όλους εσάς που σήμερα το πρωί με πολύ ωραίο κέφι είδατε τον ήλιο και πλύνατε τα αυτοκίνητά σας.
1: Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρεις τι σημαίνει να πλένεις το αυτοκίνητό σου?
1: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι.
1: Όχι, εσωτερικά να σου πω την αλήθεια, για λόγους καθαρά υγιεινής θα καθαρίσω. Και τα μονομάντιλα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτά τα πανάκια τα βρεγμένα με το σαπούνι πάνω που παίρνουν τη σκούπα, ανοίγεις λίγο τις πόρτες να φύγει, σκόνη, τα πατάκια πλένεις από μέσα, να είναι καθαρά μέσα. Το έξω δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Μπράβο. Γιατί έρχεται και αφρικανική σκόνη το επόμενο διήμερο, τριήμερο, οπότε θα είναι όλα.
1: Μα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή να κάτσω να το πλύνω και ξαφνικά να πάω το πρωί να πάρω το αυτοκίνητο και να το κίτρινο. Γιατί είναι κίτρινο το αυτοκίνητο από την αφρικανική σκόνη.
0: Και άντε, εσύ με το κίτρινο λες να είσαι κίτρινο. Εγώ είμαι το κίτρινο, το βλέπω.
1: Βέβαια, τώρα κίτρινο, δηλαδή τώρα από τη σκόνη να πάω να το πλύνω. Άσε το άλλο που πλέον πρέπει να κλείνεις και ραντεβού. Κάτσε ρε φίλε, γιατρός είσαι. Να κλείσει ραντεβού για να πλύνεις το αυτοκίνητο. Λέει, γιατί είναι πολύ μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων. Που
0: έτσι γίνεται.
1: Υπάρχουν ζυνάδικα σε μένα κοντά τουλάχιστον στο σπίτι που τα επιλέγω για να βάλω βενζίνη, γιατί πάντα με για μένα το κριτήριο είναι να μην σου βγάλει πρόβλημα ο κινητήρας.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή άμα δεις ότι κάνει κάτι μπρος πίσω κινητήρας ή τύχει σε ένα σκουπιδάκι, η βενζίνη δεν είναι καλή. Όταν λοιπόν πας σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο βενζίνης επί 15 χρόνια ή 10 χρόνια και δεν σου έχει βγάλει το παραμικρό, για μένα εκεί βάζει βενζίνη, ναι. Τελείωσε.
0: Χωρίς ραντεβού η βενζίνη.
1: Και πάω μια μέρα και μου λέει: πρέπει να κλείσει ραντεβού για να πλύνει το αυτοκίνητο. Γιατί ρε παιδιά, λέω: γιατρός είναι, θα το εξετάσει. 5 λεπτά θέλω, δεν θέλω παραπάνω. Εγώ και θα κάνουμε και από μέσα, θα βάλουμε και τις κρέμες. Δεν θέλω όλο κρέμες να μου βάλετε. Να φύγει βρώμα, λέω: απ' έξω θέλω. Τίποτα άλλο. Δεν θέλω ούτε λάδια, ούτε να μου καθαρίσετε τα λάστιχα, αυτό που κάνουν, που μετά από ένα λεπτό τα λάστιχα λερώνουν εδώ μεταξύ. Δεν θέλω. Τι είναι, ζαχαρό νερό είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι και ζαχαροκάλωμα. Δεν ξέρω. Μετά από ένα λεπτό λερώνουν τα λάστιχα. Δεν θέλω. Λίγο τη βρώμα από πάνω. Κάμια κουτσουλιά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τέτοια
0: αυτό,
1: πράγματα.
0: Αυτό.
1: Τέτοια πράγματα. Όχι κάτι όχι. Περισσότερο.
0: Και στα γυμναστήρια επίσης, να ξέρεις πλέον, παίζει πολύ.
1: Τι.
0: Δηλαδή θες να πας να κάνεις γυμναστική, λέμε τώρα, mm-hmm. Μακριά από εμάς τέτοιες.
1: Όχι, δεν τρελό. Καταρχά, γιορτάζαμε χθες.
0: Ναι.
1: Ήταν Παγκόσμια Μέρα κατά τη Δίαιτα. Γιορτάζαμε.
0: Και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου.
1: Του γέλιου.
0: Και ναι. Σήμερα μπορεί κάποιο.
1: Για τη δίαιτα ότι μπορούμε να μιλήσουμε ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχω μια φορά στη ζωή μου έκανα δίαιτα και αυτό το έκανα για τα μάτια του κόσμου, ας πούμε.
0: Okay. Δεν πειράζει. Και σήμερα του γέλιου, άρα και πάλι γιορτάζουμε. Και στα γυμναστήρια λέει πρέπει να κλείσει ραντεβού, πρέπει να κλείσει θέση.
1: Δηλαδή.
0: Να κλείσει θέση για να γυμναστεί. Γιατί αλλιώ λέει δεν έχει.
1: Αν έχω συνδρομή.
0: Δεν πειράζει. Η συνδρομή σου δίνει το δικαίωμα να παίρνει τηλέφωνο για να κλείσει θέση στο συγκεκριμένο group
1: ότι
0: που θα κάνει το πρόγραμμα.
1: Ας πούμε το διάδρομο.
0: Το κρεβάτι τάδε, ρε παιδί μου. Το ματ κάτω. Το στρώμα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
1: Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο στο γυμναστήριο και λες θα έρθω 4 με 5.
0: 10 με 11 παρατέρατο.
1: Όπα, μισό λεπτάκι. Άμα θες να ακολουθήσεις συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εδώ περίμενε, αυτό εδώ αλλάζει.
0: Τα έχουν χωρισμένα σε πρόγραμμα, με
1: ναι,
0: θέσεις.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν έχεις να ακολουθήσεις συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει τον γυμναστή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Σου λέει ότι να μπει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί τότε μπορεί ο γυμναστής. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά άμα είναι για να πάω σε ένα διάδρομο, να πάρω τηλέφωνο ότι ξέρετε, θέλω το διάδρομο 7. Από τις 4 μέχρι τις 5 παρατέταρτο δεν το καταλαβαίνω. Γιατί μπορώ να πάω στο γυμναστήριο και μην θέλω να κάνω διάδρομο. Πληρώνω τη συνδρομή μου.
0: Ναι.
1: Πληρώνω. Δεν θέλω να κάνω διάδρομο σήμερα.
0: Που
1: θέλω
0: δεν
1: να κάνω ποδήλατο.
0: Φυσικά γιατί δεν είναι μακριά από εμάς τέτοιες.
1: Όχι, εντάξει, το σέβομαι. Το σέβομαι την επιθυμία κάποιων. Δεν μου αρέσει ο κλειστός ο χώρος σε αυτό το στυλ. Δηλαδή προτιμώ τη Δευτέρα όταν τελειώσαμε την εκπομπή, πήγα την κόρη μου και είχε προπόνηση βόλεϊ. Επάνω στο ναι. Αθλητικό κέντρο Πανοράματος. Ήταν όλοι τους με τα αθλητικά τους και τα λοιπά. Άλλοι παίζανε τέννις, άλλοι τρέχανε, περπατούσανε και τα λοιπά. Έχει βάλει κάτι καινούργια, κάτι όργανα, ας πούμε, γυμναστικής. Πηγαίνουν, κάνουν εκεί πέρα διάφορα πράγματα και ξαφνικά εμφανίζεται και ένας μπουμπούνας με το τζιν του, το πουκάμισο, να κάνει περπάτημα γύρω-γύρω. Αυτός ήμουν εγώ.
0: Ναι.
1: Είχε προπόνηση η κόρη μου 8 παρατέρατο. Μέχρι 9 παρατέρατο περπάτησα μία ωρίτσα. Εντάξει, με βλέπανε σαν εξωγήινο. Ή μπορεί να είπανε αυτό δεν έχει να πάρει μια φόρμα. Εγώ ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να περπατήσω λιγάκι.
0: Να σου πω ότι δεν είσαι και καταλάβαινε όταν περπατούσε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, εντάξει, οκ, ευτυχώ. Ναι.
1: Όχι, όχι. Ίσα ίσα πληροφορώ ότι είμαι προσεκτικό σε αυτό το πράγμα και όταν τελειώσω το περπάτημα περιμένω να περάσουν 5 ολόκληρα λεπτά. 5 ολόκληρα λεπτά.
0: Μέχρι να ακουστεί το τσκ.
1: Ναι, να ακουστεί το τσκ. Ο αναπτήρα. Ο αναπτήρα να κάνει. Για την παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, σε πληροφορώ ότι την τίμησα εχθές.
0: Ήταν κατά της δίαιτας κατά ή της υπέρ της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Α, μάλιστα.
1: Έφαγα 2 πιάτα, κοκκινιστό, κανόνισα να πάω φάω σήμερα το βράδυ, κανόνισα να πάω φάω αύριο το μεσημέρι, κανόνισα να πάω φάω βράδυ Σάββατο βράδυ επίσης, την τιμώ ιδιαίτερος.
0: Μπράβο τα αγόρια μου.
1: Το κάνω τριήμερο δηλαδή.
0: Μπράβο, φίλε,
1: τριήμερο. Ναι. Τριήμερη ημέρα, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Και δεν λες βασικά. Κατηγορία.
1: Τι.
0: Κανονίζεις και δεν λες.
1: Τι να
0: δεν κάνεις το ορίστε.
1: Όχι, πρόσεξε. Σήμερα ψαρικά, αύριο κρεατικά, μεθαύριο λατινοαμερικάνικα.
0: Μόνος σου.
1: Κινέζικα δεν τρώω.
0: Λατινοαμερικάνικα τι.
1: Ναι, και σε μεξικάνικα κτλ. Τώρα κινέζικα αυτά δεν τα τρώω, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, μια φορά πήγα με το ζόρι για την κόρη μου να της κάνω το χατήρι. Και ήρθε το ομό το πράγμα αυτό και λέω, αφού εσύ
0: ήρθες γιατί παρήγγειλες και εσύ ομό, δηλαδή, σούσι κατευθείαν.
1: Ήθελε,
0: δηλαδή.
1: Ήθελε. Λέω, okay, να το δοκιμάσεις, κανένα πρόβλημα, αλλά δεν τρελαίνομαι.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πολλά πράγματα σήμερα.
0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησαμε κάπως περίεργα. Εντάξει, δεν πειράζει, έτσι είναι. Με τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Κρύο να μην έχει και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
1: Ναι, πετρέλαιο να μην έχει.
0: Πετρέλαιο να μην κάψουμε, ακριβώς. Ναι. Έβγαλε ήλιο, ήδη.
1: Έβγαλε, ωραία. Άντε, πολύ ωραία. Ναι, μέχρι να φύγουμε από το ραδιόφωνο θα έχει βγει ένα ήλιο. Να. Τι θα βρέξει πάλι, όχι, ρε. Όχι, θα περπατήσουμε κιόλας ούτως ή άλλως.
0: Τι ήθελα να σου πω, ναι, ότι όντως έχουμε πολλά μικρά πράγματα και. Δεν ξέρω πώς θα πάει τώρα, είναι στο μετέχμιο η φάση. Το συνειδητοποίησαμε τον Θόδωρο Χατζηπαντήλη τις 2 προηγούμενες μέρες,
1: ναι.
0: Ότι σιγά σιγά όταν τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των
1: ομάδων. Ναι, τώρα είμαστε στην κορύφωση όμως.
0: Ναι, είμαστε στην κορύφωση, ναι, αλλά όταν δεν έχεις πολλά,
1: ναι.
0: Ή όταν δεν έχεις την καβάντζα του «έλα μωρέ θα κρυθούν όλα στα play-off»,
1: ναι.
0: Κατάλαβες, να είσαι χαλαρός. Έτσι. Τώρα τα πράγματα έχουν σφίξει, έχουν τερματίσει. Είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Τέλος.
1: Do or die, τελειώσαμε.
0: Τέλος.
1: Do or die.
0: Έτσι.
1: Α, χθες ας πούμε είχαμε do or die στο Champions League. Στην Ευρωλίγκα δεν είχαμε do or die, γιατί πολύ απλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σε δύσκολη θέση της Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια ήταν το do or die και έγινε και το διπλό. Έχουμε τελικό Champions League με σφαγές διαιτητικές. Χαμός έχει γίνει. Οι Γερμανοί, ο Κοντζαμάν Μπιλ τώρα πήγε και έβγαλε διαιτητικό σκάνδαλο. Κοντζαμάν Μπιλτ, εντάξει. Έχουν βγει όλα τα γερμανικά μέσα ενημέρωση και κατηγορούν
0: την UEFA. Το περίμενα, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: από άλλες εφημερίδες δεν το περίμενα.
1: Ό,τι και να είναι η Μπιλτ, ρε φίλε. Παλιότερα, όταν ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφία, μας λέγανε για τα 5-6 ξένα πρακτορία ειδήσεων τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δηλαδή, μας λέγανε για την Equipe, μας λέγανε για τη Μάρκα στην Ισπανία, μας λέγανε για την Gazzetta dello Sport στην Ιταλία. Στη Γερμανία μας λέγανε την Bild, στη Ρωσία μας λέγανε το πρακτορείο, πώς το λέγανε αυτό το Σοβιέτ πρακτορείο που είχε.
0: Η Tartas.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο αυτό. Μας λέγανε γι' αυτό, θυμάμαι. Μου έχουν μείνει στο μυαλό.
0: Πόπο, έχω να ακούσω στο διάλειμμα που θυμόμουν να το
1: ο Guardian πρακτορείο. Είναι, ο Guardian στο τέτοιο. Ο Guardian στην Αγγλία ήταν κάποια.
0: Η Times στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ναι,
0: Times,
1: βέβαια. Ναι. Εμείς είμαστε με την Post, βέβαια. Εντάξει, δεν είμαστε με τους Times. Γιατί
0: η Post άλλαξε τώρα. Τζεφ Μπέζος ιδιοκτήτης, δεν ήταν η Post.
1: Κουτσομπολίστηκε έγινε. Τη λατρεύουμε, δηλαδή. Κουτσομπολιό. Το κουτσομπολιό πουλάει ούτως ή άλλως. Δεν πουλάει. Η σοβαρή είδηση το έχουμε καταλάβει. Γιατί με τα σοβαρά δεν θέλει να ασχολείται και ο κόσμος. Τώρα, ας πούμε, σήμερα ποιο είναι πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα.
0: Στο αθλητικό κομμάτι.
1: Ναι, ποιο θέμα στα site πήρε πάρα πολλά χτυπήματα.
0: Τώρα πρόσφατα στα κοντά έγινε. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ο καυγάς του Αταμάν με τον προπονητή της Βαλένθια και
1: ένα.
0: Τον Δισκαλιφιέ.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Ένα. Αυτό ένα θέμα που πουλάει είναι τι υπόθηκε μεταξύ Αταμάν Μαρτίνεθ που θύμισε Χατζηχρήστο και Ρίζο στο Ζήκο.
0: Ναι. Μαλώνεις,
1: κράτα,
0: ναι,
1: μαλώνεις.
0: Κράτα, μαλώνω.
1: Ναι, τι υπόθηκε. Πέρα από τα όσα είπανε στο δημόσιο λόγο τους, γιατί οι Ισπανοί είπαν πάρα πολλά πράγματα, ότι ο Αταμάν το επιδιώκει αυτό το πράγμα για να αλλάξει το κλίμα, γενικώς να βάλει ένταση στα παιχνίδια, να το πάει στην τζατήλα, στα νεύρα και στο άφηγε από εδώ, εδώ, τα γνωστά. Ναι. Αλλά τώρα τι υπόθηκε, είδα τον Αταμάν πάρα πολύ εκνευρισμένο. Βέβαια, στη φάση που διαμαρτυρήθηκε, είχε 100% δίκιο ο άνθρωπος. Καθαρό φάρο στο Ρογκαβόπουλο, το βάφτισαν επιθετικό.
0: Α, ήταν αυτό που προσγειώνεται και πέφτει και τα.
1: Όχι πως φταίει αυτό που έχασε ο Παναθηναϊκός, αλλά τώρα πάντων για τη συγκεκριμένη φάση.
0: Αυτό μεγάλη κουβέντα είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Το να μην παίζει. Και στο τέλος να μένει κουβέντα για τη διαιτησία.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Γιατί και για να μειώσει τη διαφορά, ένα ξύλο έπεσε εδώ που τα λέμε και την αλήθεια. Δεύτερο θέμα.
0: Δεύτερο θέμα είναι η πρόσφατη τώρα στα κοντά απόφαση της ΔΕΑΒ να τιμωρήσει στο τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Θεωρητικά το τελευταίο μέχρι το επόμενο είναι να του τιμωρήσει την έδρα για τα όσα διεμήφθησαν στον αγώνα με την ΑΕΚ.
1: Αυτό είναι τελευταίο. Βγήκε, ας πούμε, 2,5 ώρα.
0: Αυτό ναι, πριν από καμιά ώρα.
1: Ναι, και κλεισμένο το θηρόν του Παναθηναϊκού.
0: Θέλω να συνεχίσω να λέω έτσι. Ναι, να έχω στο μυαλό μου κουτσομπολίστηκα ή να διευκρινίσω.
1: Κουτσομπολίστηκα. Έτσι, λοιπόν.
0: Ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει, είναι οι ανακοινώσεις που. Όχι οι ανακοινώσεις, οι οδηγίες της Ζαλγκύρης προς τους παίκτες της.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
0: Οι οδηγίες της Ζαλγκύρης προς τους παίκτες της προκειμένου η ομάδα να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε να πετύχει τους στόχους της φετινής σεζόν, που είναι εξαιρετικά δύσκολο βεβαίως, αλλά να κάνει το 2-2 φαντάζομαι, αυτό θέλουν αρχικά, και μετά να επιδιώξουν να κάνουν το break με αντίπαλο τη Real, που τα λέω σωστά.
1: Με αντίπαλο τη Φενέρ.
0: Τη Φενέρ στην Τουρκία για μια θέση στο Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Άρα έχουμε τον οδηγό πρόκρισης στο Final Four.
0: Τον οδηγό πρόκρισης στο Final Four, ναι.
1: Μέχρι σήμερα, μάλλον μέχρι χθες.
0: Τη Ζαλγκύρης. Γιατί, υπάρχουν και άλλοι οδηγοί πρόκρισης.
1: Ναι, καλά,
0: ο Γιώργος Μπαρτζόκας που θα έλεγε μια ψυχή εδώ στο ραδιόφωνο, προφανώς έχει το δικό του οδηγό πρόκρισης στο Final Four. Έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό 5 φορές.
1: Διαφορετικά θα πας τώρα αν έχεις Φεράρι, διαφορετικά αν έχεις τον Μπιάνκι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Έχει ιδιαιτερότητες της Ζαλγκύρης ο οδηγός.
1: Μα κάποια πράγματα είναι ευνόητα. Δηλαδή σου λέει τώρα, εμείς ξέραμε τις 10 εντολές. Τώρα υπάρχουν 11 εντολές για τις Ζαλγκύρης. 10 στην 1 εντολές. Λίγο αυτό να το κοιτάξουμε, παιδιά. Εμείς ξέρουμε τις 10 εντολές. Μας τις κάνετε 11, καθόμαστε και ψαχνόμαστε.
0: Πάντως το ου κλέψεις δεν το έχουν βάλει μέσα. Δεν το έχουν λένε, άμα θέλετε να το κλέψετε, βρείτε τρόπο και κλέψετε. Ου
1: ψευδομαρτυρήσεις δεν είναι. Λέει, ας πούμε, κοιμάσαι νωρίς το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, ο αθλητής πρέπει να μην κοιμάται νωρίς το βράδυ όλη τη χρονιά. Μάλλον πρέπει να κοιμάται νωρίς το βράδυ όλη χρονιά. Μην τρώτε, λέει, πολύ. Να προσέχετε τα γεύματά σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ έχουν προσλάβει και κόσμο και όλες διατροφολόγους και.
1: Μα είναι δυνατό, δηλαδή τώρα αυτά τα λέει και η ΔΕΑΒ.
0: Αυτονόητα, ναι.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα βάλανε, φίλε μου, ως περιτύλιγμα και ως πρόλογο για το κυρίως πιάτο.
1: Ναι, θα πάμε στο κυρίως πιάτο. Θα το πούμε το κυρίως πιάτο. Απλά να δώσουμε μια εικόνα λίγο στον κόσμο για να ξέρει. Λέει πειθαρχία στη διατροφή. Ναι, δεν είναι σαν και εμένα που δεν έχω την παραμικρή πειθαρχία, που είμαι λέμαργος. Όχι, λέει, σου υδατάνθρακες. Αυξημένη πρόσληψη, λέει, όχι. Αυξημένη πρόσληψη υδατάνθρακων 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια. Φάτε πατάτες, μακαρόνια κτλ. Δηλαδή.
0: Ναι, ψωμιά.
1: Άρα εγώ είμαι μέσα.
0: Αυτά, ψωμιά.
1: Άρα εγώ είμαι μέσα.
0: Εγώ είμαι έξω εντελώς.
1: Αποθεραπεία. Περισσότερο χρόνο καθημερινά, υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό. Δηλαδή να κάνει αποθεραπεία, να χαλαρώνει το κορμί σου.
0: Είναι αυτό
1: επιπλέον
0: που...
1: θεραπεία.
0: Επιπλέον θεραπεία από την αποθεραπεία.
1: Ναι. Άμεση αναφορά για οποιοδήποτε πόνο ή ενόχληση και περισσότερος χρόνος στο treatment room.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι δικά σου τώρα, τα treatment room και τα
0: λοιπά. Τι treatment room, εγώ πάλεψα να μάθω η θλάση, ποια είναι η διαφορά του πρώτου με του δευτέρου βαθμού, ναι, μια ολόκληρη σεζόν, και ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Για πες.
1: Καθόλου αλκοόλ, λέει, και όχι σαν ξενύχτια. Εντάξει, παιδιά, μόνο τώρα. Δηλαδή, όλη τη χρονιά τι κάνουν, πίνουν μια βότια σε κατησιά του.
0: Ο Χέις Ντέιβις, ρε παιδί μου, ναι, θες να πας ταξιδάκι.
1: Δεν αλλάζουμε, λέει, συνήθειες, τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Πνευματική προετοιμασία, ενυδάτωση, να πίνετε νερό, παιδιά.
0: Ναι, εννοείται, ναι, αυτό.
1: Και πάμε τώρα στο βασικό. Εδώ τώρα είναι, αν θα δεχτούμε παρέμβαση από τη διεύθυνση του ραδιοφώνου ή όχι. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι, αφού είναι στον οδηγό.
1: Δεν γίνεται, είναι στον οδηγό.
0: Είναι στον οδηγό της Αλγύρης, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι σεξ.
0: Όχι σεξ.
1: Εκτός... Αλλά έχει έναν αστερίσκο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών ή 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Τι εννοεί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Αυτό είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να λες θα κάνω χέρια, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή,
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ξαναπάμε. Επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών ή 1 λεπτού, εξαρτάται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Δηλαδή μην υδρώσεις. Μην υδρώσεις τώρα και ψόφιος και τα λοιπά.
0: Λες να φωτογραφίζει κάποιον?
1: Όχι, δεν.
0: Δηλαδή, λες να υπάρχει κάποιος ο οποίος μέσα σε δύο λεπτά μπορεί να κάνει πέντε επαναλήψεις στο συγκεκριμένο σπορ.
1: Ποιος είσαι, ρε φίλε.
0: Είναι, δηλαδή... είναι πάρα πολύ γρήγορος, ναι. Βασικά. Είναι ο Λούκι Λούκι.
1: Τι εννοούμε επανάληψη, βασικά. Ναι. Την επανάληψη. Ναι. Τι εννοούμε στον όρο επανάληψη. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Τι εννοούμε επανάληψη. Εμένα κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Αλλά είναι. Δηλαδή, αν είμαι παίκτης της Ζαλγκύρης τώρα.
0: Μην είναι στο δίλεπτο, ρε φίλε. Έως
1: όχι,
0: δύο λεπτά.
1: Αν είμαι παίκτης της Ζαλγκύρης, πρέπει να πάω στο Γενικό Διευθυντή ή να πάω στον προπονητή στο Μασιούλης και να του πω τι εννοείται. Εννοείται ότι δεν θα πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των ενός λεπτού και οι πέντε επαναλήψεις, τι εννοείται ακριβώς. Σου λέω κάτι έρχεται στο μυαλό μου, δεν λέγεται φυσικά on air, αλλά έχει γίνει σάλος τώρα με αυτό το θέμα. Εντάξει, σάλος.
0: Ναι.
1: Με τον 11ο κανόνα. Γιατί κανένα δεν το είχε βασικά, όλοι κατάλαβαν κάτι, αλλά δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν.
0: Ναι, όλοι το ερμηνεύουν, ρε παιδί μου. Είναι ανοιχτό προς διάφορες ερμηνείες. Ο καθένας όπου πάει με το μυαλό του.
1: Ναι, πούμε, ναι. Ναι. Η φαντασία οργιάζει.
0: Ναι, η φαντασία.
1: Α, τη φαντασία σου να οργιάσει.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, ένας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε. Ναι, σωστά, γιατί υπάρχει αυτό τώρα που το
1: και λέω, πάμε τώρα στη θέση, ναι, τη συζύγου του αθλητή. Τι να κάνει εκεί πέρα. Λέει, stop.
0: Όχι, ναι.
1: Τι γίνεται αυτό πράγμα. Τι γίνεται αυτό πράγμα.
0: Εκεί θα πάμε σε νηστεία.
1: Νηστεία.
0: Ναι. Για να είμαστε, αν θέλουμε να αφήσουμε, ναι, καταγράμμα, σου λέει δεν μπαίνω σε διαρμηνία.
1: Ναι.
0: Θα νηστεύεις για δύο εβδομάδες, ρε παιδί μου. Ή το πολύ πολύ,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Άμα είναι, έτσι, άρα είναι ζήτημα ερμηνείας.
0: Ναι, είναι θέμα.
1: Σαν τους διαιτητές. Δηλαδή είναι, με το πέναλτι, ας πούμε, τη Μπάγκερ Μονάχου. Είναι ζήτημα ερμηνείας. Άρα ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Ωραία, μάλιστα. Και το άλλο θέμα.
0: Ας πούμε, ο Γιάννης Αντετοκούμπο,
1: ναι,
0: με τις δηλώσεις που έχει κάνει για, ναι, το πώς λειτουργεί το σπίτι του. Συγγνώμη, ναι, αυτός τα έχει πει. Εγώ, ναι, το έχω πει. Δεν τα
1: τι έχει πει.
0: Εκεί που λέει ότι κουμάντο στο σπίτι δεν κάνω.
1: Για τον πρόεδρο.
0: Δεν έχει πει ότι κουμάντο στο σπίτι δεν κάνω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί δεν κάνει κουμάντο.
0: Άρα αυτό ο κανόνα σε περίπτωση
1: που δεν κάνω
0: τέτοιο τελείωσε. Σου λέει.
1: Ναι. Μα ούτως ή άλλως δεν είπε ψέματα.
0: Άσε την ερμηνεία εκεί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν κάνω τίποτα. Περιμένω να μου πείτε τι να κάνω. Κάθομαι.
1: Η άποψή μου του θέματος είναι ότι υπάρχουν δύο είδη ανδρών παντρεμένων.
0: Λίγα λόγια.
1: Υπάρχουν
0: για
1: οι ρεαλιστές. Υπάρχουν οι ρεαλιστές. Αυτοί που αποδέχονται ότι κάνει κουμάντο γυναίκα. Υπάρχουν και οι. Πώς να το πω τώρα. Οι αφελείς που νομίζουν ότι κάνουν αυτοί κουμάντο. Είσαι ρεαλιστής ή είσαι αφελής. Ο Γιάννης είναι ρεαλιστής. Λέει κουμάντο κάνει γυναίκα. Εσύ ποιος λέει πως κάνει κουμάντο. Η γυναίκα δεν κάνει. Είσαι αφελής.
0: Εντάξει, όχι σε όλα. Εγώ έχω και μια αφέλεια. Στο έχω πει πολλές φορές.
1: Ε, φίλε.
0: Στο έχω πει και στον αέρα και όλα. Μα... με διακρίνει μια αφέλεια.
1: Όχι, στο αφήνει, Δημήτρη. Στο αφήνει να νομίζεις. Σου λέει πάρε την απόφαση εσύ. Στην πραγματικότητα. Σε έχει οδηγήσει όμως αυτή την απόφαση. Υποσυνείδητα και δεν σου καταλάβει. Δική της είναι η απόφαση.
0: Δεν είναι συνέχεια έτσι. Είναι και έτσι, Βασταλής. Δεν γίνεται να είναι συνέχεια έτσι.
1: Μα θα σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα έρχονται διακοπές,
0: ναι,
1: εντάξει, και έρχεται η γυναίκα σου και σου λέει πάρε εσύ την απόφαση να πάμε τώρα Σκόπελο, Αλόνισο ή Σκύρο. Σου έχει περιορίσει τις επιλογές στις εξής τρεις και σου αφήνει εσένα να πάρεις την απόφαση, αλλά στην πραγματικότητα είναι δική της η απόφαση. Εγώ έτσι την πατάω, να ξέρεις.
0: Έτσι την πατάω.
1: Ναι, εγώ έτσι την πατάω. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου και καταλαβαίνω ότι δεν κάνω κουμάντο. Και το άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτό με τις Ζαλγκύρες το κλείσαμε πάντως. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το.
1: Όχι, τι να πούμε άλλο.
0: Ναι, δεν...
1: τι να πω, δεν... μα, είναι θέμα ερμηνείας.
0: Ναι, είναι θέμα ερμηνείας.
1: Και αν πούμε κάτι παραπάνω, είναι και ο Νίκος Λαδιανός στην Επιτροπή Διοντολογίας. Θα μας στείλει τώρα ένα βασάκι. Δεν πούμε κάτι παραπάνω. Θα μας φάει τώρα ο Νίκος. Θα πει, τι λέγατε, ρε παιδιά. Εδώ ένα είπε κάτι προχθές ο Μπάμπης και. Πετάχτηκαν.
0: Τι, αυτοπαγγελτά κατευθείαν. Δηλαδή, ναι, αυτοπαγγελτός.
1: Μα ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε από το στούντιο και να πάμε στη συνέντευξη συντακτών. Να πάμε
0: να απολογηθούμε.
1: Έτοιμοι ήμασταν μαζί με τον Μπάμπη. Και το άλλο είναι, μαζεύτηκαν 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Μπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Να πάει πού?
1: Να φύγει, να σηκωθεί, να ξεκουμπιστεί, να φύγει.
0: 12 εκατομμύρια.
1: Ναι. 12 εκατομμύρια υπογραφές.
0: Εγώ αυτό.
1: Δεν σε θέλουμε.
0: Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι fake news.
1: Α, δεν είναι,
0: είναι,
1: fake news.
0: Είναι υπερβολικά υψηλό το νούμερο των 12. Ξέρεις κάτι, να το έλεγαν για τον Βινίσιους.
1: Ναι.
0: Να το καταλάβω που έχει κάνει τη Ρεάλ άνω κάτω με τα καμώματά,
1: ναι,
0: του. Πεκταράς, δεν το συζητάμε. Αλλά από χαρακτήρας ο γνωστός. Αλλά για τον Εμπαπέ 12 εκατομμύρια. Δηλαδή ένας στους πέντε Ισπανούς περίπου Πώς είναι η Ισπανία.
1: Καταρχάς πάμε στο βασικό. Ένα στου πέντε Ισπανού είναι Ρεάλ, δηλαδή. Φαντάζομαι. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω λίγο το κείμενο, γιατί εγώ έχω πολλούς προβληματισμούς.
0: 48 εκατομμύρια είναι
1: οι φίλοι της Ρεάλ.
0: Οι Ισπανοί.
1: Οι Ισπανοί είναι 48. Ένας στους τέσσερις.
0: Ένας στους τέσσερις.
1: Λίγο το ταξίδι, λέει, στη Σαρδινία τότε. Λίγο τραυματισμός που τον καθιστά αμφίβολο για το κλάσικο με την Μπαρτσελόνα. Έχουν εξοργήσει πολλούς οπαδούς των Μαντριλένων και όχι μόνο, οι οποίοι μαζεύουν υπογραφές για την αποδέσμευσή του. Λέει. Μέσα 24 ώρες, 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη υπογράψει για την απομάκρυνσή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ όμως και πάλι το θέμα είναι ζήτημα ερμηνείας. Δες τώρα πώς δικαιώνει το Φωτιάς τώρα. Δες τώρα, Φωτιάς, ο Παπαπέτρου, ο Ευαγγέλου, όλοι αυτοί τώρα πώς δικαιώνονται. Πώς γίνεται η διαδικασία. Και πού ξέρω εγώ ότι από τα 12 εκατομμύρια δεν είναι 7 της Μπαρτσελόνα, ούτως ώστε γιατί δεν θέλουν να βλέπουν τον Παπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πόσο δηλαδή καθαρή και υπέρ της Ρεάλ είναι αυτή η διαδικασία. Μήπως, πάμε τώρα σε θεωρίες συνωμοσίας, μήπως είναι έργο των αντιπάλων της Ρεάλ Μαδρίτης ούτως ώστε να δημιουργήσουν εσωτερικό θέμα εντός της ομάδος με σκοπό να φύγει ο Μπαπέ.
0: Δεν ξέρω, πάντως το νούμερο από ό,τι διαβάζω στο BBC είναι αληθινό. Και είναι αληθινό.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Δηλαδή είναι πάνω από 13 εκατομμύρια, γράφει το δημοσίευμα. Το
1: 13
0: οποίο είναι
1: και... όλο και ανεβαίνει.
0: Ναι, δηλαδή. Όλο και ανεβαίνει. Είναι, μάλλον επειδή το δημοσίευμα είναι των προηγούμενων ημερών.
1: Ναι, δηλαδή, όχι τώρα, είναι χθεσινό είναι το θέμα.
0: Φίλε, αλλά η ερμηνεία η δικιά μου είναι ότι ο κόσμος ψοφάει από ό,τι φαίνεται για κούσι-κούσι.
1: Ναι.
0: Όχι τον Κώστα τον Κούσι, έτσι. Ναι. Να μην παρεξηγηθούμε, το κουσκούς. Και σου λέει, θα βάλω και την υπογραφή μου, έτσι θα έχω μια ολόκληρη σεζόν. Ναι, να συζητάμε.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ο στόχος, λέει, ήταν να συγκεντρωθούν 200.000 υπογραφές, όμως μέσα, λέει, μια διαδικτυακή καμπάνια με σύνθημα Mbappé out εξαπλώθηκε ταχύτητα στα social media, καλώντας τους φιλάθλους, ναι, για πάμε στο διάλειμμα, να πιέσουν για αλλαγές. Στόχος ήταν 200.000 και πήγαν 12 εκατομμύρια. Είναι κριτήριο. Όχι, δεν ξέρουμε αν υπέραψαν οι φίλοι της Real. Μπορεί να υπέραψαν και οι φίλοι άλλων ομάδων.
0: Και αν υπέραψαν.
1: Εντάξει, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Αντικρουόμενα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ουκρανός διαπραγματευτής έφτασε στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος στον πατέρα Αντώνιο για τα οικονομικά της Κιβωτού. Εξεχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας Τούρκου στη Νεάπολη, συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλοι δύο. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Και μέσα λοιπόν στην πνευματική ασάφεια που περιέχει ο 11ος κανόνας της Ζαλγίρης έχετε η φωνή της λογικής.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και λέει ο Κώστας ότι χωρίς 20-30 επαναλήψεις δουλειά δεν γίνεται.
2: Κοίτα,
0: και δεν έχει άδικο ο Κώστας.
2: Δεν
0: μπορώ
2: άδικο,
0: να διαφωνήσω μαζί
2: αλλά
0: του.
2: Είναι θολό, εγώ επιμένω. Είναι θολό. Δηλαδή, κάτσε να στο φέρω σχηματικά για να συνεννοηθούμε. Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρεις κάτι, χρειάζομαι προπόνηση στις βολές.
0: Ναι.
2: Θα πάω να σουτάρω 20 βολές.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Ή.
0: Είναι αρκετές για την βελτίωση.
2: Ή έχω ανάγκη, ας πούμε, προπόνηση στις βολές. Θα πάω 20 φορές να σουτάρω βολές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, σωστό. Άλλο να σουτάρεις 20 βολές μια φορά και άλλο να πας 20 φορές.
2: 20 φορές να σουτάρω
0: ναι,
2: βολές.
0: Γίνεται όμως.
2: Ο Κώστας τι θέλει, ας πούμε.
0: Ναι.
2: 20 βολές ή 20 φορές να σουτάρει βολές.
0: 20 βολές.
2: 20 βολές.
0: 20 βολές.
2: 20 με 30 βολές λέει ο Κώστας. Αν θα γίνει καλύτερος με 20 με 30 βολές.
0: Ναι. Μα το θέμα δεν είναι να γίνει καλύτερος.
2: Ναι,
0: το θέμα είναι πνευματικά και σωματικά έτοιμος.
2: Επίσης το θέμα είναι να μην βγούμε στον τάκο από τη διοίκηση της Ζαλγίρης.
0: Βέβαια. Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Νομίζω ότι μια διευκρινιστική δήλωση από την. Κατά τα άλλα, εντυπωσιακή χθες Ζαλγίρης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με αυτό το οποίο έκανε, θα πούμε, στην πορεία αυτά ούτως ή άλλως. Χρειάζεται μια επεξήγηση. Παιδιά, εννοούσαμε αυτό, δεν εννοούμε αυτό. Εκτός αν και έχει δώσει κατευθύνσεις στους ίδιους τους αθλητές.
2: Ναι,
0: και σου λέει ότι αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν, γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι είστε κουτσομπόλιδες. Οι υπόλοιποι είστε προϊνάδικο.
2: Να σου πω και κάτι τώρα πάλι, γιατί νομίζω το παράδειγμα είναι ωραίο. Μπορεί όντως να έχει δώσει διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει βολές με 95% δεν θέλει 20 φορές να πάει να κάνει προπόνηση. Θέλει 20 βολές.
0: Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό, ναι.
2: Αν τώρα. Να, ο φίλος σου.
0: Ναι. Ναι, καλώς το. Πώς είναι η αποστολή.
2: Αν τώρα, σουτάρει βολές με 40%, θες όντως 20 φορές να πάει να σουτάρει από καμιά εκατοστή βολές.
0: Ναι, σωστό. Άλλες και οι αντοχές ενός 18χρονου να εκτελέσει 20 βολές ή να πάει 20 φορές για βολές, και άλλες οι αντοχές ενός 50χρονου να πάει να εκτελέσει 20 βολές ή να πάει ή να κάνει 20 διαφορετικές φορές να εκτελεί βολές. Έχει διαφορά.
2: Για τον 50χρονο το δεύτερο δεν ισχύει. Ναι. 20 βολές και πολλές είναι.
0: Λοιπόν. Αυτά, εντάξει, το εξαντλήσαμε το θέμα αυτό. Ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσουμε να το. Αυτοί που γνωρίζουν, γνωρίζουν.
2: Φίλοι της Ρεάλ, μην φοβάστε για τον Εμπαπέ, δεν πάει πουθενά.
0: Δεν θα φύγει. Εντάξει,
2: νομίζω ότι είναι δάχτυλος όλων των υπόλοιπων που λένε, που είδανε ωραίο έτσι θέμα, πεδίο δόξης Λαμπρόπουλε, θα λέγανε και οι παλαιότεροι, να στήσουν.
0: Μια πλεκτάνη τώρα.
2: Εσωστρέφεια στην ομάδα. Μια εσωστρέφεια.
0: Πάνε όλα καλά ούτως ή άλλως.
2: Τώρα 12 εκατομμύρια υπογραφές τώρα.
0: Ναι, παίξανε μπουνιές στην προπόνηση τώρα οι παίκτες μεταξύ τους και το πρόβλημα είναι ο Εμπαπέ. Real Madrid. Έγινε χαμός εχθές.
2: Ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, έγινε ένας ψιλοπανικός εχθές. Επίσης τώρα θα πάμε σε λίγο να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Έχουμε την είδηση η οποία βγήκε στις 2.30 ώρα για κεκλεισμένο των θυρών του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική. Έχουμε τα προπονησιακά, όπως τα λέω, να δούμε τι θα γίνει με το Χατσίδη, με το Γιακουμάκι που ξαφνικά μπαίνουν στο κάδρο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγώνας με τον Ολυμπιακό πλέον έχει αποκτήσει οριακό χαρακτήρα. Καλά, θα είχε ούτως ή άλλως, αλλά δεν διακυβεύεται μόνο η επιβίωση στην κούρσα διεκδίκησης του πρωταθλήματος, διακυβεύεται και η δεύτερη θέση. Και έχουμε πει κατ' επανάληψη από αυτό το μικρόφωνο ότι. Τα φετινά play-off διαφέρουν από τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρόνων, γιατί πολύ απλά διακυβεύεται και μία ακόμη θέση στο Champions League. Ο δεύτερος εξασφαλίζει θέση στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Πάντως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παίζω δεύτερο γύρο, αποκλείομαι, πάω τρίτο γύρο Europa League. Αποκλείομαι, πάω play-off Conference League. Δηλαδή, ένα γύρο αν περάσεις, έχεις εξασφαλισμένη τη συμμετοχή σου στο League Stage μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γι' αυτό παίζει καταλυτικό ρόλο. Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη, που είναι τέταρτος, θα πρέπει να ανεβεί τα Ιμαλάια για να περάσει σε όμιλο, να κάνει τρεις διαδοχικές προκρίσεις, γιατί ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
2: Πάντως δεν είναι τίποτα, δεν θα τελειώσει τίποτα και αυτή την Κυριακή, γιατί πάντα υπάρχει για ανοιχτή τη δεύτερη θέση και υπάρχει και το σενάριο το οποίο το συζητούσαμε χθες της τριπλής ισοβαθμίας, η οποία κρίνει πρωτάθλημα στην ισοβαθμία.
0: Σωστό, βέβαια, ναι.
2: Έτσι, δηλαδή βέβαια. Μπορεί μέχρι τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός με δική τους νίκη να και συνδυασμό βεβαίως αποτελεσμάτων να στέφονται πρωταθλητές. Συνδυασμό θέλουν κυρίως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, όχι τόσο η ΑΕΚ σε περίπτωση που γίνουν αυτά που γίνουν. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος και το θυμάμαι σωστά, τα λέγαμε χθες, μάλλον το βγάλαμε το σενάριο χθες με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, 2 χ, 2 άσους, 2 διπλά. Έτσι και γίνουν αυτά τις 3 αγωνιστικές, 2 χ δηλαδή τώρα, 2 άσους την επόμενη και 2 διπλά την μεθεπόμενη. Πάμε σε πρωτάθλημα το οποίο κρίνεται σε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Και είναι βεβαίως ένα από τα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Κόντος ψαλμός, αλληλούια.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ ενώπιση του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Γιατί υπάρχουν μεν επιστροφές στις προπονήσεις, δεν ξέρουμε αν αυτές οι επιστροφές όμως βάζουν τους παίκτες και στο πλάνο του Ρασβάνου Τσέσκου για τον αγώνα στο Καραϊσκάκι. Γιάννης Βοητσίδης στη γραμμή να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ αγωνιστικό για τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Και βέβαια. Τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει και αυτή η είδηση που βγήκε νωρίτερα, ότι το τελευταίο του παιχνίδι της σεζόν θα είναι και κλεισμένο των θυρών στη Λεωφόρο, έτσι, αυτό το παιχνίδι για το οποίο έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός λόγω πυροτεχνημάτων, κροτίδων κλπ. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη σεζόν, την επόμενη Κυριακή, όχι αυτή που μας έρχεται, θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Θεωρητικά λοιπόν, αν διεκδικεί κάτι ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι, θα είναι και κάπως πιο εύκολο το έργο του, αν και εντάξει δεν σημαίνει ότι αν είναι και φύλαθλοι σε ένα γήπεδο απαραίτητα ο γηπεδούχος ότι παίρνει κάποια πολύ πολύ μεγάλη όθηση. Έχουμε δει ειδικά όταν παίζουν μεγάλες ομάδες και τα διπλά δεν είναι και κάτι σπάνιο. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ όντως προετοιμάζεται για αυτό το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, προφανώς σε καλύτερο κλίμα μετά την νίκη 3-1 την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα επί των Ερυθρόλευκων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε μια περίοδο απογοήτευσης, εσωστρέφειας, προβληματισμού, γκρίνιας των φιλάθλων με συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα που καταλαβαίνει κανείς πίκραναν τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ειδικά η ήττα στον τελικό από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό και νωρίτερα και η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Τώρα μπορεί ο ΠΑΟΚ να βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα 3 εναπομείναντα ντέρμπι στην προσπάθεια για τη δεύτερη θέση και βέβαια διεκδικώντας τις όποιες μαθηματικές ελπίδες κατάκτησης του τίτλου. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια αυτή τη στιγμή ο ρεαλιστικός στόχος είναι η δεύτερη θέση. Έχει ήδη το προβάδισμα, το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Είναι προφανές ότι αν νικεί στην Κυριακή θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα, ένα άλμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και την συμμετοχή στα προκριματικά του Champions
0: League. Λογικά θα την έχει κλειδώσει κιόλας, Γιάννη, γιατί θα πάει και στο συν 3 και τις ισοβαθμίες.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ μετά έχει το παιχνίδι την άλλη Τετάρτη με την ΑΕΚ και είπαμε τον τελευταίο αγώνα με τον βαθμολογικά αδιάφορο Παναθηναϊκό σε μία Λεωφόρο η οποία θα είναι και άδεια λόγω της τιμωρίας που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Τώρα, για αυτό που είπατε, πιστεύω ότι λίγο πολύ θα δούμε τα ίδια πράγματα από το Λουτσέσκου. Ναι, μεν ο Χατσίδης που είχε μία κάκωση επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις, άρα λοιπόν θα κάνει και αύριο προπόνηση και το Σάββατο θα μπει στην αποστολή. Όχι όμως με την προοπτική να παίξει τουλάχιστον στην αρχική ενδεκάδα, εκεί όπου η τριάδα η μεσοεπιθετική άλλωστε είναι κλειδωμένη, έτσι, με την επιστροφή του Ζίβκοβιτς, γιατί ο Χατσίδης έπαιξε πάρα πολύ λόγω του προβλήματος το οποίο αντιμετώπιζε ο Ζίβκοβιτς. Mm-hmm. Παρόντος, αρχηγού παρόντος που λένε.
0: Πας αρχή παυσάτο. Ναι.
1: Πας αρχή παυσάτο ή πας παίκτης άλλος, εν πάση περιπτώσει δεν υπολογίζεται. Άρα ο Χατσίδης θα είναι μια εναλλακτική λύση, ενδεχομένως αν δεν μπορεί ο Ζίβκοβιτς να βγάλει το 90 λεπτό ή ίσως και αν με τον Ντάισον γίνει κάτι ανάλογο, γιατί όταν μπορεί να παίξει ο Χατσίδης, να πάει ο Ζίφκοβιτς, να παίξει στην άλλη πλευρά, έτσι, να παίξει στην αριστερή πλευρά. Είναι νοκάουτ ο Ντεσπότοφ βέβαια, ο Καμαρά, ο Λόβρεν, αυτοί σίγουρα δεν υπολογίζονται μέχρι τέλους τη σεζόν. Για το Γιακουμάκη έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν ίσως προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια, γιατί την Κυριακή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει περίπτωση να προλάβει, αλλά ίσως αν προλάβει τα δύο τελευταία, αν όχι τα δύο τελευταία, ίσως το τελευταίο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, γίνεται μια προσπάθεια, κάνει έναν αγώνα δρόμου το ιατρικό team. Άρα λοιπόν θα δούμε με το Γιακουμάκη αν ίσως προλάβει κάποιο από τα τελευταία παιχνίδια. Τώρα, αν και είναι νωρίς, είμαστε ακόμη στην Πέμπτη, πιστεύω ότι η ενδεκάδα εκτός απρόπτου θα είναι η ίδια, εκτός αν ο ΜΕΙΤΕ χρειάζεται μια ειδική διαχείριση, γιατί ναι μεν ο ΜΕΙΤΕ επέστρεψε, τον έχουμε δει να παίζει, έπαιξε και στο τελικό του Βόλου, εκεί βέβαια φάνηκε ότι ήταν τελείως ανέτοιμος, έπαιξε και με τον Ολυμπιακό που είχε πάρα πολλά προβλήματα ο ΜΕΙΤΕ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μετά από κάποια στιγμή ανέβασε την απόδοσή του.
0: Φυσικά θα μπορούσε να έχει γίνει ζημιά όμως μέχρι να ανεβάσει την απόδοση.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα ούτως ή άλλως ο ΜΕΙΤΕ, ακόμη και αν παίξει, θα είναι δύσκολο να παίξει 90 λεπτό. Πονάει μετά από τους αγώνες. Θα έλεγα ότι κάνει μια υπερπροσπάθεια, έτσι σφίγγει τα δόντια και παίζει, γιατί ταλαιπωρείται από αυτό το πρόβλημα που έχει στο ισχύο εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να βγάλει και τρία σερή ποιοτικά παιχνίδια σε 8 μέρες που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Άρα δεν αποκλείω και στη λογική της διαχείρισης μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης να μην παίξει την Κυριακή από την αρχή, να παίξει το δίδυμο ως Ντόεφ Ζαφίρη και να μπει ίσως ο ΜΕΙΤΕ ως αλλαγή, ή αν παίξει την Κυριακή μπορεί να μην είναι σε θέση να παίξει μετά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή για το ΜΕΙΤΕ τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, άρα νομίζω ότι σε αυτά τα τρία εναπομείναντα ντέρμπι, σε κάποιο θα δούμε ΜΕΙΤΕ ως Ντόεφ, σε κάποιο άλλο θα δούμε Ζαφίρη ως Ντόεφ, σε κάποιο άλλο μπορεί να δούμε ΜΕΙΤΕ Ζαφίρη. Καταλαβαίνουμε ότι θα προσπαθήσει, δεν είναι από πίσω και ο Καμαρά που
0: ναι, αυτό είναι πρόβλημα, ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση, άρα ο Μπιάνκο μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους αγώνες και κάπως έτσι με αυτή τη διαχείριση που θα πρέπει να κάνει στον Γάλλο θα κλείσει η σεζόν από πλευράς Λουτσέσκου, τουλάχιστον με τη συγκεκριμένη θέση, και από εκεί και πέρα βέβαια ο ΠΑΟΚ, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς, θα περιμένει να τελειώσει η σεζόν για να επουλωθούν αυτές οι πληγές και κάποιοι παίκτες να μπουν πλέον φρέσκοι, ξεκούραστοι, να μπουν στην προετοιμασία για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πήρα μια εικόνα.
2: Να κάνω ένα σχόλιο για την απόφαση της ΔΕΑΒ.
0: Και δύο, ό,τι θέλεις.
2: Έτσι, να μείνουμε λίγο ακόμα να το συζητήσουμε αυτό, γιατί βλέπω ότι έχει αρχίσει και γίνεται πολλής λόγος, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια και θα είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα μέχρι να γίνει αυτό το μάτς θα συζητηθεί.
0: Η οποία, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, η απόφαση της ΔΕΑΒ δεν αλλάζει.
2: Δεν είναι εφέσιμη.
0: Δεν είναι εφέσιμη. Άρα,
2: δεν υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει. Και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει και ποτέ καμία από το 2025 που πήρε αυτές τις καινούργιες αρμοδιότητες η συγκεκριμένη
0: ό,τι
2: επιτροπή.
0: Ό,τι αποφασίζει η ΔΕΑΒ.
2: Είναι νόμος, τέλος. Ναι. Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσει κάποιος μια απόφαση της δικαιοσύνης. Αρχικά υπάρχει το γνωστό ρητό των Λατίνων που λέει «Sed lex dura lex». Σκληρός νόμος, αλλά αυτό είναι ο νόμος.
0: Ναι.
2: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Όλη κουβέντα τελειώνει εκεί. Έτσι. Εγώ θέλω να το βλέπω κάπως διαφορετικά. Επειδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό. Σκέφτομαι,
0: ως το τελευταίο στη Λεωφόρο. Ναι.
2: Ακριβώς. Σκέφτομαι πώς θα αισθανόμουν εγώ αν το τελευταίο μάτς στην Τούμπα θα γινόταν και κλεισμένο των θυρών εξαιτίας μιας αντίστοιχης απόφασης της ΔΕΑΒ. Και μετά ο ΠΑΟΚ θα έφευγε για να αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο και το γήπεδο θα έπεφτε προκειμένου να δώσει τη θέση του στο καινούριο. Δεν θα μου άρεσε
0: ναι.
2: αυτή η απόφαση. Αν γινότανε εναντίον μου, να μην έχω δηλαδή τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν είχα πάρει το εισιτήριο, αν το είχα αγοράσει το εισιτήριο πολύ περισσότερο, να μην είμαι την τελευταία αγωνιστική. Το γήπεδο είναι κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους, για τους φιλάθλους της ομάδας, έτσι. Και ειδικά όταν μιλάμε για τα παλιά γήπεδα. Είναι μια στιγμή ιστορική. Νομίζω ότι θα έπρεπε αυτό και μόνο αυτό, για αυτή και από μόνο αυτή την περίπτωση, να το λάβουν λίγο υπόψη.
0: Από που δεν έγινε
2: τους,
0: κάτι 38, ας πούμε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μια ιστορική στιγμή. Που είναι σήμερα για τον Παναθηναϊκό, αύριο μεθαύριο θα είναι για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά άμα γίνουν όργια όμως.
2: Με συνέστηση και ρομαντικά λέω ότι εντάξει.
0: Κάτσε αν μπουκάρουν στο γήπεδο, θα τιμωρηθεί το γήπεδο.
2: Αλλά δεν έγινε βασικά αυτό.
0: Αυτό λέω. Αν δεν γίνει κάτι σοβαρό.
2: Ξέρω ότι μπορεί να μην είναι δημοφιλή αυτή η άποψη που εκφράζω τώρα για κάτι το οποίο μπορεί να το βρω και εγώ στο μέλλον μπροστά μου ως φίλαθλος. Μπορεί και όχι. Έτσι. Γιατί η ομάδα μου θα αντιμετωπίσει σίγουρα με καλύτερες συνθήκες τον Παναθηναϊκό, χωρίς φιλάθλους, τελευταία αγωνιστική. Αλλά κάτι μέσα μου λέει γιατί.
0: Εμένα δηλαδή, οι ενστάσεις μου δεν έχουν να κάνουν με αυτό μόνο.
2: Είναι ίσως λίγο ρομαντικό, ρε παιδί μου.

0: παρότι κυκλοφόρησαν βίντεο στα social media που έδειχναν παραβατικές συμπεριφορές που σηκώνουν τιμωρία και οι οποίες είχαν οδηγήσει σε τιμωρία ομάδων από τη ΔΕΑΒ, και η ΔΕΑΒ δεν παρενέβη. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι να κυκλοφορεί στα social media και η ΔΕΑΒ να κάνει ό,τι δεν είδε, να κάνει ό,τι δεν άκουσε. Γενικώς εγώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις για το πώς λειτουργεί η ΔΕΑΒ επί του συγκεκριμένου θέματος. Στο δε ειδικό ζήτημα το οποίο θέτεις, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, αν δεν έγινε κάτι, νομίζω ότι
1: έγινε, γράφεις
0: γενικώς στην... στον αθλητισμό. Πήγαμε στο θέμα μάλλον της καταπολέμησης βίας εντός των γηπέδων, γιατί εκτός των γηπέδων το πρόβλημα δεν μειώθηκε ποτέ. Πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πήγαμε πραγματικά από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται να τιμωρηθείς με μία αγωνιστική αν πεταχτεί ένας πυρσός και να τιμωρηθείς με μία αγωνιστική αν πεταχτούν 500 καρεκλάκια. Δεν είναι το ίδιο.
1: Επίσης, λέω το, δεν εντάξει. Είναι και καθόλου σωστό, δηλαδή δεν γίνεται σε καμία σύγχρονη χώρα, να το θέσω έτσι απλά, να τιμωρήσει για το ίδιο πράγμα από δύο ή τρεις διαφορετικές
0: αρχές.
1: Υπάρχει τη Super League, υπάρχει τη ΣΕΠΟ, υπάρχει και η ΔΕΑΒ. Μπορεί κάποιος αναγκέφαλος από οποιαδήποτε ομάδα να πετάξει ένα πυρσό και να έχει τρεις διαφορετικές τιμωρίες. Δεν γίνεται. Νομικά νομίζω αυτό το πράγμα μπάζει. Και αν υπάρχει στο ακροατήριο κάποιος ο οποίος έχει διαφορετική άποψη, προφανώς να μας τη στείλει εδώ, θα είμαστε να τον διαβάσουμε. Αλλά τώρα γι' αυτό το τελευταίο, εγώ ως φίλαθλος του ΠΑΟΚ δεν θα ήθελα να μου στερήσουν τη δυνατότητα να είμαι στο τελευταίο μάτς της ομάδας μου στο παλιό της γήπεδο.
0: Είναι πολύ κάθετος ο νόμος.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι ρομαντική, ναι, αυτή η άποψη.
0: Είναι πάρα πολύ κάθετος ο νόμος. Πρέπει να είσαι πέρα από το γράμμα του νόμου, πρέπει να είσαι και στο πνεύμα του νόμου.
1: Επίσης δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν δέχομαι συνολικά αν ένας έχει παραβατική συμπεριφορά να την πληρώσουν 17-18 χιλιάδες οι οποίοι έχουν διαρκείας. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας, αν μιλάμε για ένα άτομο, είχε παραβατική συμπεριφορά, διώξουν θες επαόριστον, ναι, ό,τι θες κάνει,
1: ναι,
0: εγώ όμως έχω πληρώσει φίλε εισιτήριο διαρκείας, εγώ πήγα στο γήπεδο, είχα υποδειγματική συμπεριφορά, δεν γίνεται να μου στερήσεις κάτι το οποίο το έχω πληρώσει. Και θα σου πω και το άλλο, αν δεν πετάξει πυρσό και πετάξει ένα αναπτήρα, πετάξει οτιδήποτε, φταίει σε αυτό είπα φταίει σε αυτό είπα ΠΑΟΚ, ΠΑΡΙΣ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός που πέταξε ο άλλος και βρήκε τον το βρήκε στο κεφάλι. Πάνε κυνήγησε αυτόν τον οποίο το πέταξε. Εμένα, γιατί μου στερεί τη δυνατότητα να πάω στο γήπεδο. Το κεκλεισμένο των θυρών, εμείς το έχουμε κάνει. Τι να σου πω τώρα.
1: Το είχαμε.
0: Ναι, το
1: γιατί
0: έχουμε κάνει
1: ασπιρίνη. Σε ένα σημείο να είμαστε πάρα πολύ άσχημα. Και
0: όχι, το κάναμε ασπιρίνη όμως.
1: Το κάναμε ασπιρίνη.
0: Το κάναμε ασπιρίνη. Τι έχει πάρει κεκλεισμένο των θυρών.
1: Για ψιλοπίδημα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, okay, σύμφωνοι.
0: Υπάρχουν επίσης ποινές οι οποίες λένε ότι φιλαράκι, σε ποια θύρα ήσουν, ήμουν στη θύρα 5. Ωραία. Η θύρα 5 κλειστή. Η θύρα 5 κλειστή. Λέω τώρα, στο εξωτερικό υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Εμείς κλείνουμε όλο το γήπεδο. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό το πράγμα. Όπως το βλέπω εγώ.
1: Ναι, να το δουλέψω και να το συνεχίσω λίγο αυτό που λες, γιατί συμφωνώ απόλυτα και εγώ. Επειδή βλέπω να γίνεται η κουβέντα πάλι με παραδείγματα για το τι έγινε άλλες φορές, νομίζω ότι είναι λάθος όλη αυτή η κουβέντα, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία τιμωρία. Δηλαδή βγαίνουν τώρα κάποιοι στα σχόλια και διαβάζουν και λένε «Ναι, θυμάστε τους προπυλακισμούς στα δημοσιογραφικά της Τούμπας». Ναι, προφανώς τους θυμόμαστε. Έπεσε ένα πρόστιμο. Δηλαδή η ΔΕΑΒ, συγγνώμη, έχει μόνο μία τιμωρία. Δηλαδή για κάθε πράγμα το οποίο πέφτει στην αντίληψή της και κλεισμένο των θυρών, αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλη ποινή.
0: Αυτό έχει χρηματικό πρόστιμο.
1: Ναι. Έχει και χρηματικό πρόστιμο. Ναι, άρα γίνεται, υπάρχει και μια διαβάθμιση, ρε παιδιά.
0: Ναι, δηλαδή, δεν αξιολογεί,
1: μην τα μπερδεύουμε και όλα. Ή ας πούμε ξύλωσαν τα καρεκλάκια. Οκ, πώς τιμωρείται αυτό? Τα πάντα τιμωρούνται με κεκλεισμένο των θυρών. Δεν το ξέρω.
0: Κεκλεισμένο και.
1: Μπορεί να έχει και το πρόστιμο όμως, δεν σημασία,
0: ναι,
1: ας πούμε. Ναι, και να σου πω και κάτι. Βάλε και ένα πρόστιμο που θα τσούξει. Βάλε και μισό εκατομμύριο. Δηλαδή να πονέσει. Ναι. Όχι 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Μια χαρά νομίζω ότι θα πονέσει το μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο, τρελώσει.
1: Μισό εκατομμύριο είναι δύο καλοί παίκτες.
0: Για
1: μικρομεσαίες ομάδες.
0: Για μικρομεσαίες καλοί παίκτες. Είναι καλοί παίκτες.
1: Είναι δύο καλοί παίκτες.
0: Για μεγάλες είναι εντάξει.
1: Είναι ένα καλό συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά βάλε μισό εκατομμύριο. Όσα πήρες φέτος δηλαδή από τα εισιτήρια που δεν σου έκανα και κλεισμένο, μου τα πλήρωσες άπαξ.
0: Ναι.
1: Και τρέχα.
0: Βάλε μια κλεισμένο θηρό. Βάλε μια και κλεισμένο. Βάλε μια γίγαντη διαχνή.
1: Λοιπόν, και με μουσική θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 4. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ, θα επιστρέψουμε με κίνηση στους δρόμους, με πολλά πράγματα σε πολύ λίγο. Δεν πειράζει, Ανδρέα Κορανή. Α είναι και δύο. Μιλάμε τόση ώρα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το θέλουν, σημειώντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Υπογραμμίζω ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρόλινι. Τις συνομιλίες επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν αν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου έχει καταγραφεί θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία εχνηλάτησης επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean White Expeditions 30, επιβάτες εγκατέλειψαν το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης στον Ατλαντικό, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό περίπου στους 40. Οι επιβάτες επέστρεψαν στις χώρες τους και προέρχονταν από τουλάχιστον 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθεί. Στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι οι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σημείο έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως είναι τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα πλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 5.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach.
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα τη εκπομπή, τρίτο ημίχρονο. Τρίτο ημίχρονο, όπω συνήθεια, ε. Όπω συνήθεια. 3-5-2. Σύστημα 3-5-2. Τον 102. Εντάξει, ρε φίλε, έτσι είναι η συνήθεια.
1: Λοιπόν, σιγά τι έγινε. Λοιπόν,
0: πάμε σε 5 λεπτάκια Ισπανία.
1: Θα πάμε σε 5 λεπτάκια Ισπανία.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνω να σου κάνω έτσι μια πάσα για ποδοσφαιροάρι ή θε μετά.
0: Θα, αν πάμε σε πάσα για ποδόσφαιρο Άρη, δεν ξέρω αν θα μου φτάσει ο χρόνος.
1: Α, οκ. Okay. Άρα μετά.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Πάμε στην πάσα και θα πάμε στα 6
1: ναι,
0: λεπτά.
1: Ναι, γιατί μου δίνεται η αίσθηση έτσι παρακολουθώντας διαγωνίως την επικαιρότητα ότι ελείψει άλση της ιογραφίας, δηλαδή ελείψει ενδιαφέροντος για, το, για τους αγώνες 5-8, ελείψει ενδιαφέροντος μεταγραφικού περιεχομένου, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά συντηρείται αυτή η μη ειδησιογραφία, γιατί δεν υπάρχει κάποια είδηση περί αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΠΑΕ Άρης. Απλά συντηρείται γιατί κάποιοι κάτι πρέπει να λένε για τον Άρη. Δεν ξέρω, αίσθηση.
0: Όχι, δεν πρόσεξε να δεις.
1: Υπάρχει δηλαδή κάτι πρακτικό ή είμαστε εκεί που ήμασταν 1,5 μήνα πριν. Σε εκείνη την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης που έλεγε ότι δεν υπήρξε και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιος ενδιαφερόμενος. Γιατί νομίζω ότι είναι και η μόνη ανακοίνωση επίσημο χαρτί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που όλα τα υπόλοιπα είναι ρεπορτάζ να λέγαμε εδώ, εκεί, ο ένας, ο άλλος.
0: Είναι η μόνη ανακοίνωση. Πρόσεξε να δεις.
1: Μάλλον δεν θα σου φτάσω τα 5 λεπτά. Συγγνώμη.
0: Γενικά ο κόσμος του Άρη βγάζει μια άρνηση και μια διάθεση πολύ έντονη κριτική. Στον οποιοδήποτε μπαίνει στην επόμενη μέρα παρόντος του Θόδωρου Καρυπίδη. Ότι δεν γίνεται να γίνεται κουβέντα στην οποία να είναι μέσα η τωρινή ιδιοκτησία. Πρέπει να αλλάξει πάση θυσία ιδιοκτησία. Αυτό λοιπόν, όταν, επειδή μπαίνεις υποχρεωτικά στην επόμενη μέρα και γιατί μπαίνεις στην επόμενη μέρα θα σου εξηγήσω, αυτομάτως δέχεσαι κριτική. Αρνητική κριτική. Κριτική η οποία δεν έχει βάση στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει κριτική που έχει βάση και κριτική η οποία στερείται βάσης. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι όσοι εμπλέκονται στις επαφές που έχουν γίνει με σκοπό την έβρεση αγοραστή, διαψεύδουν ότι υπάρχει υποψήφιος αγοραστής. Μέχρι στιγμής λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφορία που να οδηγεί στην εκτίμηση για αλλαγή ιδιοκτησιακή. Άρα λοιπόν, το ποιες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις του Θόδωρου Καρυπίδη, το πόσα μπορεί να είναι τα χρέη της ομάδας, το οτιδήποτε, δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα κάτσει στο τραπέζι. Αν βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει στο τραπέζι και θα διαπραγματευτεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη για την πώληση της ΠΑΕ Άρης, εκεί αλλάζει. Δεν έχει βρεθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι με όλο το θάρρος.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Ή κάποιος θα απευθυνθεί κατευθείαν στον κύριο Καρυπίδη και θα του πει έλα να συζητήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ή μπορεί να γίνει αυτό που έγινε στο μπάσκετ του Άρη και να εμπλακεί και ο ερασιτέχνης. Σωστό ή λάθος?
0: Στο μπάσκετ, ούτως ή άλλως θα εμπλακεί ο ερασιτέχνης,
1: ούτως
0: διότι το Χαριλάου ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ Άρη.
1: Ωραία.
0: Και τον νοικιάζει από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη. Αλλά η ΠΑΕ δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα στο Χαριλάου.
1: Ο ερασιτέχνης δεν θα μπορούσε να έχει ένα πακέτο με αυτά που είπες έτοιμο σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιος για να γίνουν οι διαδικασίες λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή, ας πούμε, χρέη είναι αυτά. Υποχρεώσεις είναι αυτά. Προσδοκόμενα έσοδα είναι αυτά. Όλα μαζί αυτά συνθέτουν ένα φάκελο ο οποίος αυτό υπάρχει, δεν θα υπάρξει.
0: Υπάρχει
1: είναι,
0: μια...
1: Εγώ καταλαβαίνω και να μου απαντήσεις ότι είναι δικαίωμα του κυρίου Καρυπίδη γιατί είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Είναι
0: ναι,
1: δικά του επιχείρηση.
0: Αν θα δώσει
1: ναι.
0: τα στοιχεία ή όχι.
1: Σύμφωνα. Αυτό, μπορώ να το καταλάβω ναι. αυτό το πράγμα. Μου είναι πολύ, πάρα πολύ λογικό ας πούμε, ναι. και συνηθισμένο. Αλλά μια τέτοια δουλειά γίνεται. Γιατί
0: υπάρχει
1: είναι εξέλιξη
0: έκθεση,
1: για μένα αυτή η δουλειά.
0: Υπάρχει μια έκθεση, ένα πλάνο βιωσιμότητας το οποίο αφορά το γηπεδικό, δηλαδή το πλάνο διπλής ανάπλασης που μπορεί να γίνει, δηλαδή να χτίσει ο Άρης αλλού γήπεδο
1: ναι.
0: παραχωρώντας το Χαριλάου. Για να μπει στη διαδικασία η ΠΑΕ να δώσει τα οικονομικά στοιχεία, θα τα δώσει μόνο σε ορκωτούς λογιστές, αυτό καταλάβει σου λέω εγώ, και μόνο στην περίπτωση που παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος. Δηλαδή τι έγινε στο μπάσκετ που ήταν μια... Δεν είναι αντίστοιχη περίπτωση, γιατί στον μπάσκετ ήταν διοίκηση πρωτοδικείου και εδώ υπάρχει ιδιοκτησία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αφού λοιπόν στάλθηκε το letter of intent και η πρόθεση αφού είχαν περιγραφεί τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σε προφορικό επίπεδο και αποφασίστηκε από την πλευρά του ΣΥΑΟ να αγοράσει την εταιρεία, τότε μπήκαν οι ορκετοί λογιστές μέσα και βγάλαν το σύνολο των χρεών, όπου διαπιστώθηκε κιόλας τότε ότι η απόσταση οικονομική μεταξύ των όσων αναφέρθηκαν και αυτών που διαπιστώθηκαν ήταν 500.000 ευρώ και αυτό αφορούσε ένα πρόστιμο. Άρα λοιπόν τους είπανε όπως έχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο αγοραστής βρεθεί, κάθεται και συζητάει με την ιδιοκτήτρια εταιρεία, στην προκειμένη περίπτωση την οικογένεια Καρυπίδη, λέει ποια είναι τα οικονομικά σας στοιχεία, πόσα είναι τα χρέη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, τα προσδοκόμενα έσοδα, του περιγράφουν την εικόνα αυτή και μετά μπαίνει, υπογράφουν τη ρήτρα εμπιστευτικότητας και μετά μπαίνουν οι ορκωτοί λογιστές και κάνουν τον έλεγχο και πάντα υπάρχουν και δικλείδες. Δηλαδή ότι αν εσύ μου λες, ξέρω εγώ, ότι χρωστάς 10 δραχμές, αν εγώ διαπιστώσω τελικά οι δραχμές που χρωστάς είναι 35, δεν ισχύει καμία συμφωνία. Καταλαβες.
1: Αλλά δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο, αν έχω καταλάβει.
0: Δεν είμαστε καν σε αυτό το σημείο.
1: Σε αυτό το σημείο.
0: Και περιμένουμε με αγωνία και με ανυπομονησία τη συνέντευξη τύπου του ΑΣΥΓΜΑ την ερχόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα, στην οποία θα αναφέρει το σύνολο των ενεργειών που έχει κάνει, τα αποτελέσματά του και κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για την πώληση της ΠΑΕ. Μπορεί επίσης, πάει και το εξής ενδεχόμενο, να βρεθεί ο αγοραστής και να ζητήσει η οικογένεια Καρυπίδη ένα ποσό το οποίο θα χαρακτηριστεί υπερβολικό από τον υποψήφιο αγοραστή. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο κόσμος θέλει να ασχοληθούμε με ένα πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται. Γράφτηκε για τον κύριο Χατζιωάννου της EasyJet, διάψευση. Γράφτηκε για τον κύριο Καϊμενάκη, διάψευση. Γράφτηκε για τον κύριο Εξάρχου, διάψευση. Έχουμε τραβήξει διαψεύσεις. Και όταν λοιπόν καλλιεργείται αυτό το κλίμα και καλλιεργείται κατά κύριο λόγο χωρίς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ, γιατί όταν εμείς θα πούμε κάτι πρέπει να το έχουμε επιβεβαιώσει. Δεν είμαστε μια σελίδα oanonymous.gr να ανεβάσω κάτι και να μην φαίνομαι πουθενά. Εντάξει, όπως συμβαίνει. Γιατί αυτό συμβαίνει στο, όχι μόνο στον Άρη και σε άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Διαβάζει λοιπόν ο κόσμος ο οποίος ψάχνει ένα αγωνίως
1: από κάπου να κρατηθεί
0: ένα φως στο ναι. τούνελ. Σου λέει γράφτηκε αυτό, άρα αυτός θα είναι ο αγοραστής. Δεν είναι τόσο απλό. Πραγματικά δεν είναι τόσο απλό. Και δεν έχουμε μέχρι στιγμής τα στοιχεία εγώ για να σου πω ότι υπάρχει υποψήφιος αγοραστής. Δεν αμφισβητώ τις κρούσεις, έγιναν πάρα πολλές κρούσεις. Έχουν χτυπήσει πάρα πολλές πόρτες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υποψήφιος αγοραστής.
1: Μάλιστα. Okay. Η κουβέντα η οποία γίνεται περί. Έτσι, ότι για την επόμενη χρονιά, ότι τα πράγματα οικονομικά θα είναι πάρα, πάρα πολύ προσγειωμένα, έτσι, για να το θέσω ευγενικά, αυτή η κουβέντα και αυτές οι πληροφορίες έχουν βάση.
0: Στον Άρη ποτέ, μα ποτέ, δεν αναφέρθηκε κάτι χειροπιαστό για την επόμενη χρονιά. Ποτέ. Τα τελευταία τουλάχιστον 8 χρόνια, ποτέ. Δηλαδή κάθε Μάη, όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά, δεν χρηματοδοτώ, η ομάδα θα είναι με τα έσοδά της, ξαφνικά Ιούνιο μήνα βλέπεις μια μεταγραφή 2 εκατομμυρίων. Δεν βλέπω μια σταθερότητα, δεν βλέπω ένα πλάνο. Οπότε... μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
1: Εντάξει, όχι, απάντησες ναι. για μένα σε ό,τι με.
0: Πάρα πολύ
1: εντάξει.
0: δύσκολο. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε πει, λέω τώρα στον, τι είχε πει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι ο στόχος μου είναι η οικονομική αυτάρκεια. Δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο ο σύλλογος και να παράγει μέσω εσόδων τα έξοδά του. Έγινε αυτό? Όχι. Χρειάστηκε να βάλει. Το ίδιο πράγμα τώρα είπε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αυτό είπε, δεν είπε ο ίδιος, συγγνώμη, μέσω ενός συναδέλφου.
1: Εντάξει, ναι, εγώ το καταλαβαίνω όμως.
0: Του Κυριάκου Θωμαίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι μίλησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη και ότι του είπε αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα χρηματοδοτήσει άλλο ιδιοκτήτρια εταιρεία την εταιρεία της και ότι θα ζει μέσα από τα έσοδά της. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, με άδειο το γήπεδο? Αυτό το γήπεδο είναι άδειο. Άρα δεν θα έχει έσοδα, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να συνεχίσει. Με 3.000 διαρκείας, αφού ο κόσμος δεν πάει να αγοράσει διαρκείας. Με βάση το τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ή θα προχωρήσεις σε πωλήσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν έσοδα, ή θα καταφέρεις να πετύχεις συμφωνίες τρομερές με αποδεσμεύσεις παικτών οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια. Διαφορετικά την οικονομική αυτάρκεια εγώ δεν μπορώ να τη δω πουθενά. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτή η οικονομική αυτάρκεια. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάτι που φέρεται να έχει πει. Και ο κύριος Καρυπίδης πρέπει να δώσει συνέντευξη τύπου κανονικά. Αν όντως σκοπεύει να κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή να στηριχθεί η ομάδα στα έσοδά της, να εξηγήσει τον τρόπο. Γιατί αν τα έξοδα της ομάδας για τη Super League, θυμάστε τι είπε ο κ. Μενομασιώτης, είναι πολλά. Δηλαδή μέσα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και ποσοστό στοιχήματος, πώς θα βγουν τα έσοδα. Θα βάλεις ένα προσδοκόμενο αριθμό εισιτηρίων τη σεζόν, πόσο θα διαβάλεις μέσο όρο. Άδειο ήταν το γήπεδο φέτος. Και αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, είναι πολύ πιθανό και δεν αλλάξει και η αγωνιστική πορεία, είναι πιθανό το γήπεδο να συνεχίσει να είναι άδειο και την επόμενη χρονιά. Εσύ τι θα υπολογίσεις? Θα υπολογίσεις 8.000 εισιτήρια, ποια 8.000 εισιτήρια? Θα υπολογίσεις 6.000 διαρκείας, ποια 6.000 διαρκείας? Πού 3.000, 3.000 διαρκείας είχες φέτος, που είχες πάρει και μια πίσωση χρόνου. Του χρόνου πόσα θα έχεις? Λιγότερα.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάλαγα για το Final Four του BCL. Νωρίτερα είναι ο άλλος ημιτελικός της Ρίτας με την Τενερίφη.
1: Δύο Ισπανικές, έτσι. Μία ελληνική, μία Λιθουανία.
0: Μία Λιθουανική και μία ελληνική. Mm. Και η Μάλαγα, μάλιστα, είναι η ομάδα η οποία έχει διαδοχικές κατακτήσεις του BCL. Δύο διαδοχικές κατακτήσεις. Η Τενερίφη επίσης νομίζω ότι έχει κατακτήσει το BCL. Γενικά οι Ισπανοί κυριαρχούν στο BCL. Βασίλης Μότσης από την ΕΡΑ και την ΕΡΤ από την Αθήνα. Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους όλους τους ακροατές. Λοιπόν, σωστά τα λέτε. Οι Ισπανοί κυριαρχούν, η αλήθεια είναι, στο BCL, στο Basketball Champions League. Η Μάλαγα έχει κατακτήσει το τρόπαιο τα δύο τελευταία χρόνια. Το πήρε και πέρυσι στην Σανέλ Αρίνα, νικώντας με 71-65 στον ημιτελικό την ΑΕΚ. Και νικώντας και στο τελικό την Γαλατάν. Και αυτή ήταν η δεύτερη σερή κατάκτησή της. Είναι η τέταρτη φορά που δίνει το παρόν συνεχόμενη και Final Four Champions League. Και απ' την άλλη, η Τενερίφη έχει επίσης κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές. Και είναι η ομάδα με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four, 7.
0: Ναι.
2: Σε Final Four, έτσι, η Τενερίφη στις 10 εκδόσεις διοργάνωσης.
0: Γενικώς και ο κουμάδο κάνουν οι Ισπανοί επί της ουσίας. Βέβαια και η ΑΕΚ έχει διαδοχικές παρουσίες, έχει κατακτήσει και τον BCL και η ΑΕΚ είναι από τις σταθερές δυνάμεις της διοργάνωσης.
2: Εννοείται, έχεις δίκιο. Είναι η δεύτερη διαδοχική φορά που πηγαίνει στο Final Four του FIBA Champions League. Τέταρτη συνολικά, πρώτη φορά σε Final Four που δεν γίνεται στην Αθήνα με εκείνο οικοδέσποινα. Γιατί τις τρεις προηγούμενες φορές το είχε διοργανώσει η ίδια η ΑΕΚ το 18, το 20 επί κορονοϊού, είχε γίνει Final 8 τότε πέρυσι στην Σανέλ Αρίνα. Είναι η πρώτη φορά, τέταρτη συνολικά, επαναλαμβάνω, δεύτερη συνεχόμενη, που πηγαίνει σε ημιτελικό Final Four της Champions League και είναι η τέταρτη φορά που θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό ισπανική ομάδα. Τις δύο προηγούμενες είχε νικήσει, όχι με τη Μάλαγα, ενώ ότι πριν από τον περσινό ημιτελικό.
0: Η Μπούργος ήταν η μία, νομίζω, ναι.
2: Τη Μούρθια, νομίζω, αρχικά και με τότε με τη Μονακό που πήρε και το τρόπαιο, το 18. Και είχε νικήσει και τη Σαραγώσα το 20 για να πάει στον τελικό. Ωστόσο, έχοντας χάσει την Μπούργος, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνει την τρίτη της νίκη σε ημιτελικό η ΑΕΚ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Μάλαγα τα χαρτιά είναι το φαβορί, υπό την έννοια ότι είναι, είπαμε, η υπερασπίστρια, ας πούμε, του στέματος, έχοντας δύο συνεχόμενες φορές που το κατέκτησε. Και μάλιστα και νομίζω ότι παίζεται μεταξύ και των δύο προπονητών ένα παιχνίδι πνευματικό, ας το πω έτσι. Διότι είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα, όταν ο Ιμπο Ναβάρο θέλησε να βγάλει από πάνω από την ομάδα του τον τίτλο του φαβορή, μιλώντας για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ρόστερ και όντως έχουν γίνει, δηλαδή τρεις παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές στη Μάλαγα και την περσινή σεζόν αγωνίστηκαν τη φετινή σεζόν στην EuroLeague. Ένα είναι και ο Κάμερον Τέιλορ που μετέχει με τη Βαλένθια στα προημιτελικά play-off. Και έχει χάσει, δηλαδή, τρεις σημαντικούς παίκτες η Μάλαγα, τους αντικατέστησε. Φέτος είναι 8η στο Ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ είναι μια ομάδα που τα τελευταία 3 χρόνια με τον Ιμπο Ναβάρο έχει κατακτήσει 7 τρόπαια.
0: Είναι λίγο τρελό φέτος το Ισπανικό πρωτάθλημα, με τη Μούρθια που ήταν δεύτερη για μεγάλο διάστημα, την Μπαρτσελόνα 5η-6η. Τη Μάλαγα που. Ναι, είναι λίγο τρελό το Ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά είναι και ενδεικτικό των μικρών διαφορών μεταξύ των ομάδων. Ο Νάναλι παίζει κανονικά, Βασίλη, δεν είναι για την ΑΕΚ.
2: Ο Νάναλι παίζει κανονικά, μια χαρά είναι έτοιμος, όλοι είναι έτοιμοι στην ΑΕΚ. Δεν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό, είχε ένα διάστρεμα, αλλά προπονήθηκε κανονικά στις τελευταίες προπονήσεις της ΑΕΚ, πήρε κανονικά μέρος και είναι έτοιμο πόλεμος όπως και όλοι. Και το πιστεύουν όλοι. Εγώ αυτό εισπράττω και από τις δηλώσεις και από το κλίμα στις προπονήσεις, αλλά και από τις δηλώσεις. Όσο τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος θέλει να κρατήσει και λίγο πιο χαμηλά τον πύχη, αλλά βγάζει και αυτοπεποίθηση, όπως και του αρχηγού του Δημήτρη Φλιώνη, που είπε ότι από την αρχή αυτός είναι ο στόχος μας και είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι σε σύγκριση με πέρυσι, για να κατακτήσουμε τον τρόπαιο. Εκεί ο Σάκοτα είπε ότι έχουμε κλείσει τη διαφορά με τη Μάλαγα, έχουμε πλησιάσει. Η Μάλαγα στα τελευταία 7 παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα μετράει 6 ήττες και το πιο πρόσφατο που έδωσε διεκόπηση στο ημίχρονο με την Πανταλώνα. Στο ίδιο γήπεδο που θα γίνει το Final Four, λόγω προβλήματος του ηλεκτρονικού πίνακα.
0: Είναι καλά τώρα ο πίνακας, εντάξει.
2: Τον είδα μια χαρά, ελπίζω να μην έχουμε διακοπή.
0: Μην έχουμε καμία διακοπή και σήμερα, ναι.
2: Ό,τι φαντάζεσαι, ωραίο γήπεδο, πάντως, πραγματικά ωραίο γήπεδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι θα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα αν είχε προκριθεί Μπανταλόνα, αλλά φρόντισε η ΑΕΚ γι' αυτό να μην είναι. Δηλαδή, η οικοδέσποινα παρούσα στο Final Four την απέκλεισε με 2-1 νίκες και σίγουρα η ΑΕΚ είχε το πιο δύσκολο αντίπαλο, έτσι, στα προημιτελικά. και έδειξε τις δυνατότητες της απέναντι σε μια ποιοτική ισπανική ομάδα όπως είναι η Μπαταλώνα, και έλεγε για τη Μάλαγα ότι στο ημίχρονο εκείνου του παιχνιδιού του πρωταθλήματος είχαν 20 πόντους από την Μπαταλώνα, έτσι 55-35 ήταν το σκορ,
0: ναι,
2: όταν διακόπη το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλει η ΑΕΚ είναι να περιορίσει, ως γνωστόν, το ρυθμό που έχουν οι ισπανικές ομάδες που παίζουν γρήγορα, με πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα.
0: Ναι, αυτό που δεν έκανε χθες ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια και είχε ως συνέπεια να χάσει και εντός έδρας. Ενώ το έκανε, ναι, ενώ
2: αυτό που το είχε κάνει στην Ισπανία, ειδικά στο πρώτο μάτς βασικά. Το είχε κάνει
0: στο πρώτο μάτς, στο δεύτερο την επίθεση.
2: Το δεύτερο, ναι, πήγε, ήταν τρελός ο ρυθμός, έχει δίκιο. Ναι, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει και ο Σάκοτα. Δηλαδή, και επειδή η ΑΕΚ είναι η καλύτερη αμυντικά ομάδα τη διοργάνωση. Αυτό λένε και όλοι, έτσι, όσοι προσπαθούν να προσεγγίσουν το παιχνίδι, ας πούμε, αγωνιστικά, είναι ότι υπάρχει από τη μία, θεωρητικά, μία από τις καλύτερες επιθέσεις ενάντια στην καλύτερη άμυνα της φετινής διοργάνωσης, της φετινής έκδοσης του θεσμού. Επομένως, αυτά είναι δηλαδή, θεωρητικά θα κοντραριστούν αυτά τα δύο στοιχεία, ας πούμε. Ναι.
0: Βασίλη, κάτι τελευταίο, πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στο Σκυρκίδες?
2: Η ΑΕΚ θα έχει σίγουρα 700 φιλάθλους στο πλευρό της, και δεν ξέρω αν θα δούμε αν θα φτάσουμε και τους 1000. Εντάξει, είναι ακριβό ταξίδι, αλήθεια είναι, γιατί η διαμονή ειδικά είναι στο Θεό. Και αυτό το έγραφαν και οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, έλεγαν ότι ο μέσος όρος διαμονής είναι στα 200 ευρώ την ημέρα. Και αυτό θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ περάσει τον τελικό.
0: Μετάλλετε την Ελλάδα την ακριβή.
2: Καλά,
0: το προάστιο της Βαρκελόνης πάει.
2: Δεν θέλω τέτοια. Πάμε και καλοκαίρι.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Στο προάστιο της Βαρκελόνης πάει τώρα. Δεν πάει.
1: Κάπου Final Four στη Μύκονο, να δεις εκεί.
0: Κάτσε ρε φίλε, σε προάστιο της Βαρκελόνης πηγαίνει. Η Μπανταλόνη προάστιο της Βαρκελόνης.
2: Είναι προάστιο.
1: Τελικό Champions League είναι.
0: Στην Περέα πάνε.
1: Τελικό Champions League.
0: Στην Περέα και στα Μουδανιά πάνε και δεν είναι καλοκαίρι.
1: Στα Μουδανιά, άμα κάνει τελικό Champions League, πόσο θα το έχει δηλαδή το δίκλινο νομίζω.
0: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Πανάκριβο είναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: 200 ευρώ τώρα. Τι λέτε ρε
1: φίλε. Τελικό basketball Champions League στα Μουδανιά.
0: Στην Ισπανία ως φιλοκοινωνική χώρα τώρα.
2: Παιδιά, εμείς να φανταστείτε δεν μένουμε στην Μπανταλόνη, μένουμε στη Βαρκελόνη. Μένουμε σε μια απόσταση με τα μέσα,
0: 22. Κοντά
2: στη μία ώρα για 10 λεπτά θέλω για να φτάσω,
1: ναι,
2: με το ταξί κανένα μισάωρο, είναι λεπτά, ένα προάστιο, ναι, η Μπανταλώνα, αν μίλαγα για την Αθήνα που την ξέρω καλύτερα, έτσι, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι πας από το κέντρο για να πας στη Βουλιαγμένη, ας πούμε, κάτι, ναι, τέτοιο.
0: Τιμές Βουλιαγμένης έχει σίγουρα.
2: Δεν άκουσα.
0: Τιμές Βουλιαγμένης έχει σίγουρα.
2: Ναι. Τιμές Βουλιαγμένης σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, πολύ ωραίο γήπεδο. Θα έχουν πάρα πολλούς φιλάθλους. Θα έχει η Ρήτας Βίλνιους,
0: ναι,
2: που επιστρέφει σε Final Four.
0: 1500 από... κομμάτια που λέμε και εμείς στην Ελλάδα.
2: Μπράβο, ναι. Τουλάχιστον θα είναι 1500 αυτή η βίλα, δηλαδή τη λιθουανική ομάδα. Με πολύ ενθουσιασμό, έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που πάνε σε Final Four FIBA Champions League και πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό κύπελο μετά το Eurocup του 12. Άρα είχαν δίψα και πείνα, τέλος πάντων, για να ζήσουν κάτι τέτοιο. Και σίγουρα ο κόσμος της ΑΕΚ θα αυξηθεί εφόσον, στο διπλάσιο θεωρώ δεδομένο, εφόσον πάρει η ΑΕΚ την πρόκληση για τον τελικό, έτσι, το Σάββατο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Βασίλης Μότσης. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, απεσταλμένος η ΣΕΡΑ και τη ΣΕΡΤ στην πανάκριβη. Πανάκριβη. Στην πανάκριβη Μπανταλώνα.
1: Δεν τα κάνουμε μόνο εμείς.
0: Όχι τώρα που παρουσιάζεται ότι το σοσιαλιστή, η φιλοκοινωνική πολιτική του. 250 ευρώ οι διαλεκτές στην Πανταλώνα.
1: The Champions League είναι βρεταγόρη.
0: Στο Κιλκίς της. Στο Κιλκίς είναι, ρε φίλε. Στο Κιλκίς είναι. Μόλι την αγάπη στο Κιλκίς. Μόλι την αγάπη στο Κιλκίς. Κιλκίς είναι.
1: Προτιμώ τη σύγκριση με τα Μουδανιά.
0: Μουδανιά θέλεις.
1: Ναι, που είναι και καλοκαιράκι κιόλας, ναι, τώρα.
0: Όχι. Οι τιμές είναι σαν να κλείνεις τα Μουδανιά σε καλό, ας πούμε, ξενοδοχείο μήνα Ιούλιο.
1: Λοιπόν, μετά τους τίτλους θα επιστρέψουμε σε Άρη.
0: Παρουσιάζεται. Ό,τι θες θα επιστρέψουμε. Μην μου παρουσιάζεις Ισπανούς, τι κάνουν φιλοκοινωνική πολιτική τώρα.
1: Συγγνώμη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χάος στον περιφερειακό μετά από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στο ύψος των 40 εκκλησιών στην κατεύθυνση προς τα δυτικά. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το Πασόκ. Έγκλημα βάση της ιατροδικαστικής, ο θάνατος του 73χρονου στην Πιερία που αρχικά αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Αντικρουόμενα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: τώρα από την Μπρά η φωνή του βγάζει μια ηρεμία, η φωνή του Βικόπουλου. Δεν βγάζει μια ηρεμία η φωνή του Βικόπουλου. Και βγαίνει αγριοφωνάρα δικιά μου.
1: Όχι αγριοφωνάρα, έλα εντάξει.
0: Βραχνή φωνή.
1: Μην είσαι.
0: Ή μπουκωμένος εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, για ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί, θα σου πω να κάνεις λίγο υπομονή αύριο, μέχρι αύριο. Γιατί η Ryanair αποφάσισε να δώσει συνέντευξη τύπου αύριο.
0: Α, θα δώσει αύριο
1: για να ξεκαθαρίσει πλήρως τι ακριβώς θα γίνει με το αεροδρόμιο.
0: Να φύγουν, να πάνε αλλού.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πώς πετάξει κατευθείαν. Ryanair είσαι. Δεν κατάλαβα. Την ξεφωνίζετε τη Ryanair εδώ και πόσα χρόνια. Λέτε ότι σε λίγο θα χρεώσει και το ένα και το άλλο και το άλλο. Και τώρα που φεύγει η Ryan, έχετε πέσει στα πατώματα και λέτε: να μην φύγει η Ryan. Μάλλον λέγατε 15 χρόνια η Ryan. Η Ryan είναι πόσο από τη Θεσσαλονίκη, 15 χρόνια δεν είναι.
1: Ναι, τόσο.
0: 15 χρόνια. 15 χρόνια την κράζετε. Σωστά, λέω ψέματα.
1: Εγώ δεν την κράζω. Την
0: κράζετε. Και τώρα που θέλει να φύγει η Ryanair, γιατί πολύ απλά βλέπει ότι δεν έχει πάρα πολλά έσοδα, γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία, έχετε πέσει τα πατώματα. Αχ, να μην φύγει η Ryan. Να φύγει η Ryan, να έρθει η EasyJet, ποιο Χατζιουάν, να βάλει τα αεροπλανάκια του, παράταξη κανονικά, παρέλαση, στο αεροδρόμιο Μακεδονία κάθετος Fraport, ή Fraport όπως λέγεται, να αναλάβει όλες τις low cost πτήσεις στο εσωτερικό της Ελλάδος. Να αντικαταστήσει τις 33 πτήσεις που έχει η Ryanair αυτή τη στιγμή περίπου σε περίοδο εχμής και κοντά στο Βασιλικό να αποτιστεί και η Γλάστρα.
1: Εκεί ήθελες να καταλήξεις δηλαδή πάλι.
0: Κοντά στο Βασιλικό να αποτιστεί και η Γλάστρα.
1: Εκεί ήθελα, κοίτα πώς θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί, κοίτα πώς θα φέρνει εδώ. Ναι. Πάντως εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και να σου πω την αλήθεια και κάπως άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στην Αθήνα αύριο για το τι ακριβώς θα γίνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.
0: Ντροπή. Για ποιο λόγο.
1: Απλά το καταγράφουμε. Ωραία, να κάνει εντύπωση, ας πούμε.
0: Εδώ, να έρθει να μιλήσει εδώ.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή για ποιο λόγο.
0: Σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.
1: Στην Αθήνα θα γίνει συνέντευξη τύπου. Και υπάρχουν και
0: κάποιοι
1: προορισμοί.
0: Όπως το ΣΥΑΟ. Όταν ο ΣΥΑΟ ανέλαβε τον Άρη, λένε να κάνουν συνέντευξη στην Αθήνα. Τι λέτε, ρε, τις λέω. Ο Άρης είναι ομάδα Θεσσαλονίκης. Πώς θα κάνετε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσει ο άνθρωπος, άμα είναι να μιλήσει. Δεν μιλήσει στην Αθήνα.
1: Ξέρετε, ακούγεται κάπως τοπικιστικό.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν είναι.
1: Δεν είναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Δεν είναι. Είναι σαν το κράξιμο που τρώει σχεδόν κάθε χρόνο το φεστιβάλ κινηματογράφου, όταν το επιλέγει, ρε παιδί μου, που επιλέγει να κάνει τη συνέντευξη τύπου για τη διοργάνωση στην Αθήνα. Για το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
0: Ο Αποστόλης πάει στην Αθήνα ή μένει μόνο Θεσσαλονίκη. Για να το καλύψει.
1: Όχι, μόνο Θεσσαλονίκη.
0: Α, μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Στις προβολές, γιατί στείλουμε ολόκληρο σταθμό εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Η συνέντευξη γίνεται στην Αθήνα.
0: Όχι, Αποστόλη, έχει στήριο διαρκείας. Ναι.
1: Και στο φεστιβάλ έχει στήριο διαρκείας.
0: Ναι, φεστιβάλ, είναι άνθρωπος της τέχνης.
1: Εννοείται. Λοιπόν, Λονδίνο, Πάφος, Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν πειράζονται. Λονδίνο, Πάφος, Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι.
0: Να πάμε στην Πάφο.
1: Έτσι.
0: Βιέννη, είπες.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν πειράζονται αυτοί οι προορισμοί.
0: Άρα, συνεχίζουν. Λονδίνο, πηγαίνω Λονδίνο.
1: Πάφος,
0: Πάφο,
1: Ζάγκρεπ, Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι.
0: Βιέννη, Κρακοβία, Βουκουρέστι. Κρακοβία είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πάω και ο δικός μου.
1: Από τέλη Οκτωβρίου έως τέλη Μαρτίου του 2027. Δηλαδή είσαι μάμα να φας τριφύλλη, γιατί μέχρι τότε μπορεί να έχει τελειώσει ο πόλεμος, μπορεί να
0: έχει τέτοια πράγματα.
1: Μάλτα, Μιλάνο, Μπέργαμο, Βρυξέλλες, Καρλσρούη, Μέμιγκεν, Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα. Και αυτές δηλαδή.
0: Να η Μέγκεν. Εγώ την έμαθα το στοίχημα, φίλε. Να μην τη χαλάσει.
1: Συγγνώμη.
0: Να η Μέγκεν την έμαθα.
1: Συγγνώμη. Απλά δεν θα πετάμε προς τα Χανιά.
0: Αφού δεν έκλεισε στα Χανιά το αεροδρόμιο, το έκλεισε. Έχει κλείσει τη βάση στα Χανιά.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Οι 200 εργαζόμενοι τι θα γίνουνε. Πάμε τώρα, εκείνη το θέμα. 200 εργαζόμενοι.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και σε γενικές γραμμές, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι καλώς κινητοποιούνται οι φορείς της πόλης.
0: Καθυστερημένα.
1: Δεν με απασχολεί το αν είναι καθυστερημένα ή όχι.
0: Το θέμα εδώ και πόσους μήνες. Τώρα ξαφνικά.
1: Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για δύο ιδιώτες. Έτσι. Είναι η Ryanair, ιδιωτική εταιρεία, και η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ιδιωτική εταιρεία.
0: Τη Fraport μου θυμίζει αυτό, μου το λες.
1: Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο εμείς ως ελληνικό δημόσιο και κράτος του αεροδρομίου και να έχουμε λόγο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αλλά τα δώσαμε.
0: Τα δώσαμε.
1: Γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Τα δώσαμε.
1: Κατά τα άλλα, ναι, να υπάρχει αυτή η τέτοια των φορέων, η κινητοποίηση των φορέων, αλλά όχι ως προς το να πιστεί η Ryanair να μείνει. Ως προς το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς η Ryanair θα αντικατασταθεί και με ποιους.
0: Νάτι η EasyJet.
1: Νάτι η EasyJet.
0: Την έφερα.
1: Γιατί και εγώ εκεί θέλω να καταλάβω.
0: Την έφερα. Την έφερα. Δεν σου έχω έτοιμη λύση. Τι καθόμαστε τώρα. Θες να φύγεις, φύγε.
1: Και επίσης και ένα εύστοχο σχόλιο το οποίο το δανείζομαι. Να το πω και αυτό γιατί θα σκάσω.
0: Όχι, πες το να
1: σκάσω. Ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Μπουτάρης έβγαλε από τα ταμεία 300.000 ευρώ και πρημοδότησε την έλευση της Ryanair, της ιδιωτικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Τα ωφέλη από αυτή την κίνηση ήταν πολλαπλά για τον τουρισμό.
0: Και έχουν καταγραφεί. Και μαγαζιά και ξενοδοχεία.
1: Και έχουν καταγραφεί ποικιλοτρόπως. Ασχέτως αν ο ίδιος προσωπικά με. Την πλήρωσε αυτή τη συνεργασία. Πολλοί έβαλαν εναντίον του. Αλλά τέλος πάντων δεν το συζητάμε. Αυτό περσινά ξυνά στα φύλλα.
0: Δικαιώθηκε. Συνέχισε.
1: Δικαιώθηκε.
0: Εννοείται.
1: Αν είναι να γίνει κάτι αντίστοιχο, να γίνει με την προοπτική της επόμενης μέρας και όχι με την προοπτική του παρακαλάω τον ιδιώτη να μείνει.
0: Δηλαδή και να τον παρακαλέσουμε να πληρώσουμε πάνω. Δηλαδή.
1: Άνα, γεια σου.
0: Και κερετά και γδαρμένο.
1: Άμα δηλαδή, είναι μάλιστα. Να βγουν λεφτά, να βγουν για τα σχολεία που έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να βγουν για τους δρόμους που έχουμε ανάγκη να τους φτιάξουμε. Εντάξει, και να μην βγούνε για να πρημοδοτήσουμε μια ιδιωτική εταιρεία να παραμείνει.
0: Όταν τελειώσει, πες μου.
1: Έτσι, στην πόλη από την οποία βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εδώ που τα λέμε. Γιατί να βγάλει και περισσότερα. Αν θέλει να βγάλει περισσότερα, να τα διαπραγματευτεί με την άλλη ιδιωτική εταιρεία, τη Fraport.
0: Ναι, μου θυμίζει τη Fraport, μην το λες. Όπως καταλάβατε, δεν χρησιμοποιεί Ryanair ο Δημήτρης.
1: Έχει χρησιμοποιήσει αεροπλάνο εδώ και πάρα
0: πολύ. Είναι ευνοείται συμπέρασμα. Όχι, τώρα επειδή κάνουμε και πλάκα ταυτόχρονα, βέβαια δεν είναι πλάκα γιατί όντως επηρεάζει τον τουρισμό της πόλης. Από τη στιγμή που πολλοί κόσμος επιλέγει τις εταιρείες low cost για να κάνει τα ταξίδια του, εκτός και αν πρόκειται για ένα μεγάλο ταξίδι, όπου εκεί πέρα δεν έχει και άλλη επιλογή. Αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για δύο ιδιωτικές εταιρείες. Μιλάμε για τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου, η οποία έχει για μένα πολλά περισσότερα δικαιώματα από όσα θα έπρεπε να είχε για να φτάνει στο σημείο να λέει αυθαίρετα ότι εγώ σε επιβάλλω επιπλέον τέλη. Όπως και είναι δικαίωμα της άλλης αεροπορικής ιδιωτικής εταιρείας να πει ότι για μένα δεν βγαίνουν τα έσοδα. Αποφασίζω με βάση την κερδοφορία μου και θεωρώ ότι κακώς είμαι χρησιμοποιός βάση. Δηλαδή τη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο δεν είναι. Είναι το τρίτο αεροδρόμιο της Ελλάδος. Πρώτο είναι
1: το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα.
0: Δεύτερο
1: το
0: Ηράκλειο.
1: Το
0: Ηράκλειο. Και τρίτο είναι της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι τοπικοί φορείς δραστηριοποιήθηκαν γιατί πολύ απλά αντιλαμβάνονται, ενδεχομένως καθυστερημένα όπως διάβασα, ότι το πλήγμα το οικονομικό για την πόλη θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Απλά εγώ πλέον έχω ένα θεματάκι το να βγουν λεφτά από τον κρατικό κορβανά, δηλαδή δικά μου, δικά σου, του Ανδρέα. Του Τάκη, του Νίκου, της Μαρίας, έτσι, για να να στηριχθεί αυτή η συμφωνία μεταξύ δύο ιδιωτών.
0: Και αν αύριο μεθαύριο θεί και τρίτος ιδιώτης και τέταρτος και πέμπτος και έκτος.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και ζητάει χρήματα.
1: Βασίλη μου, γίνεται αυτό. Το περιβόητο δρομολόγιο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις σποράδες γίνεται κάθε χρόνο σύριαλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί πολύ απλά κάθε χρόνο πρέπει να έρθει το κράτος και να το επιδοτήσει για να γίνει.
0: Ναι.
1: Κανένας ιδιώτης δεν θέλει να το βάλει, γιατί θεωρεί ότι δεν θα είναι κερδοφόρο.
0: Όχι, θεωρεί, λέει ότι έχω κάνει την έρευνά μου. Εντάξει, δεν είναι
1: κερδοφόρο. Και μόνο αν μπουν λεφτά από τον κρατικό κορβανά, θα βάλει κάποιος καράβι για να πάμε σκιάθος Κόπελο Αλόνσο. Να μας πούν οι γυναίκες μας να διαλέξουμε σε ποιο από τα τρία νησιά θα πάμε.
0: Τη βάζεις, έτσι. Δεν επηρεάζει.
1: Σκύρο δεν επηρεάζεται. Εντάξει. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Ναι, γιατί δηλαδή. Πολύ απλά όμως η Σκύρος, μισό λεπτό. Εδώ έχει να κάνει και με το κάθε νησί. Η Σκύρος, βλέποντας το πρόβλημα.
1: Θέμα,
0: όχι, να το πούμε για τους Κυριανούς. Βλέποντας το πρόβλημα, αποφάσισαν και οι ίδιοι να αποκτήσουν μετοχική δύναμη στην εταιρεία. Και είναι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί κάποιος ακτοπλοϊκά να τους πει το οτιδήποτε. Το κάνουν μόνοι τους. Μπήκανε μέσα και ως μέτοχοι. Προφανώς έβλεπαν μπροστά, είχαν δει το πρόβλημα και λειτουργήσαν. Βέβαια άλλα τα έξοδα Κίμη Σκύρος και άλλα τα έξοδα ας πούμε άμα. Αλλά θα μπορούσαν όμως και τα νησιά τα οποία υποφελήθηκαν μέσα από την ραγδαία αύξηση του τουρισμού να σκεφτούν την επόμενη μέρα και να πράξουν αντιστοίχως.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Ποτέ, αυτό το αναρωτιέμαι κάθε χρόνο όποτε γίνεται κουβέντα για αυτό το δρομολόγιο για τις βόρειες σποράδες και ποτέ κάποιος δεν μου δίνει μια απάντηση. Πώς θα πουλήσεις εσύ ένα προϊόν το οποίο το ενεργοποιείς 1 Ιουνίου με πρώτο δρομολόγιο στις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Πούλα το στους Σέρβους που κατεβαίνουν ορδές. Στους Βούλγαρους, στους Ρουμάνους, στους Βαλκάνιους. Πούλα ένα προϊόν το οποίο έχει 15 μέρες ζωή. Γιατί πριν από την 1η Ιουνίου, κανείς δεν ξέρει πότε θα μπουν, ποια θα είναι η συχνότητα.
0: Ναι,
1: κανείς δεν ξέρει.
0: Αυτό,
1: μπαίνουν 1η Ιουνίου και το πρώτο δρομολόγιο είναι η τέλη του μήνα, οι δύο εβδομάδες μετά. Πώς το πουλάς αυτό?
0: Ναι.
1: Αν κάνεις μια συμφωνία και πες ότι θα το έχω για 3 χρόνια αυτές τις ημερομηνίες, θα μπορέσουν να το πουλήσουν και μετά μπορεί να γίνει και βιώσιμο.
0: Ναι,
1: μπορεί να
0: λέω.
1: Μην χρειάζεται το κράτος να
0: δεν
1: να
0: είναι προϊόν
1: δώσει,
0: πλάνου. Είναι, προϊόν έτσι, είναι μια σπασμωδική αντίδραση και όχι προϊόν πλάνου.
1: Για να μην αισθανόμαστε εμείς εδώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη αποκομμένοι, ας πούμε, από τα νησιά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να σου πω.
0: Καλά,
1: γιατί δεν χρησιμοποιούνται και καράβι.
0: Τι πετρελαίου και βενζίνη.
1: Ναι.
0: Μια χαρά θα είναι η Χαλκιδική φέτος.
1: Λοιπόν, ποιο άλλο θέμα δεν. Ποιο άλλο θέμα δεν θίξαμε?
0: Έχει ένα θέμα το οποίο διάβασα σήμερα.
1: Α,
0: το οποίο...
1: Έχει ένα θέμα για τον προπονητή του Άρη. Γιατί είπες κάτι.
0: Όχι, είπα ότι είπες κάτι ότι εκτός ο Άρης
1: αέρα
0: και θα σε δώσω την περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Όχι, δεν είπες αυτό εκτός αέρα.
0: Ποιο απ' όλα. Για το Λετό.
1: Όχι, ούτε. Να το πω, αλλά το είπες εκτός αέρα. Τώρα έχω δίλημα. Είπες. Εντάξει, καλή πλάκα με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά μήπως. Και το άφησες έτσι. Τι σταματάμε να το λέμε ως πλάκα πια. Ήτανε πρωταπηλιάτικο που ξεκίνησε αυτό. Για πες.
0: Το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Δεν το πιάσες.
1: Το πιάσα σήμερα,
0: συγγνώμη. Και την περασμένη εβδομάδα σου είπα ότι εγώ βλέπω, δεν λέω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εντάξει. Ή τουλάχιστον δεν είναι ορατές οι προϋποθέσεις. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και να μην το ξέρουμε. Αλλά βλέπω ότι ο Άρης έχει μια εστίαση. Στα 4-5 ονόματα που κυκλοφόρησαν, εγώ δεν επιβεβαίωσα να έχει γίνει μια επαφή με κάποιον από τα 4-5 αυτά ονόματα που κυκλοφόρησαν. Από την άλλη πλευρά, δεν βλέπω πρόθεση, γιατί ο Μίλης έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, εντάξει. Αλλά υπάρχει και ένα buyout, το οποίο δίνει το δικαίωμα στην ομάδα να βγει από το συμβόλαιο. Δεν βλέπω από την άλλη πλευρά πρόθεση του Άρη να κρατήσει το Μίλησιτς. Και μπορεί ο Άρης να έχει διαψεύσει πάρα πολλές φορές το οτιδήποτε έχει αναφερθεί για το Σπανούλη, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρω όμως ότι το έχει ψάξει, το ψάχνει και προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να καθίσει στο τραπέζι και να παρουσιάσει σοβαρές προϋποθέσεις. Αυτό καταλαβαίνω στην περίπτωση του Σπανούλη. Ο χρόνος είναι διαθέσιμος όσο παίζει το πρωτάθλημα. Είναι διαθέσιμος χρόνος όσο παίζει το πρωτάθλημα και πριν το Final Four της Ευρωλίγκα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει πρόθεση.
1: Και
0: όταν
1: είναι
0: υπάρχει
1: και διαθέσιμος
0: πρόθεση
1: κιόλας,
0: για κάτι, όταν υπάρχει πρόθεση για κάτι και υπάρχει πρόθεση δημιουργίας των προϋποθέσεων για να γίνει κάτι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Δηλαδή αν θυμάσαι καλά τώρα, δεν συγκρίνω καταστάσεις, εντάξει μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση, αλλά... Ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι μέσα ότι ο Άρης της αυτοκρατορίας του 80 δημιουργήθηκε μέσα από τον πόθο κάποιων ανθρώπων να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης της ομάδας. Όταν λοιπόν έχεις αυτό τον πόθο μέσα σου, ότι θέλω να αναπτύξω την ομάδα και θέλω να δημιουργήσω προϋποθέσεις, θέλω να αυξήσω τα έσοδα, να πει στον ιδιοκτήτη να αυξήσει τη χρηματοδότησή του, να αποκλείσει ποτέ κάτι. Και στην προκειμένη περίπτωση περιμένω λίγο να δω, ξέρω ότι δεν θα βγάλω είδηση 7 Μαΐου, αλλά επέτρεψέ μου να περιμένω μέχρι 23-24 Μαΐου που είναι και το Final Four της Ευρωλίγκα. Για το Σπανούλη μπορώ να σου πω ότι τον θέλει ο Ερυθρός Αστέρας, του έχει κάνει πρόταση. Τον θέλει η ΕΦΕΣ, η Ανατολού ΕΦΕΣ. Δεν θέλει να πάει ο ίδιος στο Ντουμπάι, όπου εκεί πέρα έχει ανοιχτή πρόσκληση. Προφανώς και ο βασικός του σκοπός είναι να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ένας ακόμα και επαγγελματίας προπονητής εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες. Είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα τι θέλω να κάνω, αν θεωρώ ότι μήπως αυτή τη στιγμή να μείνω εδώ.
1: Ναι. Okay.
0: Το περιμένω.
1: Εντάξει.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Στο άλλο τέτοιο. Στο άλλο προπονητικό πόστο.
0: Στο άλλο προπονητικό πόστο.
1: Επειδή ανέφερε στον Αργεντίνο, δηλαδή.
0: Επαφή, ναι, έκανε επαφή με τον ατζέντη του Νίκου Παπαδόπουλου. Εντάξει. Ο οποίος φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή. Κυκλοφόρησε πολύ έντονα το όνομα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος είναι στην Κηφισιά. Δεν νομίζω ότι ο Σεμπάστιαν Λέτο μπορεί να συνεργαστεί με τον Θοδωρή Καρυπίδη. Ο Λέτο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει το απόλυτο κουμάντο χωρίς παρεμβάσεις στο έργο του. Ο Θόδωρος Καρυπίδης του αρέσει να είναι πανευματικός. Έτσι λειτουργεί σαν πρόεδρος. Δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Το κάνουν πάρα πολλοί πρόεδροι αυτό. Εδώ μέχρι και ο Αλαφούζος είπε ότι κανόνισε μια μεταγραφή του Μαντσίνη. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Και εκεί που θα σου απέκλεια κάθε σενάριο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου, πλέον δεν στο αποκλείω. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω κιόλας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι για ποιο λόγο να έχεις ένα τεχνικό διευθυντή όταν προχωράς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτό που θέλεις εσύ στη νευραλγική θέση του προπονητή. Για ποιο λόγο να έχεις τεχνικό διευθυντή.
1: Εντάξει, θα μπορούσες να τον εμπιστευτείς στο κομμάτι των παικτών.
0: Μα πώς, το πλάνο προπονητής.
1: Δεν είναι πολυδιάστατη η δουλειά ενός τεχνικού διευθυντή. Δηλαδή, τι είναι, μόνο προπονητής.
0: Όχι. Ο τεχνικός διευθυντής κάνει το πλάνο, επιλέγει τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να υλοποιήσει το πλάνο. Δηλαδή, αν το πλάνο του τεχνικού διευθυντή δεν ταιριάζει με την προπονητική φιλοσοφία, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Και όλη η κουβέντα για το επαναβάλλω για το αγωνιστικό γίνεται για ποιο λόγο, γιατί δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής. Να το πούμε στον κόσμο για να το εμπεδώσει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Μπορεί να βρεθεί σε μια εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Σήμερα έχουμε ημιτελικά Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Η Crystal Palace, η οποία έχει νικήσει με 3-1 στον πρώτο αγώνα, έχει αγκαλιάσει την πρόκριση. Στρασβούργο Ράγιο Βαγιεκάνο, ο άλλος αγώνας, είχε νικήσει η Ράγιο με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι φίλοι της Στρασβούργο, οι οπαδοί της Στρασβούργο, πήγαν έξω από το ξενοδοχείο της Ράγιο και πετούσαν πυροτεχνήματα. Όταν εμείς τα κάναμε αυτά, ήσταν στα δέντρα.
1: Γατάκια.
0: Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa League. Η Μπράγκα έχει νικήσει 2-1 στον πρώτο αγώνα. Και Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, 1-0 νίκη πρώτος στον πρώτο αγώνα.

0: Δηλαδή από το αν θα περάσει η Ράγιο ή η Φράιμπουργκ εκείνη ανοιχτό. Άλλο τι αφήσαμε, είπαμε για, για το Champions League, για τον Μπάουκ στο μπάσκετ, ότι νίκησε το Περιστέρι, είπαμε.
1: Ναι, με 77-72 έκανε το 2-0 και τελείωσε τη σεζόν. Πέρασε στα ημιτελικά. Ημιτελικά, έτσι.
0: Ναι, ημιτελικά.
1: Αλλά δεν έχει, ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει πρώτο το εμπόδιο της Μυκόνου. Okay, ακούστηκε κάπως περίεργο, αλλά
0: με τον Παναθηναϊκό
1: πρέπει να παίξουν. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ένα άλλο θεματάκι με τον Γιαμάλ. Γιατί δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία του ότι σε ηλικία 10 χρονών, που δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση να είναι 10 χρονών, μοιάζει με 14-15. Δηλαδή ότι τελικά όμως ο Γιαμάλ δεν είναι 21 χρονών, αλλά είναι 26-27.
1: Πάλι
0: το θεωρούν αστείο το
1: θέμα. Εγώ πάλι να πω γατάκια όταν εμείς εδώ παίζαμε με τις ηλικίες.
0: Οι Αφρικάνοι τα κάνουν αυτά. Οι Αφρικάνοι νούμερο ένα.
1: Εντάξει.
0: Σου λέει, φέρνω σου έχω πει, έχει τύχει σε προπόνηση ομάδας. Έχουμε, λέει, και ένα 18χρονο, λέει, που κάνει, λέει, προπόνηση. Λέω, okay, να του το βάθο. Και βλέπω ξαφνικά το Σακίλ Ονίλ. Σου λέω, Σακίλ Ονίλ. Σακίλ Ονίλ,
1: ένα
0: θηρίο, ναι.
1: Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο.
0: Βλέπω ένα θηρίο και έρχεται κοντά. Είχε πιο πολλές δρυτίδες από μένα. Ποιος είναι 18, ρε παιδιά? Τους είναι τουλάχιστον 30. Ναι. Και κλείνουμε με ένα θέμα το οποίο σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι αθλητικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αθλητικό.
1: Δεν πειράζει, τα πιάνουμε αυτά. Ναι.
0: Αλλά είναι από τα θέματα τα οποία λατρεύουμε και τα οποία πιστεύω ότι το ακροατήριο τα έχει βρει μπροστά του. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να το ακούσει. Πώς διώχνεις ευγενικά τους καλεσμένους από το πάρτι? Τι κάνεις εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ τα έχω πρόχειρα όλα. Έχω χίλιους τρόπους.
1: Έχεις χίλιους τρόπους. Εγώ
0: έχει τύχει να διώξω με άγαρμο τρόπο. Το παραδέχομαι. Στο γλέι του γαμού μου. Πήγα στο DJ, 6.30 ώρα το πρωί. Δεν φεύγαν οι άλλοι με τίποτα, καμιά 60 άτομα. Πάω στο DJ, αφού είχαμε βάλει blues, ξέρω, είχαμε βάλει μπαλάντες, και τι δεν είχαμε βάλει, αυτοί εκεί πέρα δεν σταματούσαν, λέω, κλείς τη μουσική. Ναι, κλείς τη μουσική, λέω, μισή ντροπή δική τους, μισή ντροπή δική μου.
1: Σχόλασε ο γάμος, παιδιά.
0: Κλείς τη μουσική. Και έπαιρνε το μικρόφωνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή ξεκούραση. Το έχω κάνει, το λέω.
1: Όχι, εγώ στοϊκά υπομένω, ρε παιδί μου, να καταλάβουν ότι έχει περάσει η ώρα και να
0: Και αν δεν.
1: Αν δεν, εντάξει, κάποια
0: στιγμή. Δεν πηγαίνει να κάτσει απέναντι στον πιο ενοχλητικό και να κάνει. Να χασμουριθεί λιγάκι, να σε δει ότι διστάζει.
1: Δεν το κάνω επίτηδε. Αν είναι να χασμουριθώ, θα χασμουριθώ. Απλά τελειώνει το σερβις. Κάποια στιγμή τελειώνει το σερβις.
0: Δηλαδή, τελειώσει και ώρα, ρε.
1: Να σου βγάλω το πατατάκι, να σου βγάλω τον ξηρό καρπό, να σου βγάλω την πίτσα, να σου βγάλω το δεύτερο ποτό, να σου βγάλω το τρίτο. Κάποια στιγμή τελειώνει το σέρβις, ρε παιδί.
0: Δεν πηγαίνεις, ας πούμε, να πεις, πω και έχω πρωινό γερτήριο αύριο, πρέπει να σηκωθώ 6 ώρα, παιδιά, αύριο. Και σε γράφει ο άλλος κανονικά, δεν έχει σημασία. Και εγώ έχω να σηκωθώ 6 και τέταρτο, αλλά αντέχω, σου λέει.
1: Κοίτα, με συγκεκριμένες παρέες, οι οποίες δεν ήταν από τη δική μου πλευρά, παρόλο που μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, έχω πάει και για ύπνο κιόλας. Έχω καληνυχτήσει και να πω, παιδιά, εγώ δουλεύω αύριο το πρωί.
0: Πάντα αυτές,
1: εντάξει. Ναι, θα πάω, κλείνω την πόρτα, δεν με πειράζετε καθόλου. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν με απασχολεί, γιατί είμαι
0: ευτυχώς. Εγώ θα πάω για ύπνο.
1: Εγώ θα πάω για ύπνο. Τέλος. Κλείνω την πόρτα, γεια σας.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Το έχεις
1: και συνέχισαν όμως, δεν τους έδιωξα. Τι έδιωξα.
0: Ναι.
1: Άλλοι τρόποι.
0: Λέει ότι χρειάζεται μια έξυπνη εθάριση, λέει, των καλεσμένων να φύγουν. Κάνεις και το άλλο καμιά φορά. Απλά δεν πρέπει να το κάνεις άγαρμα. Δηλαδή εκεί που ο άλλος πάρει το πατατάκι, παίρνεις το τέτοιο, τα μαζεύεις σιγά σιγά μπροστά του. Λες, φύγε. Θέλει μια έξυπνη εθάριση, δηλαδή μαζεύεις κανένα δυο πιάτα. Πλέον ένα μοντέλο που ακολουθούν στο εξωτερικό και το εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα, προκαθορισμένο ωράριο. Δηλαδή ότι ξεκινάει το πάρτι στις 9 η ώρα και τελειώνει στη 1. Τελειώσαμε. Ναι. 1 η ώρα βάλαμε, το γράφουμε, παιδιά. Το γράψαμε αυτό το πράγμα. Ένα τέτοιο, αρκετά έξυπνο. Και εντάξει, και αυτό το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ευγενική τελευταία ανακοίνωση. Παιδιά, ποιος θέλει, επειδή τώρα τελευταία καφέ ή γλυκό. Δηλαδή, φάει το γλυκό σου και στον καφέ σου και φύγε. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Ένα εσπρεσάκι, λες, ας πούμε. Ένα εσπρεσάκι και το λες, κάνει γρήγορα. Και ένα πάρα πολύ έξυπνο, δεν το ήξερα να το εφαρμόσω, είναι ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού.
1: Α, κατάλαβα, ναι.
0: Ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού. Δηλαδή, όχι κάτι ακριβό, μια κονκάρδα που είναι φτηνή. Δηλαδή, υπολογίζει τον προϋπολογισμό του πάρτι, ξέρω εγώ, 15-20 ευρώ παραπάνω, πέρα από τα ποτά, όλα τα άλλα, 20 ευρώ παραπάνω. Και έχει ένα δωράκι, παιδιά, τώρα που θα φύγετε. Σας είχα

0: και ένα δώρο αποχαιρετιστήριο για το πάρτι. Έτσι τους αναγκάζεις να αντιληφθούν ότι τα συμβαστούν με την ιδέα ότι πρέπει να φύγουν. Γιατί υπάρχουν. Ναι, τι λέει η τέχνη του νοημοσύνη, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Εννοείται, τι λέει η τέχνη του νοημοσύνη.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εκεί που μένω εγώ δεν έχω αυτό το πράγμα.
1: Παιδιά γράφουν. Ο πανικός. Παιδιά γράφουν.
0: Αυτό είναι αν μένει στην πόλη όμως.
1: Ή ας πούμε ναι. Ή ας πούμε θα μπορούσε να είναι σεισμός. Τον καταλάβατε όλοι.
0: Εγώ αν τους πω ότι παιδιά έχεις έξω για αγριογρούνα, θα μείνουν μέσα και κοιμηθούν εκεί όλας μέσα.
1: Σωστά, εσείς έχετε.
0: Γιατί θα φοβηθούν. Αν έχει λύκους που κάτι κατεβεί, κάτι λύκει, κάτι αλεπούδες και κατεβεί.
1: Μπράβο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τρίτης ψηφίου, τον ευχαριστούμε θερμά.
0: Ωραία είναι η ιδέα. Λοιπόν, κρατάω το αποχαιρετιστήριο. Η αλήθεια είναι ότι πολλά από όσα διάβασα ότι απαγορεύεται να κάνεις, τα κάνω.
1: Τα κάνει.
0: Ναι, τα κάνω, ναι. Τα κάνω. Δηλαδή, επίσης, έχω μια. Αν έρθει κάποιος καλεσμένος, φοράς παπούτσια ναι. Στο σπίτι, εντάξει.
1: Παρότι. Ναι, okay, okay.
0: Εγώ φοράω παπούτσια. Ναι. Το έχω αυτό. Ναι, okay. Εντάξει, δεν θέλω. Θα στο δείξω άμε δεις να βγάλω ναι. Τα παπούσια να βάλω παντόφλες. Σαν σου λέω τη μεγάλη έβαλα παντόφλες.
1: Okay. Επίσης μην με έτσι κατηγορήσετε. Δεν έχω άποψη γιατί είναι φρέσκια η συνεργασία. Δεν έχω κληθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κληθεί ακόμα.
0: Σε αυτούς που έχω αυτούς που θάρρος ναι. Πηγαίνω στα Ίσια και Παλικαρίσια. Άντε σιγά σιγά.
1: Άντε, ναι.
0: Σιγά,
1: αγόρι
0: σιγά,
1: μου. Άντε,
0: για. Άντε να κοιμηθούμε και λίγο άντε. Γιατί έχουμε δουλειές. Φτάνει, έφαγε, ήπιες, έσκασες ρε φίλε. Πόσο θες να κάνεις άλλο. Άντε φύγε λιγάκι.
1: Τα ακούσατε όλα εδώ. Σας τα είπε όλα. Δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα. Τι άλλο θέλετε. Παρά πέντε έφτασε, παρά τρία έφτασε η ώρα. Έχουμε τίποτα άλλο, Βασίλη μου.
0: Τα άλλα δεν μπορώ να τα πω.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να τα πω τα άλλα. Δεν μπορώ να τα πω τα άλλα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Όχι, κλείνουμε με αυτό γιατί μας διώχνουν.
1: Κλείνουμε με αυτό και ίσως με την προτροπή του φίλου ακροατή Κώστα με τη συμβολή του τουλάχιστον 20 με 30 βολές.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αν θες να γίνεις καλός από τη γραμμή των ελεύθερων βολών.
0: Άσε γιατί μετά μπορεί να βγει και κακό όνομα για σένα.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανόν να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλαραμπίγια και η Αλχαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού Μαγιοταχή. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά. Τα δύο οχήματα έχουν απομακρυνθεί στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κροατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μιζερή ισοστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για αυτούς που ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλάει για το Σύνταγμα, ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψε ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί για την εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου, εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν ότι έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ανήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Τέσχελ Expo. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, ανεμεταβλητή 3 με 4 μπορφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλπα Παθανασίου, επόμενο δελτίο στις 6.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
4: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Hank Up ή αλλιώς κλεψιμέικο από ABBA, Give Me Give Me A Man After Midnight. Το Hank Up είχε κυκλοφορήσει το 2005 από το άλμπουμ της Madonna, Confessions on a Dance Floor, και τώρα η Madonna, όπως σας έχουμε ξαναπεί, επιστρέφει με το Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026, 15ο στούντιο άλμπουμ της, και φυσικά αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου, το Χρήστο, το Χατζημίση. Λοιπόν, σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤ3, είναι εκπομπή Ακουναδής. Μια εκπομπή, εκπομπάκλα θα έλεγε κανείς, τέχνης και λόγου, με πολλή μουσική, κυρίως γυμναστική, διότι χθες η αλήθεια είναι με το Cadillac Pilates που σας έλεγα, έπαθα βλάβη. Δεν έπαθε βλάβη η Cadillac, έπαθα βλάβη εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Βαγγέλης Καπετάν, οποία η έκπληξη στα πλήκτρα στην τεχνική υποστήριξη, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήδη κοντά μου είναι η φίλη μου η Αθηνά, η Νατάσα, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Η Αθηνά μου λέει το επόμενο 2 ώρο η πιο όμορφη ενημερωτική και ψυχαγωγική παρέα, όλα τα είπε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Προπαροσκευούλα σήμερα, 5η 7 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Νείλο, τον ποταμό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου επιστημονικά. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, μέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επίσης Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δασκάλου. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω, σαν σήμερα 7 του Μάη του 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα, επίσης, το 1977, επειδή είναι πρώτο πυλώνο ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός στη Μεγάλη Βρετανία, νικήτρια τότε αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση Λουαζό Ελαφάν, δηλαδή το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, το Μάθημα Σολφέζο, όλοι το γνωρίζουμε, το οποίο παίρνει πάρα πολύ καλή θέση την Πέμπτη, με ερμηνευτές τότε Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Μας την έφερε λίγο καιρός. Εμείς για βροχές λέγαμε για την Παρασκευή, όχι για σήμερα. Μας τα μουσκεψε και σήμερα. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Ελάτε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που αγαπάει και το κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και αυτοί μας αγαπάνε. Αυτή είναι η Stereo MCs για τη συνέχεια και φύγαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στο Βόλο και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Λάρισα, για να μην καμιά φορά την ξεχνάω τη Λάρισα και έχετε δίκιο. Και στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει και φυσικά και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Αποφάσισα λέει να δυνατήσω για το καλοκαίρι. Τώρα μου μένει να αποφασίσω για ποιο καλοκαίρι μιλάμε. Ας το αφήσουμε για το καλοκαίρι του 2027. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε λίγο στα του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η άνεμοι είναι νότιοι με 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά με σκόνη και λασποβροχή. Αύριο καιρός, ενώ σας έχουμε και πότε έρχεται και το πρώτο τριαντάρι. Λοιπόν, αφρικανική σκόνη, καλοκαιρινός καιρός, υψηλές θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από σήμερα, Πέμπτη ως και την Παρασκευή, αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο αποπνικτική, κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδος. Εμείς λίγο τη γλιτώνουμε. Παράλληλα, αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές λασποβροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση. Αλλά από το Σάββατο η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται και ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα με θερμοκρασίες από την Κυριακή και εφεξής να φτάνουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, κορύφωση του επεισοδίου της αφρικανικής σκόνης αναμένεται αύριο Παρασκευή 8 του Μάη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο θα έχουμε βροχούλες, έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα βροχών, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 και 24 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και μετά ο καιρός θα αποκτήσει πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και σε αρκετές περιοχές του εσωτερικού αλλά και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να καταγράφονται τιμές άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Και επειδή μιλάμε και για τους δρόμους, πάμε να φανούμε και λίγο χρήσιμοι. Με νεότερη ενημέρωση, έγινε γνωστό πως ο αποκλεισμός του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover θα γίνει τελικά το βράδυ του Σαββάτου που μας έρχεται και όχι αύριο Παρασκευή όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα από τις 10 και 4 το βράδυ ως τις 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική και εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε ότι αυτήν την Κυριακή είναι και η γιορτή της Μανούλας. Τώρα θα απαντήσω σε λίγο και στο μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε ξαναπεί ότι το λατρεύουμε το συγκεκριμένο άσμα, πέραν από τη μουσική, κυρίως για το στίχο που λέει ότι όλοι ξέρουν τι θα κάνουν σε αυτόν τον κόσμο και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω με τον ίδιο μου τον εαυτό.

Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε και εκεί στη Σουηδία, στο Ούμεο στη Σουηδία, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία λέει κάνει την πτυχιακή της εργασία και μας ακούει. Καλή επιτυχία. Και ευχόμαστε όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είπαμε αγκαλιές, φιλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 7 του Μάη, ξεκινά η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι σαν ένα καλό βιβλίο δεν έχει. Σήμερα λοιπόν διαβάζουμε για τζαζ με τεχνητή νοημοσύνη, για σπάνιο αρχείο ΕΡΤ, για εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, πάνελ βιβλιοπολών, συναυλία κλεισίματος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική της Σόφιας, διότι σας έχουμε πει ότι σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει σήμερα 5η έως και στις 10 του Μάη, την Κυριακή. Δεν εξαντλείται μόνο σε εκδοτικούς οίκους και βιβλία. Φέτος με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων απλώνεται σε πάρα πολλούς χώρους της πόλης, με εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, με εικαστικές εκθέσεις, με jazz που αναφέραμε, performance, με AI, τεχνητή νοημοσύνη, και όπως σας είπαμε, συναυλία κλεισίματος στη Ροτόντα. Τα περισσότερα είναι δωρεάν, 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου, στο εκθεσιακό κέντρο εδώ στη Χελέξπο, και η συναυλία της Ροτόντας είναι στα 20 ευρώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι και το αδελφάκι μας, ο 958, θα συμμετάσχει στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μέσα από εκπομπές καθημερινά από τον 958, από τις 11 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι. Και χαίρομαι επίσης ιδιαιτέρως, διότι αύριο θα έχω την χαρά να έχω συνέντευξη τον κύριο τον Γιώργο τον Καλιετζίδη, εντάξει, παλιός μου προϊστάμενος, λες και ανάγνωσης εδώ και όχι μόνο, για να μιλήσουμε για περισσότερα πράγματα σχετικά με την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο και όλα εμείς δεν το καταλάβαμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, παραγγελιές εννοείται, στο 6930 078 228 στο Viber. Damn!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 1966, οι Mamas and Papas βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το τραγούδι Monday Monday. Είναι μέρος του πρώτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο If You Can Believe Your Eyes and Tears και τον μόνο νούμερο 1 που είχαν ποτέ στα αμερικανικά single charts. Τον Μάρτιο μάλιστα του 1967, στην ένατη τελετή απονομής των Grammy Awards για το τραγούδι αυτό, θα κερδίσουν βραβείο Best Contemporary Group Performance Vocal or Instrumental. Πάρα πολύ ωραία τα αγγλικά, δεν το συζητάω. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Να στείλουμε ξανά στη Σουηδία, λέει αυτή τη στιγμή στο Ούμεο, ρίχνει χαλάζι, είπαμε, ο καιρός έχει τρελαθεί. Πάρτε αύριο, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ομπρελίτσα, να ξέρετε, γιατί θα μας θαμουσκέψει εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και λασποβροχές, έχουμε και αφρικανική σκόνη. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης και σήμερα ξεκινάει εκτός από το 22ο Διεθνές. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει για μας όλους έτσι που είμαστε του φαγητού και ένα μεγάλο φεστιβάλ φαγητού στο κέντρο της Τούμπας. Μια ξεχωριστή δράση. Στο επίκεντρό της είναι η γαστρονομία που προσφέρει την καντίνα. Η καντίνα από τις 7 σήμερα πάλι ως την Κυριακή 10 του Μάη, που σας ξαναείπαμε ότι είναι και η γιορτή της Μανούλας, συγκεκριμένα Street Food Festival. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία, αρχίζει γενομένης από σήμερα 7 του Μάη και στις 10, από τις 5 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο από 12 έως 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, αν έτσι θέλετε να απολαύσετε street food yes. Η είσοδος φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορούν στην Αμερική 11 ημέρες νωρίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι Brown Sugar. Είναι το τραγούδι που άνοιξε το άλμπουμ τους Sticky Fingers, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1971, και εγώ τον καφέ μου με Brown Sugar τον πίνω. Στην υγειά σας!

Γνωστή τύπες Μοντού, Strange Love, εδώ στο Άκουνα Δει στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην Πάρα. Αρχίζει και πυκνώνει και η περιφερειακή. Κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά και έχουμε λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Εκεί στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά, έρχεται το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας. Και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Diversity Charter Greece, διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Για 2 ημέρες η Πλάζα Ρετσούς μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης με τη συμμετοχή φορέων, συλλογικοτήτων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και βιωματικά εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια διαλόγου και δράσεις ευαισθητοποίησης και performance σύγχρονου χορού και συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Και ήρθε η στιγμή να το αγκαλιάσουμε, το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας στην Καλαμαριά. Save the date, σας είπαμε, 15 και 16 του Μάη. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν είστε στο δρόμο, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη βόλτα, ακόμα καλύτερα, αν είστε έξω. Θέλουμε εδώ να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι να δούμε και μια ωραία φωτογραφία. Θέλουμε και τις παραγγελιές σας, γιατί σήμερα ακόμα δεν έχω καμία παραγγελιά και λίγο έτσι απορώ. Λοιπόν, στο Viber 6930 078 228. Έτσι, αυτό είναι για μένα, μου το αφιερώνω για να γίνω καλά, γιατί έχω πιαστεί τρελά από το γυμναστήριο από χθες και αυτό μου το εύχεται ο Τέρες Τρεντράμπρι, διότι σαν σήμερα το 1988 και με αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100. Την πρώτη εβδομάδα μόνο κυκλοφορίας του, το συγκεκριμένο άλμπουμ πούλησε παγκοσμίως πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα.

Και ο Iggy Pop στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της R3 απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα με τον Dire Straits Rap που ακούσαμε νωρίτερα. Μου λέει φίλη μου η Ναυσικά ότι λέει με πήγες λέει τόσο πίσω λέει στις pub εκεί που χορεύαμε στις disco. Έτσι θέλω είπαμε να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Λοιπόν, 72 ώρες ταρατατζούμ από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ΑΚΑ. Λιγότερο μάλλον από 72 ώρες, διότι είναι το Σάββατο 9 του Μάη με τον frontman της θρυλικής metal band, τον James Hetfield, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να βρίσκεται στην Αθήνα φορώντας μαύρο καουμπόικο καπέλο. Ο James Hetfield έστειλε το μήνυμα ότι είμαι έτοιμος να ροκάρω, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Ολόκληρη η Αθήνα κινείται αυτή τη στιγμή σε ρυθμούς Metallica, οι οποίοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και την εμφάνισή του στο Terra Vibe τότε και στο Rock Wave Festival του 2010. 16 χρόνια μετά, συνολικά το θρυλικό συγκρότημα των Metallica δίνει συναυλία στην Ελλάδα για πέμπτη φορά, με την πρώτη να είναι το 1993 και μια ιστορική εμφάνιση τότε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Περισσότεροι από 90.000 θεατές αναμένεται να γεμίσουν το ΑΚΑ, προκειμένου να αφαιθούν στους ρυθμούς τεράστιων επιτυχιών όπως το Master of Puppets, το Enter Sandman και το Nothing Else Matters και φυσικά πάρα πολλά άλλα. Ο James Hetfield είχε συνεχώς στο πλευρό του την Αντριάννα Γκιλέτ, τη σύντροφό του, στην οποία σου λέει έκανε πρόταση γάμου πριν από 2 μήνες. Και όπως όλοι καταλαβαίνετε, με Metallica και Enter Sandman οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, έτσι δυναμικά ανέβασε κι άλλο ένταση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμού μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανό να αρθεί ακόμα και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπία και η Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επικέντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάς Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα, ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλά για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει χνηλά της επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean White Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τον Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η Ελλάς δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Αλλάζει από αύριο, λόγω της θερινής περίοδου, το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί ως τις 5. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 7.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Με το Squeezy και τον Doff είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο θέρμα οικό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση.

0: πάθουν. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι με συγκινεί ιδιαίτερα η χειρότερη γενιά, γιατί θεωρώ ότι είμαι και εγώ στη χειρότερη γενιά. Όπως και να έχει, τον είδα τις προάλλες στο Λέξ εδώ στην πόλη μας, γιατί κινείται στο κέντρο ο Λέξ, είναι γνωστή έτσι η φυσιογνωμία της πόλης. Και ήθελα, βέβαια δεν πρόλαβα, ήθελα να τον σταματήσω να του πω έτσι να κάνουμε και μια συνεντευξούλα. Κάποια στιγμή θα τον ξαναπετύχω και κάτι θα γίνει. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχω παραγγελιά, εννοείται, για μετά τις 18:30. Εδώ είμαστε για όσους τώρα συντονιστήκατε στον 102.3. Άκου να δεις το απόγευμα της ανοιξιάτικο παύλα φθινοπορεινό απόγευμα σήμερα. Γεια σου Σίμω. Απόγευμα 5η 7 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 21 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν νομίζω ότι βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά για αύριο σας είπαμε θα έχει βροχές. Να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας, να πάρετε τον μπρελίτσα. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση στην Λεωφόρο Νίκη, στη Μητροπόλεως και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Σας λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για την πολύ αναμενόμενη συναυλία του καλοκαιρακίου 2026, φυσικά αναφέρομαι στους Μετάλλικα, 9 του Μάη στο ΑΚΑ, αλλά ένα από τα σημαντικότερα classic rock συγκροτήματα για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, αναφέρομαι στους Foreigner, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Και άκου να δεις τώρα ποιος θα κάνει support. Ο Κώστας ο Τουρνάς. Απίθανο, έτσι. Πλησιάζει λοιπόν η στιγμή που οι Foreigner θα εμφανιστούν για πρώτη φορά με special guest τον Κώστα Τουρνά. Εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω. Με ένα δυναμικό σετ πλαισιωμένο, σου λέει, από 4 μουσικούς και 3 γυναικείες φωνές. Με μια πορεία, εντάξει, ο Κώστας Τουρνάς που ξεπερνάει τις 5 δεκαετίες, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής. Ενώ το μελωδικό, το κλασικό ροκ ύφος του ταιριάζει απόλυτα και ιδανικά με το διαχρονικό ήχο των Foreigner και αναμένεται να προετοιμάσει ιδανικά το κοινό για τη συνέχεια της βραδιάς. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω για τους Foreigner, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε. Γιορτάζουν 50 χρόνια, έχουμε τραγούδια, δεν ήξερα σήμερα τι να πρωτοπαίξω, σκεφτόμουν μπαλάντες, σκεφτόμουν κάτι πιο ροκ. Πάντως αυτή την εκπομπή είναι η μόνη εκπομπή που θα ακούσεις από τη μία αυτό, Κώστα Τουρνά, και στα καπάκια θα ακούσεις Foreigner. Δηλαδή σας προετοιμάζουμε για εκείνη τη συναυλία. 9 τραγούδια λέει στο top 10, 16 συνολικά επιτυχίες στο top 30. Οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύριων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια albums, ενώ παραμένουν σταθερά στο top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων. Λοιπόν, Σάββατο 27 Ιούνιου.

Εντάξει, Φόρινγκνερ, το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα τους περιμένει στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ και η προπόληση συνεχίζεται. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με το φίλο μου τον Δημήτρη στο τηλέφωνο για όλα αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και για τους Μετάλλικα και για τους Φόρινγκνερ και για τα πόσα χρόνια έτσι σκηνικής παρουσίας και μουσικής. Φυσικά είναι κλασική, φυσικά είναι διαχρονική, φυσικά και αυτοί μεγαλώνουν όπως μεγαλώνουμε και εμείς. Λοιπόν, εδώ μας τα ακούν να δει στον 102.3, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα και επειδή μιλάμε και επιστημονικά σε αυτήν την εκπομπή. Τρία ζώδια σου λέει θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους μέχρι το τέλος ετούτης της εβδομάδας. Συγκεκριμένα ο Ταύρος, καλά εμείς πια σε όλα είμαστε. Ο Ταύρος λέει θα περάσει σε μεγάλες ανατροπές. Άντε να δούμε. Ο Καρκίνος επίσης, το τέλος της εβδομάδας θα του φέρει σημαντικές αποκαλύψεις. Χαμός θα γίνει. Ενώ το τρίτο ζώδιο είναι ο Λέων, ο οποίος λέει μπαίνει σε περίοδο μεγάλων αλλαγών. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον drummer του βρετανικού indie rock post-punk συγκροτήματος των Arctic Monkeys, τον Matt Helders, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 του Μάη του 1986 στο Sheffield στην Αγγλία. Σήμερα σβήνει τα 40 κεράκια. Αγαπημένο επίσης συγκρότημα οι Arctic Monkeys και αυτοί έχουν έρθει στην Ελλάδα. I wanna be yours, μας λένε για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο όπως σημείωσε την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάξης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Όπως μου πληροφόρησε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται σαν soundtrack στην ταινία με τον Στάθη Ψάλτη και τον Σταμάτη Γαρδέλη. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Νομίζω ότι θυμόσαστε όλοι αυτές τις βιντεοκασέτες. Και φυσικά αυτή είναι η επιλογή του Βασίλη από την όμορφη Καβάλα που μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά αύριο σας είπαμε να πάρει τον μπρελίτσα. Λοιπόν, χθες φεύγοντας από τη δουλειά, άρχισα έτσι και να νοσταλγώ τα θερινά σινεμά, διότι είδα ένα γνωστό εδώ θερινό σινεμά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λέω αχ τι ωραία, και μάλιστα έπαιζε και το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους σήμερα Πέμπτη, γιατί μεταξύ άλλων η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ. Λοιπόν, μια ταινία που δεν θέλω να τη δω, το λέω από την αρχή, Mortal Kombat 2, πάρα πολύ ωραία, έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Το Mortal Kombat 2 είναι μια αμερικανική ταινία φαντασίας πολεμικών τεχνών, βασισμένη, το ξέρετε όλοι, σε σειρά βίντεο παιχνιδιών. Αν έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτού του είδους ταινίες. Εμένα με αφήνουν παντελώς αδιάφοροι. Πάμε στους Μαλλιαρούς Detective. Είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Ο Τζόρτζ είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορίσματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Αλλά τα τελικά τα πρόβατα είναι ικανά να λύνουν μέχρι και εγκλήματα. Έρχεται και θρυλεράκι, τρόμου σου έχω, Χόκουμ, ένα συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος στην Ιρλανδία για να σκορπίσει τις στάχνες των νεκρών γονιών του, αγνοώντας ότι το ενοικιαζόμενο κατάλημα μπορεί να είναι στοιχειωμένο. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό το story, τέλος πάντων. Πάμε και στην Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold out παγκόσμια περιοδία της. Η ταινία φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μία από τις πιο διάσημες και πιο επιτυχημένες καλλιτέχνηδες της γενιάς της, εννοείται αναφερόμαστε στην Billie την Eilish. Και τέλος, άνιμε, η ταινία Τα Δάκρυα της Γαλάζιας Θάλασσας, πάλι για όλη την οικογένεια. Δεν ψήνομαι για καμία από αυτές τις ταινίες, ίσως για Billie Eilish, γιατί μας αρέσει και την ακούμε συχνά πυκνά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Εδώ είναι μια σύμπραξή της με τον Post Malone, I Feel Nothing.

Υπέροχο τραγούδι. Σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Αυτό σκεφτόμουν πριν. Ποιο είναι το βιβλίο που διαβάζω αυτή την έτσι, εποχή, το οποίο είναι και ταινία, νομίζω, και θέλω να τη δω κιόλας. Λοιπόν, 22η έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει από σήμερα. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για το βράδυ της Πέμπτης. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη DEFCEL Expo από σήμερα 7 έως τις 10 Μαΐου. Και αύριο θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Καλιτζίδη, αγαπημένο λατρεμένο, να μιλάει για την έκθεση βιβλίου και όχι μόνο, και για τις λέσχες ανάγνωσης και κουλουπού κουλουπού. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Ο Βασίλης Λέκας ανεβαίνει στη μικρή σκηνή. Ήταν και χθες Τετάρτη 6, είναι και σήμερα 5η 7 του Μάη, μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο, σήμερα στις 9.30 το βράδυ, μικρή σκηνή στην Τούμπα, και η τιμή εισόδου είναι στα 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που τα πάει πάρα πολύ καλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο θέατρο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μουσικοθεατρική παράσταση, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Σε κείμενο, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, που φυσικά αναφέρεται στον σπουδαίο δημιουργό, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Και επίσης, τέλος, σας είχαμε πει από χθες για το αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα σήμερα στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Αυτές λοιπόν είναι οι ιδέες που σας δίνουμε για να περάσετε σήμερα το βράδυ. Τώρα όμως θα συνεχίσω με Snow Patrol, διότι σαν σήμερα το 2006 και το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του στο Eyes Open κατακτούν την πρώτη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts. Αλλά εγώ, επειδή είμαι λίγο αναποδούτσικη, είπα να παίξω κάτι μεταγενέστερο αυτό από το 2011, διότι μην ξεχνάς, this is your life, this is your time.

Τραγουδάρα, λέει η φίλη μου η Μαριάννα, η οποία μας ακούει εκεί στο Νέο Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Ή στα Ψακούδια, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Κάπου είναι εκεί μεταξύ Ψακουδακίων και Νέου Μαρμαρά. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, όχι αναποδούτσι και εσύ, πολύ ανάποδη. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στη Χαλκιδική και στο Νέο Μαρμαρά και στα κύματα εκεί στο Νέο Μαρμαρά. Τι ωραία που έχω φάει, τι ωραία που έχω περάσει, τι ωραία που έχω πιει. Λοιπόν, επίσης διαβάζω, μια και σας έλεγα σήμερα για την Πέμπτη, που είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και για τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Στην Αντίπαρο έχουν έρθει οι στάρ ηθοποιοί από το Peaky Blinders, από το Game of Thrones, για γυρίσματα. Πρόκειται για την ταινία με τίτλο Oh, How Fun. Πρόκειται για τη νέα αγγλόφωνη ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και γι' αυτό έχουν έρθει πολλά έτσι λαμπερά αστέρια. Στην Αντίπαρο είναι αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, ανάμεσα στα αστέρια βλέπουμε και την Λίνα Χίντι, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, από το Game of Thrones, υπέροχη. Καλά, για το Game of Thrones γενικά είναι ή αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη σειρά ή είναι αυτοί που δεν τους αρέσει και δεν την έχουν δει. Εγώ έχω ακούσει διφορούμενες έτσι απόψεις. Έχω ακούσει κάποιους που λένε ότι είναι η καλύτερη σειρά ever που έχουν δει σαν έτσι σειρά και άλλοι πάλι που έχουν δει ένα-δύο επεισόδια και βαρεθήκανε. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ξέρω πάρα πολλούς θερμούς υποστηρικτές. Μη με βαράτε ακόμα. Game of Thrones, Λίνα Χίντι. Κούκλα, στην Αντίπαρο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη, τον καπετάνο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο λίγο τυπωνεμένη σήμερα, σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, στα τηλέφωνα, στα μηνύματα, γενικότερα σας θέλουμε εδώ. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσετε, να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 5. Δεν σας άρεσε, δώστε μας βρε αδερφέ και μία ακόμα ευκαιρία. Κλείνοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο κόκκινα είναι εκεί στο Φανάρι στη Διαγόρα και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικότερα στο κέντρο βαίνουμε καλό. Σας είπαμε να πάρετε ομπρέλα αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Αλλά το Σαββατοκύριακο καιρός θα μας έτσι ανταποδώσει το γεγονός ότι έβρεξε αυτές τις δύο ημέρες. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑΣ, διότι ακολουθεί αγαπημένος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει, και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανόν να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπίγια και το Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές, με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη.

0: την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί, αποκάλυψε ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί η χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει προς το παρόν ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο όπου βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συλλήφθησαν 2 νεαροί, 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ. Αλλάζει από αύριο, λόγω της θερινής περίοδου, το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Λασπουριά, Κουνούπι και Άγιος ο Θεός, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η εικόνα που παρουσίαζε η περιοχή όπου θα χτιζόταν το παλάτι για το οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ένα παλάτι που αποτέλεσε το φόντο και τον χώρο πολλών ιστοριών μας, αλλά γι' αυτό καθεαυτό ουδέποτε τα είπαμε. Και όταν τώρα δα πολύ γρήγορα θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι, τότε θα συμφωνήσετε ότι δεν μιλάς για ένα παλάτι επειδή είναι μεγάλο και ωραίο, ή μάλλον μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί η ιστορία έστριψε κάποτε και εκεί. Εκεί λοιπόν, στον Μπατάκι, όπως τα λέγαμε παλιά, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 13ος αποφάσισε να χτίσει ένα κυνηγητικό καταφύγιο. Ο βασιλιάς, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ευγενείς, αμόλαγαν τα σκυλιά τους και από πίσω αυτοί, με τα άλογα, πάλευαν να φέρουν θυράματα. Όλα αυτά μέχρι το 1660. Τότε ένας άλλος βασιλιάς, ο διάδοχος, ο Λουδοβίκος ο 14ος, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, αποφάσισε να επεκτείνει το παλάτι ή μάλλον το κυνηγητικό καταφύγιο και όχι να κατεδαφίσει το αρχικό κτίριο. Με σκοπό οι Βερσαλίες, όπα, να γίνουν βασιλικό ανάκτορο, το πιο λαμπρό παλάτι της Ευρώπης. Είδατε, νωρίς σας το πρόδωσα. Κόσμος και κοσμάκης χάθηκε μέχρι να ανεγερθεί. Και όταν όλοι είπαν τέλος, το χτίσαμε, άρχισε το λούσου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε σήμερα τον Τάσο Τρενταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σας πούμε τον τρόπο. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Και θα ρωτήσετε τι δουλειά έχουν τώρα οι ZZ Top ανάμεσα σε Marge de Triomphe του Carpentier και Mozart ως μουσικά χαλιά. Η Οβερτούρα είναι αυτό που ακούμε τώρα, το «Si fan tutte». Τι δουλειά έχουν. Κοιτάξτε πώς το σκεφτήκαμε σήμερα. Σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε τραγούδια τα οποία κατά κάποιο τρόπο θα είχαν μεγάλη πέραση στον κόσμο των Βερσαλιών. Θα χτυπούσαν hits, πρώτες θέσεις, πρώτη δεκάδα. Έξι είναι τα τραγούδια μας ως επιτοπλίστων, άρα πρώτη εξάδα. Και γιατί? Διότι θα ήταν τραγούδια τα οποία θα μιλούσαν για λούσο, για ηλισμό, για ιδιαίτερες προσωπικότητες, για κορίτσια τα οποία ψάχνουν πλούσιους δόγιδες, οι οποίοι θα φρόντιζαν για μια ακόμη καλύτερη ζωή. Βέβαια, βέβαια. Έτσι λοιπόν, πρώτο άσμα ήταν το «Βυθίσου βαθιά στην αγκαλιά του λούσου», «Dipping low in the lap of luxury», των θρυλικών ZZ Top. Ναι, φίλες και φίλοι, έγιναν πολλά μέχρι το περίφημο ανάκτορο του 17ου αιώνα, σε απόσταση περίπου 40 λεπτών από το Παρίσι, να λειτουργήσει ως μουσείο πια, προσελκύοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια επισκεπτών ετησίως. Σε μια έκταση 75.000 τετραγωνικών μέτρων, ξέρετε πώς είναι αυτό, 15 γήπεδα ποδοσφαίρου, η οποία διαθέτει 2.300 δωμάτια και εντυπωσιακούς μαγευτικούς κήπους, η μεγαλοπρέπεια δεν φαίνεται μόνο, κρύφτηκε και στις λεπτομέρειες και σε ιστορίες ενίοτε σκοτεινές. Μυστικές δίωδοι, σαν και αυτές που είχε η Μαρία Αντουανέτα προκειμένου να συναντά τους εραστές της, και άγνωστες πτυχές για την ισχυρή κληρονομιά του Λουδοβίκου, στα όσα σκοτεινά μυστικά χαρακτηρίζουν την ιστορία της γαλλικής μοναρχίας. Η εντολή ανέγερσης του ανακτόρου των Βερσαλιών, φίλες και φίλοι, δόθηκε το 1661 και για περίπου 40 χρόνια το μετέπειτα ολοκληρωμένο παλάτι ήταν ένα είδος εργοταξίου, θα λέγαμε, εκεί που κυριαρχούσε η σκόνη παντού στους χώρους. Βουνά από βρωμιές και οικοδομικά υλικά έπρεπε κάποια στιγμή να δώσουν τη θέση τους σε καλογιαλισμένα πατώματα και στις καταπράσινες εκτάσεις που σήμερα αντικρίζει όποιος επισκέπτεται τις θρυλικές Βερσαλίες. Εύκολο λοιπόν δεν ήταν για να χτιστεί το ανάκτορο, που αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το κύριο μέρος, όπου έμεινε η βασιλική οικογένεια σε σχήμα U, και άλλες δύο πτέρυγες αριστερά και δεξιά του κυρίως κτηρίου, όπου έμεναν οι ευγενείς, ο κλήρος και οι υπουργοί. Άλλα τρία παραπλήσια κτίρια χτίστηκαν για να στεγάσουν το προσωπικό, που αποτελούνταν από χιλιάδες υπηρέτες, τα μαγειρία, τα εκατοντάδες άλογα μαζί με τις αμαξές τους και όλον τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισμό. Συνολική πρόσωψη μήκος 570 μέτρα, παρακαλώ. Το κυρίως κτίσμα, προσοχή, ολοκληρώθηκε στα 67.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει 700 δωμάτια, 2.513 παράθυρα, 352 τζάκια, 67 σκάλες και 483 καθρέφτες. Λίγο δεν το λες. Μόνο για να κατασκευαστεί η περίφημη αίθουσα των κατόπτρων
χρειάστηκε η φορολογία μιας ολάκερης χρονιάς όλων των νότιων επαρχιών της Γαλλίας. Την αίθουσα ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Ζιλ Χαρντέν Μανσάρ. Και ό,τι υπάρχει εκεί μέσα είναι βενετσιάνικο. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όχι ότι έχει αλλάξει και τίποτα, αλλά ειδικά στα χρόνια εκείνα, μαστόρους και για καθρέφτες και κρίσταλα δεν είχε, σαν τους Βενετσιάνους, που ουδέποτε έβγαιναν όμως από την πόλη τους για να εργαστούν κάπου αλλού, προσέξτε. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση της Βενετίας αντιλήφθηκε ότι οι Φραντσέζοι θα πλησίαζαν τη συντεχνία προκειμένου να την δελεάσει, όρισε νόμο που προέβλεπε τι? Εκτέλεση για όποιον έφευγε από την γαλλινοτάτη δημοκρατία. Μάλλον όμως οι προσφορές των Γάλλων ήταν τεράστιες και έτσι βρέθηκαν ούκο λίγοι πρόθυμοι.

αυτό ενδεχομένως να ήταν και το νούμερο ένα hit στις Βερσαλίες, φίλες και φίλοι, έτσι, το Material Girl με την Madonna. Όλα τα girls εκεί material ήταν. Οπότε σκεφτήκαμε εμείς να το φέρουμε στην εκπομπή. Δίπλα στην αίθουσα των κατόπτρων βρισκόταν τα βασιλικά διαμερίσματα, με μεγαλύτερο βέβαια αυτό του βασιλιά, όπως αντιλαμβάνεστε, που περιλάμβανε δεκάδες μικρότερα δωμάτια. Κυρίαρχο στοιχείο σε όλα αυτά τα δωμάτια είναι οι τοιχογραφίες και οι πίνακες ζωγραφικής εμπνευσμένοι από την ελληνική μυθολογία. Έτσι, τα δωμάτια αυτά, φίλες και φίλοι, φέρουν ονόματα όπως δωμάτιο του Ηρακλή, σαλόνι της Αφροδίτης και πολλά. Ένα μειονέκτημα είχε το δωμάτιο του βασιλιά και γενικότερα η αίθουσα του φαγητού, των χωρών και γενικότερα ήταν πάρα πολύ μακριά από τα μαγειρία. Και όπως λέει ο μύθος, ουδέποτε παραδόθηκε ζεστό πιάτο στις Βερσαλίες. Άμα να κάνουν οι σερβιτόροι μισή ώρα από τα μαγειρία ως την αίθουσα, λίγο το έχετε. Στο κέντρο της αίθουσας των κατόπτρων βρίσκεται η είσοδος για το πολυτελέστατο υπνοδωμάτιο του βασιλιά, με πλούτο απερίγραπτο. Συμβολίζει το κέντρο της δύναμης του απόλυτου μονάρχη, το κέντρο της χώρας υπό τον Λουδοβίκο, το 14ο, του θεμελιωτή, όπως είπαμε, των Βερσαλιών. Το 1710 ήταν έτοιμη και η Βασιλική Εκκλησία, ενώ το 1770 και η Βασιλική Όπερα.

Οι κήποι του Ανακτόρου, που αποτελούν ένα θαύμα κυπουρικής και αρχιτεκτονικής, έχουν 42 χιλιόμετρα διαδρόμων, 370 αγάλματα, 55 συντριβάνια, ενώ η κατασκευή του μεγάλου καναλιού, που χωράει 500.000 κυβικά νερού, ήταν τόσο δύσκολη που στήχησε τη ζωή σε 2.000 εργάτες από ατυχήματα. Χλειδί και η σπατάλη ήταν κάτι το απερίγραπτο σε εκείνον τον βασιλικό κόσμο, που αδιαφορούσε παντελώς για τις ανάγκες του γαλλικού λαού. Ο πρώτος βραχνάς κατά τα χρόνια της ανέγερσης του Ανακτόρου, φίλες και φίλοι, ήταν αυτός της Πορνείας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, βέβαια. Διότι τα δάση, πέραν από τους περίτεχνους κήπους, λειτουργούσαν ως χώρος εργασίας για τα κορίτσια της εποχής. Ο βασιλιάς ο ίδιος δεν ήταν κάποιος έτσι ιδιαίτερος φαν της όλης φιλοσοφίας της Πορνείας, και γιατί να είναι, όποια ερωμένη ήθελε την είχε. Αφορμή λοιπόν για να θέσει συγκεκριμένα όρια στο παλάτι αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εργάτες του συχνά αρρώστεναν, καθυστερώντας τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι, εξαίρεση από την προστασία του νόμου της Πόρνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η πράξη έφερε και τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα πράγματα παραμείνανε τα ίδια, και έτσι αναγκάστηκε να λάβει πιο σκληρά μέτρα, όπως και έκανε. Έθεσε σε ισχύ λοιπόν νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι Πόρνες που θα συλλαμβάνονται στο εξής θα αμαστιγώνονται δημοσίως, ενώ οι πελάτες θα έχαναν τη μύτη και τα αυτιά τους. Αν και το μέτρο ήταν δύσκολο στην εφαρμογή του, οι Βερσαλίες ήταν τεράστιες και η ελβετική φρουρά που περιπολούσε δεν ήταν επαρκής, είχε αποτελέσματα με τα κορίτσια. Έτσι, τα περισσότερα από αυτά έφυγαν και μετακόμισαν σε ειδικά ξενοδοχεία στις Βερσαλίες και το Παρίσι. Τα συγκεκριμένα μέρη μάλιστα έφεραν εξωτερικά ένα δάφνινο στεφάνι, προκειμένου να τα ξεχωρίζουν οι πελάτες. Ώρα για Άννα Μαγκρέτ και Αλ Χίρτ, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Personality, στο οποίο θα ανταμώσουμε μία από τις κυρίες που έκανε θράψη στους κήπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάξης 3 ετών σε 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο 70. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή στη ΔΕΘ, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συντροφιά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πάει και έρχεται από το ένα δωμάτιο στο άλλο των θρυλικών Βερσαλιών. Βέβαια και στους κήπους, έτσι, και στις κρυφές στοές. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Βαγγέλης Καπετάνου βλέπω τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, ένα κενό θα αφήσετε και μετά θα γράψετε το μήνυμά σας, το οποίο θα το στείλετε στο 54160. Η παρέα μας και απόψε γλυκιά και μεγάλη, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Στρατηγέλης, ο Άκης, η Τατιάνα μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στην αγαπημένη μας την Ειρήνη, στην αγαπημένη μας τη Δήμητρα, να μην ξεχάσουμε την Πατρίτσια που ούτε εκείνη μας ξεχνά ποτέ, μια γλυκιά αγκαλιά στην Γεωργία, οπ και να, το τελευταίο μήνυμα, ο αγαπημένος ο φίλος ο Ιωσήφ μόλις τώρα ήρθε, την καλησπέρα μας. Και όπως είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το τραγούδι Personality με την Anne McGray και τον Al Hirt. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τα έργα και τις ημέρες της Madame de Bombardier στις Βερσαλίες, της νούμερο 1 ερωμένης του βασιλιά. Madame de Bombardier, ξέρετε τι σήμαινε? Δεν πάει να υπέγραφε ο βασιλιάς υπέρ ή κατά μιας πρότασης που εσύ είχες θέσει? Αν δεν περνούσε από το κρεβάτι της Madame, δεν έπαιρνες μήτε ναι, μήτε όχι. Την ίδια ώρα η ζωή στο πιο πολυτελές βασιλικό ανάκτορο της Ευρώπης ήταν για τους Γάλλους βασιλείς, μαζί με ολόκληρη βέβαια την οικογένεια και τους υπολείπους ευγενείς, εξόχως άνετη. Ζούσαν, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, μια εξαιρετικά πλούσια, γεμάτη χλίδι, αλλά βέβαια και τρομερά σπάταλη ζωή. Διάφοροι ήταν οι κανονισμοί και τα εθιμοτυπικά, θα λέγαμε, που κανόνιζαν την εκεί ζωή. Για παράδειγμα, στο πρωινό ξύπνημα του βασιλιά μαζευόταν όλη η οικογένεια βοηθώντας τον να ντυθεί, και όλο αυτό μετατράπηκε σταδιακά κάτι σαν μικρή πρωινή τελετή. Στη συνέχεια ακολουθούσε η πρωινή λειτουργία, ενώ προς το μεσημεράκι έως και το απόγευμα ο βασιλιάς τι έκανε? Παρακολουθούσε συμβούλια και ύστερα πήγαινε για περίπατο ή και κυνήγι στους κήπους των Βερσαλιών. Το απόγευμα συνήθως είχε κάποια θεατρική παράσταση ως επιτοπλίστων κωμωδία, διότι δεν ήθελαν να προβληματιστούν και πολύ. Ενώ τα βράδια του χειμώνα συνήθως ακολουθούσε κάποια δεξίωση με πολύ πλούσιο μπουφέ στο ανάκτορο και συγκεκριμένα στο μεγάλο διαμέρισμα του βασιλιά, για το οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, συνοδεία χορού και μουσικής, σαν και αυτής που ακούτε στα μουσικά μας χαλιά. Δεν ήταν βέβαια σπάνιες και οργανωμένες γιορτές στις Βερσαλίες, σε κάποιο γάμο ή σε κάποια γέννηση κάποιου μέλους της βασιλικής οικογένειας, για κάποια στρατιωτική νίκη, για παράδειγμα. Τότε βέβαια ήταν που έβγαινε στην επιφάνεια όλος ο υπερβολικός πλούτος της γαλλικής μοναρχίας, με πολυτελέστατα γεύματα, χορούς, πλούσιο μπουφέ, θεατρικές παραστάσεις, πυροτεχνήματα και φυσικά μπιλιάρδο και τζόγος. Θα σκεφτείτε ότι υπάρχει μια αίθουσα που λέγεται αίθουσα των χειροκροτημάτων και ήταν εκεί που πήγαινε να παίξει

μπιλιάρδο ο βασιλιάς, επειδή ο γιατρός του είπε ότι τον μπιλιάρδο κάνει καλό. Και τι έκαναν όλοι οι υπόλοιποι, καθόντουσαν γύρω-γύρω και βλέπανε τον βασιλιά να παίζει μπιλιάρδο. Βρέξα από την τζόχα η μπάλα. Χειροκροτήματα αυτοί. Και εμείς μπορεί να μιλήσαμε για το νούμερο 1 των ερωμένων του βασιλιά, τη Madame de Pompadour, αλλά υπήρξε και μια άλλη. Βέβαια, η περιβόητη Αθηναής de Montespan. Αυτή, προσέξτε τώρα έτσι, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένη με τα 20 δωμάτια που κατήχε μέσα στο παλάτι. Οπότε τι έκανε? Πήγε και έπεισε τον Λουδοβίκο να της φτιάξει μια ξεχωριστή βίλα στον κήπο της και βέβαια να της την χαρίσει. Τι να κάνει ο Λουδοβίκος, σου λέει, το κορίτσι θέλει βίλα. Βίλα, βίλα. Η βίλα χτίστηκε. Αλλά μόλις η Αθηναίδα την παρέλαβε έτοιμη, διακοσμημένη στο φουλ, με το κλειδί στο χέρι για να μπει μέσα και να μείνει, δίνει εντολή να την κατεδαφίσουν επιτόπου οι εργάτες και να χτίσουν μια άλλη τριπλάσιας έκτασης. Διότι θεώρησε ντροπή να μείνει σε μια τέτοια τρόγλη, όπως χαρακτήρισε τη βίλα που της έχτισε ο Λουδοβίκος. Κι όμως, φίλες και φίλοι, εκείνο το απίστευτο ανάκτορο όπου πεζόταν καθημερινά η μεγαλειώδης παράσταση του βασιλικού μεγαλείου, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο γαλλικός λαός λιμοκτονούσε, εκείνο λοιπόν το μυθικό ανάκτορο δεν μύριζε καθόλου καλά. Δίχως τουαλέτες, μπάνια, γενικότερα δίχως αποχετευτικό σύστημα, άνθρωποι και κτίσματα ήταν καλυμμένοι, θα έλεγε κανείς, από μια αφόρητη μυρωδιά, την οποία μάταια προσπαθούσαν να καλύψουν με διάφορα βαριά αρώματα. Δεν είχε τουαλέτες? Όχι, δεν είχε. Τσουκάλι είχαν όλοι στα δωματιά τους. Στη συνέχεια τα σκουπίδια και τα λίμματα του παλατιού μεταφέρονταν και ρίχνονταν στο Σικουάνα. Ψυγαμί τα έριχναν έξω από το παλάτι. Την ίδια ώρα που από τις πιο τραγικές σκηνές ήταν οι ορδές ρακένδυτων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν στημένοι έξω από τα ανάκτορα και ορμούσαν στους βασιλικούς σκουπιδιάριδες για να αρπάξουν κανένα αποφάι. Πώς λυνόταν η επίθεση? Οι φύλακες του βασιλιά έβγαζαν τις μαγκούρες τους και ξυλοκοπούσαν τους φτωχούς. Αυτά όμως έξω από το παλάτι. Μέσα σε αυτό όλο και θα αντάμωνε σε κάποια γωνιά κάποιο κορίτσι, το οποίο θα έλεγε ότι «My heart belongs to daddy».

name is Lolita. And I'm not supposed to.

Μπορεί, φίλες και φίλοι, το My Heart Belongs to Daddy με τη Marilyn Monroe να χτυπάει ενδεχομένως το Material Girl της Madonna για το ποιο θα μπορούσε να ήταν το νούμερο ένα τραγούδι των Βερσαλιών, αν για τον ΑΒ λόγο φτιάχναμε ένα κατάλογο επιτυχιών του συγκεκριμένου παλατιού. Τα ποσά που ξοδεύτηκαν, φίλες και φίλοι, για το χτίσιμο, τη διακόσμηση, γενικότερα τη λειτουργία του ανακτόρου των Βερσαλιών, είναι εξωπραγματικά, ακόμη και για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Στο σύνολο υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του Ήλιου, για τις Βερσαλίες και μέσα σε αυτές, ξοδεύτηκε το απίστευτο ποσό των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινά χρήματα. Ξεπέρασαν και το ελληνικό χρέος κάποια στιγμή. Στα λογιστικά βιβλία του γαλλικού κράτους, το κόστος των Βερσαλιών έχει εγγραφεί ως 10.550 τόνοι από ασίμι. Η Γαλλία δεν κατάφερε να συνέλθει ποτέ από εκείνο το εξωφρενικό πάρτι σπατάλης, και δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί που δηλώνουν πως εάν δεν υπήρχαν οι Βερσαλίες, ίσως και να μην δινόταν η αφορμή στον γαλλικό λαό προκειμένου να ξεχυθεί στους δρόμους και να κάνει πράξη τη μεγάλη γαλλική επανάσταση. Η κατασκευή του είχε βυθίσει 5 γενιές Γάλλων στη φτώχεια και τα χρέη. 60.000 άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν στις Βερσαλίες ως υπηρέτες, φύλακες, υπάλληλοι της βασιλικής γραφειοκρατίας. Και όλοι αυτοί βέβαια έπρεπε να πληρώνονται. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο Λουδοβίκος είχε 9.000 φρουρούς, 200 άμαξες, 1.800 άλογα, 1.400 υποκόμους, 300 τραπεζοκόμους και 200 υπηρέτες. Προσέξτε, αυτοί οι 200 μόνο για τα ρούχα και τον προσωπικό του καλοπισμό. Οι μισθοί όσων εργάζονταν στις Βερσαλίες στήχιζαν το 1/10 του προϋπολογισμού του γαλλικού κράτους. Μακάρι να βρεθείτε κάποτε, είναι ένας χώρος μαγευτικός, κακά τα ψέματα. Πάντως, σαν την αίθουσα με τους καθρέφτες, δεν υπάρχει. Και αν βρεθείτε στη Βασιλική Όπερα, ήδη να ξέρετε ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η δημιουργία της πρώτης φάσης της, βέβαια, διήρκησε μόλις 2. Βλέπετε, ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να είναι κατά κάποιο τρόπο έτοιμη πριν από το γάμο του Λουδοβίκου με τη Μαρία Αντουανέτα. Η συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, μόλις 40 φορές πριν ξεσπάσει η Γαλλική Επανάσταση. Το κόστος χρήσης της, τους έπιασε πόνος, ήταν πάρα πολύ ψηλό. Σκεφτείτε ότι για να φωταγωγηθεί ολόκληρη η αίθουσα χρειαζόταν τουλάχιστον 3.000 κεριά για ένα και μόνο ένα βράδυ. Εμείς, μέχρι να πάτε, φίλες και φίλοι, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε, εκτός από όλα όσα σας είπαμε, να βάζουμε και σχετικά τραγούδια τα οποία μπορεί και να εξάψουν τη φαντασία σας. Τι λέτε να ακούσουμε, μιας και υπάρχει το δωμάτιο της Αφροδίτης, να ακούσουμε το Venus από τις Bananarama.

Venus λοιπόν από τις Bananarama, εκείνη την υπέροχη γυναικεία συντροφιά που άφησε την δικιά της σφραγίδα στην pop μουσική, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και γιατί σήμερα, Θανάση, κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή? Κοιτάξτε, όπως το βλέπετε σήμερα το παλάτι, το είπαμε και στην αρχή, χρειάστηκαν περίπου 40 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά ο Λουδοβίκος βιαζόταν να αφήσει το όνομά του στην ιστορία. Και έτσι εγκαινίασε ό,τι υπήρχε ως παλάτι στις 7 Μαΐου του 1664. Ουσιαστικά μόλις 3 χρόνια, φίλες και φίλοι, μετά την έναρξη των εργασιών, έτσι... Και εμείς ως εκπομπή, γιατί να πούμε όχι σε μια τέτοια προσφορά? Το Μάιο του 1789 η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο για τη Γαλλία. Και ο Λουδοβίκος συγκαλεί τη συνέλευση των γενικών τάξεων εκεί, στις Βερσαλίες. Εκεί όπου πραγματικά η παντοδυναμία του αφισβητείται για πρώτη φορά. Γιατί σας λέω ότι πολλές φορές οι χώροι κρίνονται ως θρυλικοί όχι γιατί είναι αυτοί που είναι, αλλά για την ιστορία που κουβαλούν. Οι αβράκωτοι του Μαρά θα ξεχυθούν στους δρόμους. Ο ανεπανάληπτος Ρομπεσπιέρος θα στήσει αμέτρητες γκυλοτίνες. Το βασιλικό καθεστώς θα ανατραπεί. Και κάπου εκεί οι Βερσαλίες πάβουν να είναι όχι απλώς βασιλική κατοικία, αλλά πρωτεύουσα της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά, μόλις μεταβία συντηρούνταν. Κάποια στιγμή βέβαια μετατράπηκε σε ένα μικρό, θα έλεγε κανείς, ένα κομμάτι του μουσείου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαν πωληθεί κάποια έπιπλα, ως επιτοπλίστων έπιπλα, διότι τα ταμεία του κράτους ήταν στην κυριολεξία άδεια. Η παλινόρθωση θα φέρει στο θρόνο τον Λουδοβίκο Φίλιππο, οπότε... Ολόκληρο το ανάκτορα ανακαινίζεται και δημιουργείται το Μουσείο Γαλλικής Ιστορίας σε μία από τις πτέρυγές του. Το 1871 θα γραφτεί η πιο μελανή σελίδα στην ιστορία των Βερσαλιών. Οι νικητές του Γαλλοπρωσικού πολέμου Πρώσοι επέλεξαν εκεί την καρδιά της Γαλλίας για την τελετή ίδρυσης της δικιάς τους δεύτερης γερμανικής αυτοκρατορίας. Αλλά οι Γάλλοι θα έπαιρναν τη ρεβάνς, φίλες και φίλοι, και την πήραν το 1919. Μέχρι εκεί τους έσυραν τους Γερμανούς προκειμένου να υπογράψουν πλέον ως ηττημένοι τη συνθήκη των Βερσαλιών με την οποία τελείωνε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και που έγινε η τελετή... Θα τα θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, στην υπέροχη αίθουσα των Κατόπτρων. Ένα από τα τραγούδια που άφησαν τη δικιά τους ιστορία, φίλες και φίλοι, στο περιβάλλον του Λούσου, ήταν το Little Red Corvette του υπέροχου Prince. Με αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντησή του στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Χανταϊού και εκτός πλοίου, ανάμεσα στα οποία και μία αεροσυνοδός, η ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων γίνεται πλέον σε τρεις υπήρους. Την ίδια ώρα το πλοίο καταπλέει προς τα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό τους στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιφέρει πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθε της περιοχής, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το επιμελητήριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου για τη δημιουργία μιας συμμαχίας φορέων ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίμα ούτε και κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, οδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης, που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ Χελέξπο. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Stadthalle στην Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή διαγωνίζεται τέταρτη στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη, διεκδικώντας την πρόκριση για το μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 10 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ Χελέξπο. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών, Φυλοζωικό Σωματείο.

0: Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 5η, 7 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είναι το fade out στον 102 και μετά τα πατσουλιά και τα παλάτια των Βερσαλιών του Θανάση Βικόπουλου που γέμισε εδώ το στούντιο αρώματα από αυτά που χρησιμοποιούνται

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

έβλεπα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.